μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος.

Μονάχα εγώ του σύμπαντος μια υποχρέωση, η ζωή μου και ένα ταμάρι.

έχω για προσκέφαλο μια ξερονιθιά. Να έχω τον άνεμα αδερφό και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τυγώνω σε χιονιές τους δρόμους της πλατείας. Να σπαρταράω την αυγή σαν άστρο μακρινό. Με ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην καταιγίδα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

παιδί δεν ζει καμιά στιγμή. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογία, ανάγκη, επιτακτική να έναντι. Εγγραφή, σχολημένα να μνηθεί, εμπορική μελωδική, διτά η ζωή, ομολογή, κάθε στιγμή να πάει πια από πάνω. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνηρομή θα ακουστεί, είναι κρατή σκοτάφη, ηρωή, ομολογή, είναι γρία, θα πει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Γιατί είναι τυφλή.

χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βόμβο να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ελπίζω να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και

Jesus, thanks a fuck of a lot, really.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

Για χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα σ' αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω, τραγουδάω

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και να σκεφτείτε τώρα, καμιά φορά λέμε πως το ραδιόφωνο τα καλύτερα λέγονται εκτός μικροφώνου, την ώρα του διαλύματος, την ώρα της προετοιμασίας. Είχαμε πιάσει την κουβεντούλα εδώ πέρα με τον Σπύρο. Και μιας και μιλάμε για ίντερνετ, ακούστε τώρα τι θυμήθηκε ο Σπύρος και τι θυμήθηκα εγώ. Ο Σπύρος θυμήθηκε ότι ένας υπολογιστής σε μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα το δεκαετία του 80 έπιανε ένα όροφο κτηρίου 400-500 τετραγωνικών. Έτσι. Και σήμερα όλο αυτό αντικαθίσταται με ένα PC που μπορεί να έχει στο δωμάτιό σου. Λοιπόν, και το 87 που κυκλοφόρησαν τα πρώτα λάπτοπ που ήταν ολόκληρες βαλίτσες για να το κουβαλήσεις. Και φτάσαμε στο σημείο βεβαίως με αυτή την ηλιγιώδη εξέλιξη. Ηλιγιώδη εξέλιξη. Και όμως στην Ελλάδα είναι ζητούμενο να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μου λέει ένας φίλος λογιστής ότι έχει αλλάξει. Προσέξτε, γιατί δεν είναι απλά γραφικό ή εντάξει, ένα κλισέ το οποίο επαναλαμβάνω κάθε πρωί. Παίρνει κόσμος και μου λένε να γιάσεις το στόμα σου, γιατί πραγματικά είναι όλα αυτά. Είναι, όταν ακούς ιστορίες δεν το πιστεύεις. Λογιστής, ακούστε σας παρακαλώ. Μου λέει ότι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα 3 γραφεία. 3 διαφορετικά γραφεία. Ο βασικός λόγος που αλλάζει τα 3 γραφεία είναι το ότι δεν έχει πρόσβαση. Πρόσβαση που πρέπει να έχει σε κινητό δίκτυο. Δηλαδή μου λέει, αλλάζω 3ο γραφείο που αλλάζω τώρα. Έχω αλλάξει και εταιρείες, αλλά το κινητό μου δεν πιάνει μέσα στο γραφείο. Και λέω, με δουλεύει. Κάτσε να πάω στο γραφείο. Σε ένα από τους κεντρικότατους δρόμους της περιοχής που μένει, η εφορία δίπλα, παραδίπλα άλλες μεγάλες αντιπροσωπείες, αλλά στο γραφείο του μέσα, ισόγειο, δεν πιάνει. Το τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο. Είναι προβληματική δηλαδή η επικοινωνία του. Άρα το αυτό που λέω εγώ ότι είναι ζητούμενο πια στην Ελλάδα του 2026 να έχεις διαδίκτυο, την ώρα που όλη η ζωή μας δυστυχώς ή ευτυχώς υπακούει στον κανόνα της ηλεκτρονικής της εξέλιξης την οποία παρακολουθούμε και ζούμε. Θες πιστοποιητικό αυτό. Και όμως είναι ζητούμενο στην Ελλάδα του 26 να έχεις πρόσβαση απρόσκοπτη. Όχι, α, έλα μωρέ πιάνει, ή βγες στο μπαλκόνι να ακούσεις καλύτερα. Δυστυχώς. Έτσι, γιατί έχουμε πέσει στα συμφέροντα των μεγάλων καρτέλ. Πάλι τα ίδια, μονότονα, μονόχνοτα. Αυτή είναι η ιστορία, ρε παιδιά. Αυτή είναι η ιστορία. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καυτά θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα και παντού, μου κάνει εντύπωση γιατί το βλέπω και τώρα το βίντεο αυτό, εδώ στο ένα κανάλι, στον Αντένα είναι, το πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, που έκαψε 2 ανθρώπους. Και ξεκινάει από την άκρη ενός δρόμου, στενού δρόμου, που όπως όλα δείχνουν, από το τσιγάρο του μάγκα που πέταξε έξω από το αυτοκίνητο. Είναι ο μάγκας. Ή η μάγκισσα. Γιατί πραγματικά ο άλλος οδηγεί με μια ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα. Και έχει το τσιγάρο έξω και κάνει και αυτή τη συνήθεια να ξέρεις να την άξουμε την κάφτρα. Και φυσάει αέρας, λισομανά έξω αέρας. Και τα χόρτα δίπλα, δηλαδή τα μόνα καθάριστα οικόπεδα που κατά τα άλλα κυνηγάνε επάνω πρόστιμα, είναι οτιδήποτε ανήκει στο δημόσιο. Από τα πρανή των δρόμων μέχρι πάρκα ή δημόσιες εκτάσεις. Και υπάρχει ο μάγκας, δεν άντεξα προχθές. Βλέπω 2 ντυρέκια μέσα και σε μια μπεβενδιά, ξέρεις από αυτό τη μαγκιά και φινιστρίνη και τα λοιπά. Τσακ, το τσιγάρο έξω. σταματάω, όλο εντάξει, δεν. Του λέω, συγγνώμη, σας έπεσε το τσιγάρο έξω και χαμογελαστά, γιατί εντάξει, έβλεπα και δύο γομάρια μέσα, αλλά δεν. Α, λέει, δυστυχώς αυτό. Παιδιά, ας βρουν μια φόρμουλα το μάγκα που πετά το τσιγάρο να το φωτογραφίσω και να είναι ένα πιστήριο να διωχθεί ή να του επιβληθεί πρόστιμο. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Να οδηγείς, ειδικά εγώ που κινούμαι στην Αττική και εκτός του αστικού ιστού, να βλέπω το μάγκα να πετά το τσιγάρο. Ή τα σκουπίδια του. Στον Οροπό κατέβηκα προχθές. Εάν δείτε τι σκουπίδι, πλαστικό μπουκάλι και τα λοιπά, φαίνεται είναι μακριά για να πάνε οι άνθρωποι να τα μαζέψουν. Ευτυχώς δηλαδή που είναι και αυτές οι μηχανές ανακύκλωση και μαζεύουν άνθρωποι για να βγάλουν μεροκάματο. Και δεν βλέπουμε τόσα πλαστικά μπουκάλια. Ο δρόμος που κατεβαίνεις για να πας στον Οροπό, γεμάτος στις άκρες του δρόμου με τα μπουκαλάκια μας και τα κυπελάκια μας με τον καφέ. Γιατί όλοι κυκλοφορούν με ένα μπουκαλάκι νερό και με ένα πλαστικό ποτηράκι για να πιούμε την φραπεδιά μας. Όχι, φραπεδιά δεν είναι. Δε μοντέ. Πώς το είπαμε, το φρέντο μας. Ναι. Λοιπόν. Έτσι είναι, αυτή είναι. Δηλαδή, από τη μια μεριά παρακολουθούμε, είμαστε μέσα στις εξελίξεις και από την άλλη πλευρά, μέσα στην κακομεριά μας. Βλέπω λοιπόν αυτό το βίντεο που στάθηκε η αφορμή για να καούν δύο άνθρωποι. Αλήθεια, πώς αισθάνεται αυτός ο μάγκας που πέταξε το τσιγάρο? Αφού θες να βρωμίζεις, ρε, από πάνω μέχρι κάτω βρωμίζεις όταν καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητό σου. Από αυτούς ήμουν και εγώ, στεριακλίδες. Κοροϊδεύα τους φίλους μου που δεν κάπνιζαν στο αυτοκίνητο μέσα. Και ήμουν χειρότερος. Αλλά παρά το γεγονός αυτό, δεν πέταξα ποτέ τσιγάρο έξω. Και ποτέ σκουπίδι έξω. Αν δεις το αυτοκίνητό μου θα το γνωρίσεις. Γιατί έχει μέσα και τα μπουκαλάκια με το νερό που αυτό και παλιά όταν κάμιζα τα από τσίγαρα στο τασάκι βέβαια. Αλλά είναι ο μάγκας. Να πετάξω μακριά από μένα και όπου θέλει ας είναι. Λοιπόν, μήπως να απαγορευτεί το κάπνισμα στα αυτοκίνητα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, βεβαίως δεν είναι μόνο το τσιγάρο που σκότωσε δύο ανθρώπους, η φωτιά που ξεκίνησε από το τσιγάρο, αλλά και οι μάγκες, οι άλλοι μάγκες τώρα, οι άλλοι επαναστάτες του, να μην πω, με τους μηχανισμούς που θέλουν να αντισταθούν στο σύστημα, κάθονται, καπνίζουν το τσιγαράκι, τους πίνουν καμιά μπυρίτσα κουτάκι έτσι, ή μπουκάλι για να... Και βάζουμε και μια βόμβα για να δείξουμε την επαναστατική μας διάθεση. Με αποτέλεσμα να χάσουν να χάσει τη ζωή της η 72χρονη στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σταθώ, γιατί δεν χωράει βεβαίως ούτε ναι μεν, ούτε αλλά, ούτε τίποτα. Είναι μια καταδίκη χωρίς αστερίσκους. Έτσι. Αλλά αυτός ο αμόρφωτος Κυρανάκης, τον λένε ημιμαθή, δεν είναι ημιμαθή, αμόρφωτος είναι. Άσχετος είναι, αδιάβαστος, ανιστόρητος είναι. Αφού εκμεταλλεύεται με το χειρότερο τρόπο ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας το γεγονός και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δηλαδή, και ακολουθεί λίκη εις δούκου, σοπάτε ρε παιδιά, αυτό το εκτόπισμα της πολιτικής και της εις δούκου, σδούκου, ντούκου, και από κοντά ο Κερίδης. Από κοντά ο Κερίδης. Με ένα πραγματικά ακροδεξιό παραλήρημα εναντίον της αριστεράς, εναντίον... Η αριστερά δεν κρύφτηκε με κουκούλες, Κερίδη. Ούτε δούλευε σε κάποια ιδρύματα κόκαλη και δεξιά και αριστερά όπως δούλευες εσύ. Όλοι έχουμε ένα παρελθόν. Ο Κερίδης μας βγήκε επαναστάτης εκ δεξιών. Ο Κερίδης. Κοντεύουμε να τρελαθούμε εδώ πέρα τώρα. Κυρανάκης λοιπόν, παρότι έχει ενηλικιωθεί πια, εξακολουθεί να λέει ανοησίες, πολιτικές ανοησίες. Για να μην παρεξηγηθούμε δηλαδή κιόλας. Και είναι αδιάβαστο το παιδί. Έχει μπει σε μια λογική δεξιού, ακροδεξιού παραλυρήματος και προσπάθησε τώρα να διορθώσει λίγο αυτά περί ανοχής από τον Τζίπρα και της αριστεράς, της τρομοκρατίας και τα λοιπά, με ένα αλλά λέει, αλλά το όνομα του κόμματος και τα λοιπά παραπέμπει στην... Δηλαδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι ήταν ο Ελλάς. Δεν διαβάζει ρε Κυρανάκη πριν να αμολάς αυτές τις ανοησίες. Αδιάβαστος, ημιμαθής, ανιστόρητος, με ένα ακροδεξιό παραλήρημα. Αυτόν έκανε γραμματέα. Για μην έχουμε... Και μ' άρεσε χθες το ύφος βέβαια, γιατί τα πάντα είναι και θέμα και ύφους και ήθους και τα λοιπά. Μ' άρεσε το... η φωνή έτσι... Το στυλ με το οποίο ανακοίνωνε η Κεραμέως από το βήμα της Βουλής την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που περιέκοπτε τις συντάξεις χειρίας. Και κάθομαι, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι είναι ένα σοβαρό μέτρο. Είναι ένα αίτημα το οποίο όντως υπάρχει εδώ και καιρό και είναι από τα παράλογα του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος εν πάση περιπτώσει στήχησε πάρα πολύ σε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και να θυμίσω βεβαίως ότι δεξί χέρι και του Κατρούγκαλου ήταν η Έφη Αξιόγλου, η οποία ανέλαβε μετά υπουργός εργασίας. Ακούγοντας το μέτρο αυτό, ότι έρχεται διάταξη από την Κεραμέως ότι που καταργεί αυτή τη δέσμευση ότι θα μετά την τριετία για όσους εργάζονται και παίρνουν τη σύνταξη χειρίας ή παίρνουν τη δική του σύνταξη, θα περικόπτεται στο 35% η σύνταξη του Μακαρίτη ή της Μακαρίτησας. Περνάει μια σκέψη από το μυαλό. Συγγνώμη, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Και συνήθως αυτά τα μέτρα παίρνουν έτσι την χαρά να τα ανακοινώνουν πρωθυπουργοί, επίσημες παράτες, και μου έκανε εντύπωση που δεν το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το ανακοίνωσε η Κεραμέως. Και μετά θυμήθηκα ότι ο Μητσοτάκης ίσως να θύμιζε οικία κακά, με την έννοια ότι είχε προαναγγείλει την κατάργηση γενικώς του νόμου Κατρούγκαλου. Ένα νόμο που όχι μόνο δεν κατήργησε, αλλά ό,τι αρνητικό είχε αυτός ο νόμος το διατηρεί με ευλάβεια θρησκευτική. Τώρα, επειδή πλησιάζουν εκλογές, κάνει και ένα, δύο, τρία ανοιγματάκια, σου λέει να καταργήσουμε αυτό με τους, με τις συντάξεις. Γιατί? Ναι, μεν έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το αντίκτυπο που θα έχει. Δηλαδή, θα βγαίνει εις δούκου στα παράθυρα και θα λέει εμείς καταργήσαμε αυτή τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που περιέκοπτε τη σύνταξη. Το κόστος βεβαίως είναι μηδαμινό μπροστά στην επικοινωνιακή επιτυχία. Κάπου 40-45 εκατομμύρια διάβασα είναι το κόστος. Γιατί αφορά όχι καθολικά τους συνταξιούς, μιλάμε για μια πολύ μικρή αλλά σημαντική ωστόσο, και οτιδήποτε δίνεται στους συνταξιούχους είναι θετικό. Αλλά θέλω να καταδείξω το πώς επικοινωνιακά σκέφτεται και πώς έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα μας επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά καθρεπτάκια για τους ηθαγενείς. Έχουμε λοιπόν την εκμετάλλευση από την Νέα Δημοκρατία, από το Μητσοτακέικο και αυτής της ενέργειας των επαναστατών της Θεσσαλονίκης να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, και το οποίο βεβαίως εκμεταλλεύτηκε με τον... Εκεί είναι μάνα, έχει μια ειδική μαέστρια η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάθε μέρα που περνά διαβάζεις για τα κατορθώματα αυτής της κυβέρνησης, για τις ρυθμίσεις αυτές της κυβέρνησης υπέρ των ολίγων και εκλεκτών, Και το πρόβλημα βεβαίως είναι, το ερώτημα είναι, αν αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να μην συνεχίσει. Πώς όμως πρέπει να γίνει αυτό? Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι. Γιατί έχουν ευθύνες. Όλοι. Γιατί σε μία εδώ νομίζω έχει οριμάσει πια τουλάχιστον στη σκέψη τη δική μου. Δεν μπορείς ρε παιδιά να λες ότι ο εχθρός μας, που αυτό είναι ο εχθρός της κοινωνίας εν τέλει, είναι ο Μητσοτάκης και η πολιτική του, το καθεστώς Μητσοτάκη, και να επιλέγεις σε αυτές τις μάχες τη προσωπική στρατηγική. Εγώ θα πω ότι στον πυρήνα της η πολιτική που θέλησε να ακολουθήσει σε αυτή την φάση δηλαδή στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να πέσει το καθεστώς, ήταν στη σωστή γραμμή ο Φάμελος. Σου λέει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Αυτή ήταν όντως μια επιλογή η οποία μπορούσε να δώσει λύσεις. Όλη αυτή η κουβέντα κόπηκε μαχαίρι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει κόμμα. Κόπηκε, μαχαίρι η κουβέντα αυτή. Δηλαδή έλεγες προοδευτικό ψηφοδέλτιο και σε κοίταζαν παράξενα. Η πρώτη προσπάθεια, γιατί θέλω να τα θυμίσω αυτά, γιατί κάποιοι έχουν κοντή μνήμη. Η πρώτη προσπάθεια έγινε λίγο πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο. Με πρόεδρο τον Φάμελο. Και την κίνηση τότε της Λούκας Κατσέλη, τα θυμόσαστε, συμμετέχουμε τρία Ινστιτούτα και τα λοιπά, και όλοι μου έκλεινα το μάτι ότι ξέρεις κάτι πίσω από όλο αυτό είναι ο Αλέξης, έλεγαν. Κυρία Κατσέλη βεβαίως τώρα δεν βρίσκεται σε αυτή την κίνηση, όπως δεν βρίσκονται και πολλοί άλλοι, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε μια άλλη τακτική. Εγώ. Αυτό. Το εγώ. Η προσωπική στρατηγική σου λέει, με όλους αυτούς εγώ δεν μπορώ, δεν συνεργάζομαι, δεν θέλω και αποφασίζω. Λοιπόν, και αυτό έχει και την ευθύνη και το κόστος. Δεν έχουμε μια καθολική, μια κουβέντα αν θέλετε, που να οδηγεί σε μια συνεργασία δυνάμεων. Βγαίνει ο Τσίπρας μπροστά και λέει, εγώ και ο πίσω μου, όποιος θέλει ακολουθεί. Αυτό είχε πει ο Χριστός. Δεν είμαστε όμως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο Σύπρος σου λέει, κλείστε τα μαγαζιά σας και ελάτε να συνεργαστούμε. Εγώ ή μη. Η αλήθεια. Μπορεί έτσι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη? Ή θα πρέπει όλοι να πούνε, εντάξει, τα κλείνουμε τα μαγαζιά και πάμε όλοι να κάνουμε το πολυκατάστημα, το μεγάλο. Συγγνώμη που μιλάω με όρους αγοράς, αλλά για να γίνει απολύτως κατανοητό. Δεν προηγήθηκε δηλαδή ένας διάλογος στην κοινωνία να οριμάσει κάτι, αλλά χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ένα μανιφέστο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή. Σου λέει, ελάτε και θα τα κάνουμε εμείς. Γι' αυτό αυτή η προσπάθεια σέρνεται κατά την άποψή μου. Δεν έχουμε τη δημοσκοπική έκρηξη. Δηλαδή καθόμαστε και τι κάνουμε? Α, λέει, η Νέα Δημοκρατία είναι δεν είναι στην αυτοδυναμία, είναι δεν είναι τόσο, τόσο αυτό, και στη δεύτερη θέση, και πανηγυρίζουν όταν λέει το ποσοστό Νέας Δημοκρατίας και Αλέξη Τσίπρα από 10 από διψήφιο γίνεται μονοψήφιο. Δεν βλέπω τη δυναμική και δεν βλέπω τη δυναμική για τον εξής πολύ απλό λόγο. Το κόμμα Τσίπρα δεν ήταν αποτέλεσμα και δεν είναι αποτέλεσμα μιας ζήμωσης, ενός διαλόγου, ενός προβληματισμού. Είναι μια κίνηση ενός ανδρός. Έχουμε αρχή ενός ανδρός. Σου λέει θα βάλω το βασιλιάδι εκεί και θα επιλέγει ποιοι θα έρθουν και ποιοι δεν θα έρθουν. Λέω στο βουλευτή που έχει τη λαϊκή εντολή και είναι στην Βουλή ότι παραβλέπω το γεγονός ότι αλλάζεις κόμμα, αλλά άμα παραιτηθείς θα σε κάνω δεκτό στο κόμμα, αλλά δεν έχει θέση στη ρεζερβέ. Ακούγα χθες το Φώτη τον Κουβέλη εδώ στο Κόκκινο και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος που κουβαλά μια ολόκληρη ιστορία στην πλάτη του, ζώσα ιστορία της αριστεράς και της κυβερνώσης αριστεράς και μια αριστεράς που ουσιαστικά ήθελε να κυβερνήσει και μιλούσε πραγματικά για το πόσο απαξιωτικό είναι να απευθύνεσαι στο βουλευτή και να του λες έλα αλλά θέση ρεζερβέ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο λαός που είναι. Ξέρω, δυσαρεστώ πολλούς. Δυσαρεστώ πολλούς, αλλά έχω την αίσθηση ότι και αυτούς που δυσαρεστώ και με αυτούς έχουμε την ίδια ανησυχία. Πώς το διάολο θα φύγει αυτό το καθεστώς. Αυτή είναι η αγωνία μας. Και από τη μια πλευρά σας λέω ότι αυτή η αρχή του φάμελου, πάμε για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο να συζητήσουμε, να ματώσουμε, να. Έρχεται και ανατρέπεται γιατί ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει κόμμα. Δικαιούται να το κάνει. Και οφείλω να πω επίσης ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε ευθύνες από τον κύριο Τσίπρα υπό την έννοια ότι ήταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Κάνω ένα κόμμα, δεν θέλω κόμματα άλλα, δεν θέλω συνιστώσεις, δεν θέλω ομάδες, δεν θέλω συζητήσεις. Όποιος θέλει παρετείται και έρχεται. Βεβαίως, εδώ μπαίνει πια η αριστερή σκέψη και λέει μπορώ σαν αριστερός να μπω σε αυτή τη λογική. Είναι μια αριστερή στάση και προοδευτική στάση ότι εμφανίζεται κάποιος. Δεν είναι τυχαίος βεβαίως, πρώην πρωθυπουργός είναι, πρόεδρος ενός κόμματος της κυβερνώσεως αριστεράς και λέει εγώ κάνω κόμμα, δεν θέλω κόμματα, δεν θέλω συνεργάτες, δεν θέλω τίποτα. Το πόσο αριστερό είναι αυτό ή προοδευτικό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά που είπε μέχρι σήμερα είναι συνεπής. Το πρόβλημα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς αύριο μεθαύριο στην Κεντρική Επιτροπή αλλά και στην προηγούμενη θα έρθουν κάποιοι και θα διαμορφώσουν μια στάση ενός ολόκληρου ιστορικού κόμματος, κινήματος απέναντι στα γεγονότα, ενώ είναι ήδη σε άλλο κόμμα. Αυτό αφορά και στελέχη πρώτης γραμμής, αλλά και απλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφεται ότι η κυρία Γεροβασίλη θα είναι υποψήφια με τον και ίσως η μοναδική, ενδεχομένως λένε οι πιο, με τον κύριο Τσίπρα και να ψηφίσει στην Κεντρική Επιτροπή. Και μάλιστα είχαν τη δώσει ένα-δύο κεντρικές επιτροπές, την είδα προχθές, που ψήφισε. Και θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής. Ποιοι είναι? Δεν μπορεί στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή να βλέπω άνθρωπο που έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα να έρχεται και να ψηφίζει και να καθορίζει την πορεία ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή. Να πω ονόματα? Δεν χρειάζεται. Θεωρώ ότι τουλάχιστον στο site του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναρτηθεί ακόμα και την προηγούμενη μέρα, έστω και την τελευταία μέρα, η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από παραιτήσεις, αναπτυρώσεις κτλ. Και οι ψηφοφορίες να σταματήσουν να γίνονται διανατάσσεως στο κυρός της κυρός, αλλά...
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: 91 και 4

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr. 7 παρά 25, να το λέμε έτσι όπως το λέγαμε παλιά, 7 παρά. Λοιπόν, η ώρα για τα μηνύματα. Λοιπόν, καθίστε σήμερα τώρα να το απολαύσουμε με χαμόγελο μετά το διαολόστελμα που μας έκανε χθες η τριανταφυλιά εδώ η ακροάτρια. Έχω σήμερα πω τι έχω να πω, να θυμίσω μάλλον στην τριανταφυλιά, γιατί είδες, ένα μικρό χωριό είμαστε, ρε παιδιά, έτσι. Και ξέρετε, ό,τι γράφουμε μένει και πολλές φορές εκτιθέμεθα. Λοιπόν, η τριανταφυλιά διαρωτήθηκε χθες στην αριστερή. Ναι, είναι συντρόφισσα. Θα τα πούμε αργότερα όμως. Πάμε στα μηνύματα των ακροατών. Την μπορεί να ξαναστείλει σήμερα να κάνει κανένα διαολόστελμα, τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε, που λένε. Λοιπόν, ρε, τι κάνει αυτό. Αυτός ο Ρουφιάνος στο Facebook, τι κάνει, ρε παιδί. Πώς εκθέτει πολλές φορές. Λοιπόν, πού είναι τώρα τα μηνύματα. Ωραία. Για να δούμε την αρχή των μηνυμάτων, βλέπεις Δημήτρης και λες, από εδώ είναι το πρώτο μήνυμα. Απίκο και σήμερα ο Δημήτρης. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλή αγωνιστική μέρα να έχουμε, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στο σταθμό μας και ο αγώνας κατά της επάρα του δεξιάς να είναι μονόδρομος. Αυτό είναι, αγαπητέ μου. Είναι μονομέτωπος. Είτε κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, είτε δεν κατέβει, ο αγώνας είναι κατά του Μητσοτάκη. Εντάξει. Και δεν είναι καθόλου διχαστικό να κατέβει και το ένα ψηφοδέλτιο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, με προσοχή ομολογουμένως, να λέει ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να υπάρξει μια κουβέντα για κυβέρνηση συνεργασίας. Και διαρωτώ με τώρα εγώ, με ποιους? Γιατί λοιπόν σε αυτή την επόμενη μέρα να μην είναι παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν τον θέλει τώρα σε αυτή τη φάση ο κύριος Τσίπρας? Άρα το να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές δεν είναι καθόλου διχαστικό. Και να σας πω και κάτι, έτσι, δική μου εκτίμηση είναι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά διαβάζοντας συγκεκριμένους αρθρογράφους συγκεκριμένων έντυπων ηλεκτρονικών ή έντυπων, που καταλαβαίνω πολύ καλά τόσα χρόνια στην πιάτσα πώς γράφεται ένα άρθρο κτλ., έχω την αίσθηση ότι η πλευρά Τσίπρα, μπορεί να κάνω λάθος σας είπα, δεν θα ήταν αρνητική, το τοποθετώ έτσι, στο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Θα βάλω και λίγο Μακιαβέλη μέσα και θα πω, ίσως εάν πάρει ένα ποσοστό και μπει στη Βουλή μέσα, θα είναι μια εφεδρεία για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ή εάν δεν μπει, κάποιοι θα δικαιώνονται. Και το σταματώ εδώ. Θα πρέπει να προσεγγίζουμε τα πάντα από όλες τις πλευρές, έτσι, χωρίς παροπίδες. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο έτερος ακροατής, μας στέλνει την καλημέρα του με τον συνήθι τρόπο, δηλαδή το φωτογραφικό του μήνυμα. Σήμερα 4 γατάκια. Σας είπα, στο κτήμα πάνω έχουν γεννήσει 1-2 γάτες, τις ταΐζω και τα μικρά, ξέρετε. Άλλα έχουν ξεθαρέψει και έρχονται την ώρα που βλέπουν ότι φτάνω και άρα κουβαλάω τροφή, με έχουν συνδέσει. Και μέσα σ' όλα, χθες ανακάλυψα ότι στην τροφή των γατιών πάει και ένας κατζόχυρος. Λέω, εντάξει, αυγατίζει εδώ πέρα. Γενοβολά το κτήμα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα Φίλιππε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον αριστερό αγώνα του κάθε συντρόφου. Και αυτός ο αριστεροφάγος από την Λεβεντογένα Κρήτη είναι πάντως καλή ετοιμασία, είχε κεριά, λιβάνια, στολές,
συλληπιτήρια για την ψυχή της γυναίκας, αλλά είχε και άλλες ψυχούλες στα Τέμπη. Για εκεί ανάψανε κανένα κεράκι. Και αναφέρεται σαφώς στην εκδήλωση που έκανε χθες η Νέα Δημοκρατία. Εμένα σαν προβοκάτσια μου φαίνεται από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Κοίτα να δείτε που και εδώ θα πέσει μπάζωμα από άλλη σκοπιά τώρα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία στους χρυσοχοΐδηδες και στην αστυνομία το να μην δούμε ποιοι είναι πίσω από αυτή την ενέργεια. Δεν είναι η εποχή που δρούσε με τους συνωμοτικούς κανόνες εκείνης της εποχής η 17 Νοέμβρη ή άλλες οργανώσεις. Τώρα πια στο σούπερ μάρκετ να πας, ξέρουν που πήγες, τι πήγες, γιατί εδώ κάθεσαι στο διαδίκτυο, ρε παιδιά. Κάθεσαι στο διαδίκτυο. Από χθες που μιλούσα για το σκατζόχυρο που είδα στο χωράφι και πάει και τρώει την τροφή των γατιών και μάλιστα πήγα και εντόπισα και τη φωλιά του και του έβαλ, όχι να το χαϊδέψεις, δεν μπορείς, αλλά πρόσεξε, αλλού θέλω να καταλήξω. Από χθες λοιπόν που άρχισα την κουβέντα με το σκατζόχυρο στο τηλέφωνο σε φίλους, όταν άνοιξα το βράδυ τον υπολογιστή, όλο βιντεάκια, τα reels αυτά και τα λοιπά, με σκατζόχυρους και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα που λέει για το χάιδεμα, οπότε ξέρετε ότι λες, το ακούνε κάτι αυτιά της Google, κάτι αυτιά άλλα, οπότε εντάξει. Όσον αφορά το χάιδεμα που λέει εδώ ο σύντροφος, είδα βίντεο εχθές που κάθεται ο σκατζόχυρος ανάσκελα και τον χαϊδεύει ο φιλόζωος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λες να αρχίσω να χαϊδεύω σκατζόχυρο, δηλαδή αυτό. Κοίτα, με αυτά που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα δεν είναι καθόλου απίθανο. Έτσι. Θα είναι καλύτερα να χαϊδεύεις σκατζόχυρους παρά να ασχολείσαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι πάθαμε. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Γιατρέ, δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Νίκο. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βγήκαν οι άλλοι στην Θεσσαλονίκη και καλά κάνανε, αλλά τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν βγήκαν και για τα Τέμπη? Ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί τα Τέμπη έπρεπε να τα θάψουν, ενώ αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Είναι τόσο απλό, αγαπητή Χριστίνα. Λοιπόν, η Μαρία ζητά για να ξεχωρίζουμε, έτσι, γιατί είναι και πολλές Μαρίες και πολλοί Γιώργηδες και πολλοί Βασίλειδες έχουμε πολλούς. Λοιπόν, καλημέρα στο Κόκκινο και σε όλους εκεί στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Κρατάμε γερά ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, Μαρία ζητά. Μπράβο. Λοιπόν, Λιλιάνα. Γιάννη, καλημέρα. Το λάθος της αριστεράς είναι ότι τόσα χρόνια δεν πρόβαλε όσο έπρεπε τον προδοτικό δοσιλογικό ρόλο της δεξιάς και τον πατριωτικό ρόλο των αριστερών, όπως και το ότι η Χούντα στα πρόσφατα χρόνια από αυτή την παράταξη προερχόταν και σημερινά στελέχη της, θαυμαστές του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό, όχι. Και όσο για το σύνθημα «δεν σας φοβούμαστε», σίγουρα δεν μας φοβόσαστε, δεν μας φοβάστε, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε τραμπούκι, ούτε δολοφόνοι και θα προσθέσω ούτε τρομοκράτες. Εντάξει. Έτσι συμφωνώ, Λιλιάνα. Η Μάγκη. Και ο Τσίπρας δεν θέλει κανέναν από τα στελέχη από τα παλιά και έχει μαζέψει κάτι παιδάκια δίπλα του που παραπέμπουν σε κασελάκι με τη συμπεριφορά τους. Τι κόμμα είναι αυτό? Δεν έχει σαφείς ιδέες και προγραμματικές δηλώσεις, λέει η Μάγκη. Κάτσε τώρα, Μάγκη, γιατί εκεί θα δεις και σε σχέση με την Τριανταφυλιά κάτι στη συνέχεια. Περιμένουμε πως η Τριανταφυλιά στείλει μήνυμα σήμερα. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Καλημέρα. Ο Τσίπρας από τα παλιά αναστήθηκε ως Μεσσίας και σαν νέος Ιησούς καλεί «Όστις θέλει ο πίσω μου έλθει». Απαρνησάς το εαυτόν. Μπράβο, έτσι το πες όλο μαζί. Αφού πρώτος το εφάρμοσε κατά διαλυτικό τρόπο. Ούτε εμείς τον θέλουμε, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Ο έντερος φίλος εδώ. Το κάνει αυτό ο Τσίπρας γιατί έχει καεί από τον χυλό. Δεν θέλει πάλι ομάδες, υποομάδες, τάσεις, παρατάσεις,
όπως υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά πράττει πολύ σωστά. Και όχι αριστερόμετρα, δεν αφορούν κανένα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Περί τάσεων, ομάδων κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ήδη με το ξεκίνημα δημιουργούνται άλλες ομάδες. Έχουμε τους Πασοκογενείς, Σκιακαντάρης, έχουμε τους αναθεωρητές Μαρατζίδη, έχουμε τους Πασοκο από Θεσσαλονίκη, διάφορους μεταγραφές τελευταία στιγμής από την Αχαΐα. Εντάξει, να το δούμε λίγο. Γιατί, ξέρετε, όταν λες κάτι, πρέπει να έχεις υπόψη ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση. Δεν μπορείς να αποκλείεις λοιπόν μια ολόκληρη, αν θέλεις, ομάδα με την καλή έννοια, από το πρώην κόμμα σου και τα λοιπά και τα λοιπά, και να ανοίγεις τις πόρτες. Λοιπόν, ο Βασίλης με τα ξινολέμωνα, τι μου έχει στείλει πάλι, πόσα μου έχει στείλει σήμερα, ρε παιδί μου, πόσα λίγα. Γιάννη, θα σταματήσεις να μας τα σπάς με τους προδότες του ΣΥΡΙΖΑ και το χειρότερο των πρώην, και τι μακακίες. Γεια σου, ρε Βασίλη, εκτιμώ έτσι το δημόσιο λόγο σου, τον οποίο δεν μπορώ να διαβάσω. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις, αγαπητέ. Λοιπόν, ακούστε τώρα με την Τριανταφυλιά. Η Τριανταφυλιά μας έστειλε χθες ένα μήνυμα και με λίγο ως πολύ με διαολόστελνε, που από το πρωί μέχρι το βράδυ, εδώ στο κόκκινο, εγώ λέει προβάλλω τον Πολάκη. Που εάν δούμε πόσες φορές έχω πει Πολάκης, πόσες φορές έχω πει Φάμελος, πόσες φορές έχω πει Παπά Σιδούρου, δεν υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, μας έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα εχθές και λέω ότι εντάξει, είναι δυνατόν να είναι αυτή μια συμπεριφορά αριστερού, να στέλνει στο διάλο επειδή δεν συμφωνεί και τα λοιπά. Η κυρία Τριανταφυλιά λοιπόν μου έστειλε μετά μήνυμα και στο Messenger. Έτσι. Μας έχεις πρίξει με τον Πολάκη σου. Κάθε μέρα μου γράφει στο Messenger. Ούτε το κόκκινο δεν αντέχονται πλέον, εσύ τι παριστάνεις τώρα. Αλλά επειδή είναι ρουφιάνος γενικός το Facebook, βεβαίως δεν έχει βάλει, έχει βγάλει μια φωτογραφία, τέλος πάντων, φαίνεται ότι είναι, όπως η ίδια λέει, συντρόφισσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας διαβάσω αυτό που μου επιτρέπετε να πω, ότι σε ένα από τα μηνύματά της στο Messenger το 23 τον Αύγουστο μου έγραφε η κυρία Τριανταφυλιά που με τώρα με στέλνει στο διάλογο για τον Πολάκη και τα λοιπά. Καλημέρα από, λέει το μέρος. Ναι, θα στηρίξουμε τον Κασελάκη για πολλούς λόγους. Νέος, με ωραίο λόγο και παρουσία. Ναι, θέλουμε να τους τιμωρήσουμε. Να γιατί με στέλνει στο διάλογο με τον Πολάκη. Και συμπληρώνει από κάτω. Είμαι ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της ομπρέλας, αλλά του κόμματος. Γεια σου, Τριανταφυλιά συντρόφισσα. Έτσι. Έχεις όντως ένα αριστερό λόγο. Έχεις το διάλογο. Αυτό, αριστερός. 100% αριστερός λόγος. Ευχαριστώ πολύ, Τριανταφυλιά. Λοιπόν, ο Χρήστος, πάμε στο μήνυμα του Χρήστου. Παιδιά, μη στέλνετε μακρινάρια, γιατί δυσκολεύομαι στο να τα διαβάσω, έτσι. Δυσκολεύομαι γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Συμφωνώ με την κριτική σου για τους επαναστάτες της φακής. Θυμίζω όμως και την δολοφονία των δύο χρυσαυγητών που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ στο Νέο Ηράκλειο λίγο μετά την δολοφονία Φίσα το 2013. Αλλά και τώρα, αν εξιχνιαστεί η υπόθεση με τα γκαζάκια, καθόλου δεν πιστεύω πως αυτοί που θα παρουσιαστούν ως ένοχοι θα είναι οι αληθινοί. Ποιος ωφελείται από το συμβάν? Η Νέα Δημοκρατία που απόκτησε και οσιομάρτυρες. Όσο για τα θύματα όμως τούτων δοθέντων, υπάρχει και η ατομική ευθύνη όταν είσαι πολιτευτής ή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν υπάρχει ευθύνη. Διαφωνώ εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα άλλα. Θα συμφωνήσω επίσης ότι και αν πιάσουν κάποιους, μπορεί να μην είναι αυτοί. Προσέξτε, είναι λίγο αυθαίρετο, αλλά
στην υπόθεση της δολοφονίας του συναδέλφου μας, του Καραϊβάζ, συνελήφθησαν δύο, προφυλακίστηκαν, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και αθωώθηκαν. Τα δύο αδέρφια. Έτσι. Για μένα, Γιάννη, συνεχίζει εδώ ο Χρήστος, κάποιος που δηλώνει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει να λάβει την προπαγάνδα των κανιβαλιών. Όχι, δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Έχει το δικαίωμα να είναι πολιτευτής, έχει το δικαίωμα να λέει αυτό που πιστεύει, όσο κι αν διαφωνούμε, και βεβαίως δεν δικαιώνεται κανένας επαναστάτης αυτού του τύπου να κάνει οτιδήποτε εις βάρος, είτε σοβαρός είτε ασόβαρος είτε οτιδήποτε. Έχει το δικαίωμα ο καθένας Χρήστος να λέει την άποψή του, για αυτή θα κριθεί, αλλά δεν θα του απαντήσουμε και δεν μπορείς να απαντάς σε αυτόν που διαφωνείς με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Ευάγγελος, αλλά είπαμε από ένα σημείο και μετά διαφωνώ ριζικά.

Το κανένα. Αλλά όμως μην αυτοί που έβρισαν τον Τσίπρα και αυτοί που του έδειχναν και το βράδυ των εκλογών το δρόμο για να βγει έξω, τώρα προετοιμάζονται να πάνε να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω αν τους κάνει δεκτούς. Αλλά εμείς οφείλουμε να το θυμίσουμε. Και να του θυμίσουμε του ίδιου, διασταυρωμένο από πάρα πολλές πηγές, ποιοι του έδειχναν την έξοδο από την Κουμουνδούρου το βράδυ των εκλογών. Το 23. Ποιοι του είπαν να η πόρτα φύγε. Και τώρα είναι πρώτοι που σπέβδουν να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα με παρετήσεις, με αυτά κτλ. Λοιπόν, παιδιά, μικρό χωριό είμαστε. Και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Έτσι. Λοιπόν, βρε καλό στην Τριανταφυλιά. Να την. Ήρθε η Τριανταφυλιά. Αλλά έσβησε ένα, δύο, τρία μηνύματα πήγε να μου στείλει και τα έσβησε. Λοιπόν, Τριανταφυλιά εδώ είμαι. Συντρόφισα. Ο Φίλιππος. Προσοχή μόνο Γιάννη, μόνο γάλα να μην τον δώσεις, γιατί χρόνια τώρα έχω σκατζόχυρους στον κήπο μαζί με τα γατάκια. Γιατί δεν το ξέρω αυτό, φίλε, με το γάλα. Για εξήγησέ μου το. Έστωξε το Messenger εδώ. Ή για να το ακούσουν και ακροατές αν δεν κάνει να πιει. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί άλλωστε. Παλιά απλά σαν παιδιά μας κινούσε την περιέργεια που ο σκατζόγυρος γινόταν μια μπάλα με αυτές και μακριά. Δεν... ήταν μεζές οι αθήκανοι που ερχόταν και κατασκήνωναν, ήταν ο αγαπημένος τους μεζές. Τους κυνηγάνε. Λοιπόν, μακριά από μας. Αντώνης. Καλημέρα κύριε Γιάννη, φοβάμαι ότι μέχρι να γυρίσουν να γίνουν εκλογές, οπότε και αν γίνουν, έχουμε να δούμε πολλά από ένα φασιστικό καθεστώς που θα κάνει οτιδήποτε για να διατηρηθεί στην εξουσία. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, γιατί οι δημοκρατικές διαδικασίες έχουν εκλείψει προπολού από αυτούς τους ακροδεξιούς που κυβερνούν. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντώνης. Αντώνη μου, μα το έχει πει καθαρά ο ακροδεξιός Βορύδης. Θα κάνουμε οτιδήποτε για να μην ξανάρθει στην εξουσία η αριστερά. Δεν το είπε. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα. Τελικά, Γιάννη, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μου φαίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εγώ να δεις, Γιάννη. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Κάτι παπάδες, κάτι θρασκές, κάτι φαραντούριδες. Πόσο φανατισμένοι. Ξετσίποτοι είναι. Λοιπόν, η Καλλιόπη. Καλημέρα και στο κόκκινο. Να είσαι καλά. Ο Φίλιππος επανέρχεται και μου λέει παθαίνει εντερικά και πεθαίνει. Ο σκατζόχυρος είναι το γάλα. Γιατί πάει ο ευλογημένος θα πει κανένας τώρα και το πίνει. Έλατε. Λοιπόν, καλά έκανες και μου το είπες, γιατί αν έβλεπα μικρά που έχω δει παλαιότερα στο κτήμα, αλλά μέχρι να πάω μετά να τάχανα. Λοιπόν, καλά μου το λες, γιατί μπορεί να με έπιανε εκεί η μούρλα από την ανησυχία ότι κάτι πρέπει να φάνε. Λοιπόν, καλά έκανες και μου το υπενθύμησες. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν προλαβαίνουμε να πάμε σε μηνύματα, αλλά ή να ρίξουμε μια ματιά σε εφημερίδες. Να ρίξουμε μια ματιά. Για να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ας δούμε έστω, ρε παιδί μου, τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που, για το αναγκαίο διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε το στίγμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εμείς και εσείς. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα λοιπόν των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Ξεκινάμε με τις πρωινές. Καθημερινή, πρώτη σελίδα, πρώτο θέμα, τέλος τους εμφύλιους των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Εγώ γιατί τώρα αρχίζω και... Η αλήθεια είναι πως αυτοί οι κανονισμοί πολυκατοικίας είναι άστα να πάνε. Και όποιος... Εγώ μάλιστα έκανα το λάθος να αναλάβω για μια τριετία διαχειριστής σε μια πολυκατοικία που έμενα. Παιδιά, όχι πως ήταν δικό μου το διαμέρισμα, απλά η ιδιοκτήτρια, επειδή

0: βρισκόταν εκτός Ελλάδος, με είχε παρακαλέσει να αναλάβω. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και κόστος προσωπικό και χρόνο και τέλος πάντων. Είναι ό,τι χειρότερο. Νομίζω ότι άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πλαίσιο και με την ενέργεια. Δηλαδή που άρχισε εδώ πέρα, να ανάψουμε το καλοριφέρ, να το σβήσουμε, με το που υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις που καθένας μπορούσε με φυσικό αέριο να βάλει τον καυστήρα του στο μπαλκόνι του. Έτσι κάπως άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ. Να τις δούμε αυτές τις ρυθμίσεις και να δούμε και στο βάθος τι εξυπηρετούν, έτσι. Λοιπόν, και τέταρτος ύποπτος, άλλα θέματα. Και τέταρτος ύποπτος, το στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Άρα έχουμε τρεις ύποπτους και ένα τέταρτο. Θα δούμε κάτι ή θα την πληρώσουν πάλι οι συνήθως ύποπτοι. Λοιπόν, στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Καλά, προσέξτε τώρα. Πιάνουν τώρα τον ταλέπορο τον, ή τον μικρό απατεώνα της φορό αυτής και τον ξετινάζουν και καλά κάνουν. Και την ίδια ώρα όλα αυτά για τα οποία θα βρεθεί κάποιος απολογούμενος, έρχεται η μεγάλη εταιρεία με τα οργανωμένα λογιστικά και τα κάνει νομότυπα. Δηλαδή ακούστε τώρα, στη Ρόδο λέει επέβαλαν ένα πρόστιμο για δωρεά κόρης προς τον πατέρα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ βεβαίως και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και όλοι αυτοί που ασχολούνται θησαυρίζουν, έτσι δεν είναι. Αλλάζουν ο νούμερός στις συμβάσεις, χρεώνουν αυτά που θέλουν και η ζωή συνεχίζεται. Και κανείς δεν τους ενοχλεί. Έτσι. Και αν θες κάποια στιγμή να βρεις το δίκιο σου με όλες αυτές τις εταιρείες, πρέπει να χάσεις και χρόνο και να έχεις και γερό, πολύ γερό στομάχι. Έτσι. Και αυτές οι ιστορίες καθημερινές με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα τηλεφωνίας είναι ιστορίες τρέλας. Ιστορίες τρέλας. Ζητούσα κάποια στιγμή για το τηλέφωνο μου βεβαίωση και δεν μου το έδινε γιατί λέει έχω ένα ποσό, ξέρετε, με είχαν αφήσει 3 μήνες χωρίς, επειδή στην ίδια εταιρεία είχα και σταθερό, και με είχαν αφήσει χωρίς ίντερνετ και μου έλεγαν δεν μπορούν να σκάψουν, ότι είναι ζήτημα του ΟΤΕ γιατί ήταν ιδιωτική εταιρεία κτλ. Και πήγα μετά. Όταν απογοητεύτηκα στον ΟΤΕ, λέω ρε παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Μπορείτε εσείς? Ναι, μου λέει. Σε 2 μέρες εγώ είχα ίντερνετ. Άρα δεν έφταιγε ο ΟΤΕ, κάτι άλλο έφταιγε. Έτσι. Ο τότε ΟΤΕ, τώρα τον λένε αλλιώς. Λοιπόν, και μου έχουν χρεώσει εκείνης της εποχής τους λογαριασμούς και για να αποδεσμευτώ από την εταιρεία πρέπει να πληρώσω αυτά. Βεβαίως η προσφυγή στα αρμόδια όργανα έχει γίνει, αλλά άντε να δούμε πότε θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, και πας βεβαίως στο ΚΕΠ και σου δίνει τη βεβαίωση αυτή την οποία θες ότι είσαι κάτοχος του τηλεφώνου. Λοιπόν, είναι, σας λέω, ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ο Ανδρέας Ρουμελιώτης, ο συνάδελφος, είχε κάνει μια δημοσίευση, του ήρθε ένας υπέρμετρος λογαριασμός γιατί λέει μιλούσε και τα λοιπά και έπαιρνε κάτι τηλέφωνα. Και έκανε δημόσια ανάρτηση ότι εγώ εκείνη την ώρα πρώτα δεν μιλάω, ας ανοίξει το τηλέφωνο κάποιος να δει αν εγώ μίλησα, και αναγκάστηκε η εταιρεία, αυτή που εγώ είχα ξεχάσει ότι υπάρχει και στην Ελλάδα. Γιατί με το που ξεκίνησε εγώ και μου έκανε τα πρώτα πέναλτι δίθεν τάχα μου για να φύγεις τα λοιπά, λέω ξουξού και μακριά. Ε? Λοιπόν, και του ζήτησαν λέει δημοσίως συγγνώμη γιατί έγινε κάποιο λάθος στο λογιστικό. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, καυτή η επικαιρότητα, όταν αυτή η επικαιρότητα, προσέξτε, έχει να κάνει με 2 πράγματα. Από τη μία πλευρά, το ρεσιτάλ ενός καθεστώτος, από τη μία, το πώς θα επικρατήσει, το πώς θα αξιοποιήσει επικοινωνιακά τα πάντα, και από την άλλη πλευρά αυτή η Βαβυλωνία στην αριστερά, στον προοδευτικό χώρο γενικότερα θα πω, από το πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία κόμμα του προοδευτικού χώρου, το ΠΑΣΟΚ, μέχρι τα κόμματα της αριστεράς. Γιατί εδώ ζούμε πραγματικά ένα φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή όλοι ομνίουμε, προσέξτε, στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία για να σηκωθεί, για να μπει ένα τέλος αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φάμελος προσωπικά είχε μπει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα εκ του αποτελέσματος με καταστροφικά για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελέσματα, όμως δεν ήταν μια λάθος τακτική. Μέχρι που ήρθε ο κύριος Τσίπρας, λέει αφήστε τα αυτά συζητήσεις και κολοκύθια, εγώ μπροστά, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Οπότε αλλάζουν τα πράγματα και βεβαίως αυτό που ζούμε τι έχει γίνει, έχουν διαλυθεί ουσιαστικά ή μάλλον υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι για να είμαστε σίγουροι. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι, το λέω καθαρά. Λοιπόν, με αποτέλεσμα όλα τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το χώρο, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και όποια άλλα, έχουν δημοσκοπικά, έτσι, αποστεωθεί και έχουμε την κίνηση του κυρίου Τσίπρα να είναι σε ένα ποσοστό όπου βρισκόταν και ο Ανδρουλάκης πριν από 2 χρόνια που ανέλαβε 14%. 15, 16. Πρόθεση ψήφου μιλάμε. Εκεί ήταν ο Ανδρουλάκης με το που ανέλαβε την αρχηγία στο ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν εδώ ουσιαστικά υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Αν δεν θέλουμε να το δούμε, ας μην το δούμε. Ξέρω, πυροβολήσε τον πιανίστα. Αλλά οφείλω να πω κάποια πράγματα. Η έννοια της συνεργασίας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο έπαψε να υπάρχει και να υπάρχει ως συζήτηση. Εδώ την ευθύνη έχει ο κύριος Τσίπρας. Διότι δεν μπήκε μπροστά, ελάτε να συνεργαστούμε, να ενωθούμε όλοι μαζί και να πάμε. Είπε, έρχομαι, όποιος θέλει με ακολουθεί, παρετείται από το κόμμα που είναι και έρχεται στο κόμμα μου. Δεν είναι ακόμα το οποίο ξεπίδησε μέσα από ζυμώσεις, από διάλογο, από την κοινωνική ανάγκη και συνεννόηση. Ναι, βεβαίως υπάρχει ανάγκη. Ναι, θέλουμε κάτι να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, και είναι συνεπής προς αυτό, δεν μπορεί κανείς να του προσάψει ούτε μία κατηγορία προς αυτό, είπε ότι εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Κάνω κάτι, βάζω το Βασιλιάδη. Δεν είναι απαξιωτική αυτή η αναφορά. Βάζω το Βασιλιάδη να κάνει ένα face control, ποιοι, πού, πώς, και κάνω ένα κόμμα. Βάζω και τον Καρτερό και αρθρογραφή, και πετάει κάτι βολές για τους πρώην συντρόφους μου για τα Τιμαλφή και τα λοιπά της Κουμουνδούρου. Αναπέμπει και κάτι ύμνους και δεν είναι έτσι, δεν γίνονται έτσι τα κόμματα. Και εμένα ο προβληματισμός, ο προσωπικός προβληματισμός, πάρτε το σαν αγωνία αν θέλετε, είναι ότι ωραία, και μετά τι? Μετά τι, όλος αυτός ο μηχανισμός που στείνεται τώρα θα έχει συνέχεια? Και απλά θα μπει σε μια λογική ότι εντάξει, θα το παλέψουμε, ενδεχομένως να ακούσουμε και το Μαρατζίδη που λέει ο Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειαστεί για να κερδίσει το Μητσοτάκη. Πού πάμε? Θα υπάρχει μια συνέχεια? Ή είναι ένα πυροτέχνημα και μετά ψαχνόμαστε? Αν απογοητευτεί ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να μείνει όρθιος, πρέπει να παραμείνει το προζύμι. Για όσους εμάς ζήσαμε στα χωριά και τρώγαμε το ψωμί που ζήμωνε η μάνα μας, γιατί τότε δεν είχε στο φούρνο να πάει να αγοράσει, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα να πάει να αγοράσει ψωμί. Και όταν ήρθε ο φούρνος και μοίραζε στα χωριά γύρω-γύρω ψωμί και ο μπακάλης έδινε βερεσέ ή μισή φρατζόλα, γιατί τότε οι φρατζόλες ήταν μεγάλες, δεν ήταν τότε να πάρουμε και μια μπαγκέτα, να πάρουμε και ένα τόκινο. Ένα ψωμί ήταν, μια μεγάλη φρατζόλα, την έχω στη μέση για να φάει η οικογένεια. Και βερεσέ. Με 2 δραχμές στο ψωμί ήταν βερεσέ στο μπακάλι. Λοιπόν, τότε τι έκαναν οι νοικοκυρές? Έκαναν το προζύμι. Το προζύμι πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά, του βάζαν και λίγο λάδι γιατί τότε δεν είχαν ψυγεία να το συντηρήσουν, ούτε η πολυτέλεια να αγοράσουν μαγιά. Είχε ένα πράγμα σε ένα πιάτο μέσα, σκεπασμένο, συντηρημένο. Γιατί? Για να ζυμώσουν το επόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό ακριβώς, το προζύμι. Πρέπει να το διατηρήσουμε, πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο χώρος. Και όχι να γινόμαστε αντικείμενο έτσι χλεβασμού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Γεια σου Χάρη, πού είναι τα γυαλιά σου? Λοιπόν, πάμε, και γιατί πρέπει να μιλήσω σήμερα και με τον Γκάντα. Μετά τις εξαγγελίες Κεραμέως, ποιος μας χάνει, ποιος μας πιάνει? Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μετά θα πάμε στον κύριο Γκάντα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στην Καθημερινή, πάμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε εδώ: η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις, γράφει ο Ριζοσπάστης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Εντάξει, Κυρανάκης, προσέξτε την ομάδα κρούσης τώρα της Νέας Δημοκρατίας για να βγάλετε συμπεράσματα. Κυρανάκης, Ζδούκου, Κερίδης. Τι ομάδα. Τι ομαδάρα, Θεέ μου. Τι ομαδάρα, Θεέ μου. Κερίδης, Μπροστάρης, Επαναστάτης, εκεί. Κυρανάκης και Ζδούκου. Λοιπόν, απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, σουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας, να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση στα ίχνη των δραστών ή αντιτρομοκρατική. Είναι από τις φορές πραγματικά που θέλουμε να τα δούμε αυτά τα παλικάρια. Τα παλικάρια, τρόπος του λέγει. Έτσι. Λοιπόν, συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Αντίστακτη την Βορύχη, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Μάλιστα. Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Μάλιστα, σου λέει Βοτανικός δίπλα εσείς, Καραϊσκάκη εμείς απαραδίπλα. Λοιπόν, και αρχίζει να βάλεις άλλα παρατράγουδα. Η Παναθηναϊκή λέει το αγαπημένο τραγούδι των Παναθηναϊκών, ξέρεις ποιο θα γίνει. Χάρη, ξέρεις, του Βοτάνη. Όχι, λάθος. Θα πρέπει να γίνει το άλλο του Ζαγοραίου. Εντεβο, πώς το λέει αυτό. Πώς το λένε αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε στο Μανώλη Κοτάκη. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Παιδιά, το τι γίνεται με το ΝΑΤΟ και την Τουρκία δεν το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Εάν δείτε διμερείς συμφωνίες κρατών μελών του ΝΑΤΟ, εάν δείτε τον ίδιο τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς, εντάξει, καταλάβαμε πολύ καλά τα ήρεμα νερά του Μητσοτάκη, πόσο θα τα πληρώσουμε. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Σκηνικό. Ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Ευκαιρία ζητούσαν. Λοιπόν, πάμε. Γι' αυτό μιλάμε για χρήσιμους ηλίθιους. Έτσι. Πάμε τώρα στα νέα όπου διαβάζουμε. Οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Συνιδιοκτησία και αναφέρεται στο, για τα Airbnb, πώς θα επικοινωνούνται οι διαφορές, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Μάλιστα, θα δούμε. Θα μπουν γραφεία μέσα τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στην απογευματινή όπου διαβάζουμε. Θα μας ακούει ο Κάντας, μην ανησυχείς. Είναι ο δικός μας. Λοιπόν, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης, το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Άρχισαν τα όργανα, μάλιστα. Και πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Τι άλλο θέλετε, να έχει άλλο θέμα τώρα δηλαδή. Όχι. Παιδιά, δεν είναι. Το έχει τρίτο θέμα. Αλλά πρώτο θέμα, τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις κυρίας. Τα είπαμε νωρίτερα επαρκώς για αυτό το θέμα. Για κάτσε να τα πούμε τώρα και με τον φίλο μου τον Γκάντα που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κάντα.
1: Καλημέρα από την πανέμορφη Λευκήμη Κέρκυρας.
0: Στην Κέρκυρα, διακοπές και μετά μου λες ότι συνταξιούχοι τα βγάζετε δύσκολα. Λοιπόν, πλάκα σου κάνω τώρα, έτσι.
1: Είμαι από τους ελάχιστους μετρημένους στα δάχτυλα συνταξιούχους που έχω ένα σπίτι στο χωριό και μπορώ να έρθω, διότι οι καλοκαιρινές διακοπές για τους συνταξιούχους και για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας Είναι όνειρο θερινής νυχτός.
0: Ναι, αλλά η Κεραμέως εχθές, άστρα, έρχεται ρύθμιση, καταργούμε αυτή τη διάκτηξη, τα Τρούγκαλου και τα λοιπά.
1: Ακούσε με, θα επανέλθω και εκεί, όμως θέλω σε παρακαλώ πολύ να ακούσουν οι σύντροφοί μου και ειδικά ο Σωκράτης ο Φάμελος, δύο στίχους του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου που έχουν ως εξής: ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή που κανείς δεν σε θέλει. Λοιπόν, αυτό το αφιερώνω στον αγαπητό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο.
0: Πολιτική παρέμβαση, λοιπόν. Για πάμε τώρα στο επίδικο.
1: Έτσι,
0: που είναι.
1: Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο αυτό που ανακοίνωσε. Είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Κάτσε, δεν είναι θετικό τότε. Δεν είναι ένα αίτημα, συγγνώμη. Δεν είναι ένα αίτημα. Ικανοποιείτε.
1: Ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων εδώ και χρόνια είναι να εφαρμοστεί κανονικά αυτό που με ακούγατε και έλεγα 6 χρόνια τώρα που βγαίνω στις τηλεοράσεις. Ότι πουθενά στο νόμο Κατρούγκαλου 43-87 του 16 δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή. Προκαλούσα το Μητρόπουλο, το Μπούρλο, όλους αυτούς τους εργατολόγους που βγαίνουν στα κανάλια να μου πούνε το σχετικό άρθρο που λέει ο νόμος του Κατρούγκαλου ότι περικόπτονται οι συντάξεις κυρίας μετά την τριετία κατά 35%. Που έλεγε ο νόμος του Κατρούγκαλου ότι η σύνταξη χειρίας, κάποιος που παίρνει, και η δικιά του εξιδίου δικαιώματος, θα παίρνει μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Πουθενά δεν το έλεγε αυτό.
0: Συγγνώμη. Γιατί εδώ μας βάζετε την κουβέντα σε μια άλλη βάση. Δηλαδή αυτό που ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει η κυρία Κεραμέως δεν υπάρχει. Δεν έχουν περικοπεί συντάξεις.
1: Αυτό που ακούστε με λίγο να μ' ακούσουν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι. Αυτό που κατήργησε η κυρία Κεραμέως, να το δούμε και στην πράξη, έτσι, κατήργησε την ερμηνευτική εγκύκλιο που έβγαλε το 2022 ο κύριος Τσακόγλου που τον είχε και
0: γενικό γραμματέα. Πόσο θα τον πληρώσουμε και για πόσα χρόνια τον Τζακρόγλου.
1: Καθώς επίσης και το 46-19 του κύριου Βρούτσι. Βγήκανε δύο νόμοι. Άρα λοιπόν μην αναφέρεται στο νόμο του Κατρούγκλου. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν αυτό καταρχήν. Οι συντάξεις στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα του ΙΚΑ, δηλαδή στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, εξακολουθούσε η σύνταξη από το 2016 να καταβάλλεται στο 70%. Είτε έπαιρνε δεύτερη σύνταξη ή εργαζόταν. Και μετά την τριετία. Τελειώσαμε. Πού είχε εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη διάταξη και τους είχε κόψει το 50% της σύνταξης? Στους φτωχούς τακομήριδες που ήταν περίπου 30 με 35.000 συντάξεις κυρίας του ΟΓΑ. Εκεί ήταν κάτι υπάλληλοι του ΟΓΑ που ερμήνευσαν και τους έκοβε, επειδή δεν την είχαν πληρώσει, τη μία εθνική σύνταξη που ήταν 340 ευρώ. Και καταλήγανε συνταξιούχοι του ΟΓΑ, αυτή η χείρα που έμεινε δηλαδή, να παίρνει 150 ευρώ μόνο αφού τους περικόπτηκε η εθνική σύνταξη και βρισκόντουσαν και στα δικαστήρια. Στην ουσία, να το πάρουμε συγκεκριμένα, οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που είναι και η μεγάλη πλειονότητα που είναι περίπου 200.000 συνταξιούχοι θα εξακολουθούν να παίρνουν τη σύνταξή τους. Δεν υπήρχε κανένα φόβος ότι θα τους περικοπεί και θα ευνοηθούν και σωστά θα ευνοηθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα τους επαναφέρει αυτά τα 150 ευρώ όταν θα ψηφιστεί ο νόμος. Να δούμε να ψηφιστεί και πόσους αφορά αυτούς, περίπου κοντά στους 40 με 45.000.
0: Θα αυτή έχει αναδρομική ισχύ, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Να το δούμε, δεν νομίζω να έχει αναδρομική ισχύ, δεν νομίζω ότι θα έχει, αλλά αν δεν τον δούμε τον νόμο, πολλά λένε. Μπορεί να μας πει ότι ο νόμος θα ψηφιστεί μια μέρα πριν τις εκλογές για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Άγρα, αντί η κυβέρνηση, αγαπητέ μου Γιάννη, ήθελε να βοηθήσει τους συνταξιούχους εδώ και 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση, θα έπρεπε να δώσει πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Θα έπρεπε να δώσει κουπόνια κοινωνικού τουρισμού που τα κόψε η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Θα έπρεπε να δώσει τη θεσμοθετημένη από το 2019 13η σύνταξη που είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 κάθε χρόνο. Και την είχε ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν αντιπολίτευση. Και την έκοψε. Και έρχεται τώρα και εξαγγέλει. Πολλά θα ακούσουμε βέβαια. Mm-hmm. Πολλά θα ακούσουμε μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει δημοσκοπικά η χειρότερη κυβέρνηση, η κυβέρνηση των σκανδάλων. Αλλά δεν βλέπω να ανακάμπτει δημοσκοπικά. Αλλά και εμείς, αγαπητέ μου Γιάννη, και όλοι οι σύντροφοι της αριστεράς που περιμένουν και τους φωνάζουμε, βρείτε τα, να μπορέσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, να μπορέσουμε να διώξουμε από την κυβέρνηση αυτό είναι που μας έχει καταντήσει στον κοιάδα της στόχιας και της ένδυας, δεν τα βρίσκουμε. Βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και το έχω παράπονο αυτό.
0: Και όπως άκουγα και σε σένα. Όλοι το έχουμε παράπονο και δυστυχώς αυτή η συζήτηση που είχε ανοίξει για συνεργασία, για ενιαίο ψηφοδέλεο κτλ.
1: Λοιπόν,
0: δεν υφίσταται
1: για να ακούσετε τελειώνει. Το μόνο, αγαπητέ μου Γιάννη, το μόνο που έχει μείνει στους συνταξιούχους και θα ήθελα και σένα να με βοηθήσεις λίγο, έχεις κάτι σχέσεις νομίζω εκεί με την ιεραρχία, να μπορέσουν να με χειροτονήσουν τιτουλάριο επίσκοπο, ίσως και μπορώ και μπορώ καμιά αύξηση.
0: Εγώ,
1: έτσι θα ήθελα εκεί να την προσοχή σου να με βοηθήσεις να χειροτονηθώ τιτουλάριος. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να πάρουν οι συνταξιούχοι αύξηση.
0: Εγώ πάντως δράσω. Εγώ πάντως αράσω για να πάρω μισθό, δεν θα φορέσω. Δηλαδή θεομπέχτης δεν θα γίνω με λίγα λόγια. Αλλά χαριτολογώντας όπως και εσύ φαντάζομαι. Αλλά δέστε τώρα πραγματικά το πώς σκέφτεται η κυβέρνηση και καλά έκανες και το έθεσες κύριε Κάντα. Δηλαδή τους παπάδες, τους αρχιερείς, τους τιτουλουράριους κτλ. 120% αύξηση μισθού. Κάποιοι προς τιμήν τους, ελάχιστοι μεν Μητροπολίτες που κατάλαβαν τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό, είπαν ότι εγώ αυτά τα λεφτά δεν τα θέλω. Με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Κιθήρα νομίζω. Λοιπόν, παιδιά, ας καταλάβουμε τι εστί Μητσοτάκης και πόσο εκμεταλλεύεται τα πάντα. Είναι αυτό που λέγανε στο χωριό μου και από την Μίγα Ξύγκη. Λοιπόν,
1: δύο κουβέντες
0: ναι,
1: μόνο
0: να κλείσουμε, ναι.
1: που βάλανε πριν περίπου 10 μέρες σαν λαγό τον ισόβιο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
0: ναι,
1: τον κύριο Σουρνάρα,
0: ναι.
1: να διαφημίσει, ακούστε λίγο το παράδοξο, να διαφημίσει τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Ποιος, σκορπώντας φόβο, έτσι, στο δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Ποιοι, αυτοί που έφαγαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων του ιδιωτικού τομέα τα δικά μου, αυτοί που τα πτώχεσαν με τα θαλασσοδάνεια, τα δοδημένα ομόλογα, το PSI και το χρηματιστήριο, αυτοί
0: τότε
1: που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
0: Τότε ο Σουρνάρας δεν ήταν στην τράπεζα, πετούσα ετώ. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κάντα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, με υγεία σε όλους. Καλημέρα.
0: Όσο θα τους πληρώσουμε.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Αθήνα από το Αιγάλεο μέχρι και το Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς το παρόν και λίγο γύρω από πλατεία Ομονίας.
1: Μάλιστα. Έτσι ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απλά μια Παρασκευή που πάει ο κόσμος να φύγει να κάνει μια εκδρομούλα. Ίσως είναι σήμερα και οι πρώτες άδειες που φεύγει ο κόσμος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπο κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Βλέπω εδώ πέρα έχει ανάψει η κουβέντα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Η τριανταφυλιά πάντως δεν το βάζει κάτω και μου λέει: κοίτα να δεις, μου λέει, κοίτα τι φωτογραφίες θα σου στέλνα και τις. Αυτές που μου πω τι διέγραψε. Τελικά οφείλω να πω, τριανταφυλιά, ότι ζεις ένα παράδεισο επίγειο. Ζηλεύω πάντα την εξοχή. Πόταρε στο αδύναμο σημείο μου. Λοιπόν, να είσαι καλά και να το απολαμβάνεις και να μην διαολοστέλνεις κόσμο. Έτσι. Αν μας πεις άι στο κτήμα μου, να πω χαίρομαι γιατί είναι παράδεισος. Αλλά στο διάλογο ρε τριανταφυλιά. Λοιπόν, η Κλεοπάτρα. Εμένα μου συνέβη το αντίθετο. Δεν με συνδέανε με ίντερνετ για 6 μήνες, αλλά με χρεώνανε. Οτέ ήταν η άχρηστη. Τέτοιες ιστορίες καθημερινές, Κλεοπάτρα. Ούκο λίγες. Βασιλιά, συγγνώμη. Καλημέρα σε όλους. Τα ίδια περάσαμε κι εμείς με την εταιρεία τηλεφωνίας. 1,5 μήνα ήμασταν χωρίς σταθερό και ίντερνετ και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε εταιρεία. Σε μια μέρα λύθηκε το πρόβλημα. Τώρα ζητούν τη ρήτρα αποχώρησης. Ακριβώς αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Εγώ έχω μαρτυρήσει με αυτούς. Προσέξτε, κοροϊδία, και για μένα το ίντερνετ είναι δουλειά. Α, δεν γίνεται, πρέπει να σκάψουμε. Αυτό δεν μας δίνουν άδεια, πρέπει να ζητήσουμε άδεια από το αυτό, είναι ζήτημα του ΟΤΕ και τα λοιπά. Αυτό για 3 μήνες. Οπότε μια μέρα απογοητευμένος πάω στον ΟΤΕ και λέω, παιδιά, έχω, θα να αλλάξω. Ω, μου λέει, σε μια μέρα θα έχετε. Και το κάνω και μου χρεώνουν τους 3 μήνες που εγώ δεν είχα. Έτσι. Τα τραβάμε αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης, όποιος θέλω ο πίσον μου ελθύν. Όχι όποιος θέλει, όποιος θέλω. Και το μηνίζει το ωμέγα. Έτσι, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, η Γιώτα. Κύριε Σταυράκη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά φαίνεται πως ενώ ο Τσίπρας και το επιτελείο του χτυπάνε το καθεστώς Μητσοτάκη, εσείς ασχολείστε για την επιβίωση ενός κόμματος και της καρέκλης σας. Σε όλη μας την εκπομπή χτυπάτε τον Τσίπρα, δεν καταλαβαίνετε ότι απίβδησε με τις ομπρέλες. Ωραία. Εγώ τον προβληματισμό σου να τον δεχτώ. Θέλετε να πάμε στις δημοσκοπήσεις? Να πάμε στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τι δίνουν? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο 14-15% πρόθεση ψήφου και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το 1,1 να αποτελεί την τροχοπέδη για το μεγάλο εγχείρημα? Κάτι άλλο γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Το εγώ ή μη και ο όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί δεν νομίζω ότι βγάζει πουθενά. Και δεν θα φταίμε εμείς που κάνουμε κριτική. Οι λίγοι. Οι γραφικοί. Κάτι άλλο φταίει. Ακόμα και ο Μητσοτάκης, ο απόλυτα ναρκισιστής της, νάρκισος της πολιτικής, σε ένα κόμμα στηρίζεται πάνω. Τη Νέα Δημοκρατία. Και δοθείς ευκαιρίες, θέλω να το πω, παιδιά. Όσα κόμματα ξεκίνησαν με τη λογική εγώ ή μη και όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, δεν είχε μέλλον, δεν είχε περπατησιά. Δυστυχώς. Γιατί τα κόμματα είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής συνθήκης, μιας συνεννόησης. Είναι αποτέλεσμα αγώνων. Είναι αποτέλεσμα διεργασιών. Δεν είναι εγώ αποφασίζω αυτό και όποιος θέλει. Γιατί αν με τον πρώτο ενθουσιασμό βλέπουμε 14%, εγώ προβληματίζομαι. Και κάλλιο να με λέτε ό,τι θέλετε και να με κατηγορείτε, παρά να συμμετέχω σε ένα πάρτι το οποίο τα βλέπει όλα καθαρά, όλα ωραία, όλα ανθυρά, μέχρι που θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί πάλι και θα κλαίμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Γιάννη, όμως μήπως έφαγε τα μούτρα του στις εκλογές του 23 και στις εκλογές του 19 με απλές αναλογικές και για συνεργασία με Πασόκ και λοιπά? Μα δεν το επέβαλε κανένας στην απλή αναλογική. Κύριος Τσίπρας ήταν μπροστά. Αυτός αποφάσισε. Και να πω και κάτι. Ναι, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ήμουν κι εγώ από αυτούς που είχαν πει στο Τσίπρα, κάντο όπως το 15. Αν οι ομάδες είναι βαρύδια, κάντο. Δεν το έκανε. Ναι, ήμουν από αυτούς. Τι να κάνω τώρα. Ο Νικόλας. Δυστυχώς το προζύμιο όμως ξύνησε και πρέπει να φτιάξουμε άλλο, λέει ο Χάρης. Ορθή η παρομοίωση, αλλά ξύνιζε στους ανεπρόκοπους. Πρόσεξε. Στην ανεπρόκοπη νοικοκυρά αυτή που δεν τον περιποιούνταν. Αν λοιπόν το προζύμι, αγαπητέ Χάρη, λες εγώ θα πάω, εγώ θα κάνω, θα δούμε, θα ράνω, ήξεις, αφήξεις, βεβαίως θα ξυνήσει. Αν το συντηρήσει σωστά, δεν ξυνίζει. Ε, συμφωνείς φαντάζομαι, γιατί δείχνει να ξέρεις, από προζύμια. Λοιπόν, ο Θέμης. Λοιπόν, Αλέξης ένας μόνος του, χωρίς πλάτες, συνιστώσες και κολαούζα, με το καλημέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Στήριξη και σε... Ρε παιδιά, για σταθείτε. Για σταθείτε λίγο. Γιατί αυτό ζημιά κάνει στον Αλέξη. Με το που ήρθε αξιωματική αντιπολίτευση. Πού το είδατε. Είδατε ψήφο του ελληνικού λαού. Αξιωματική αντιπολίτευση με την ψήφο του λαού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση είναι γιατί κάποιοι διέσπασαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και στο... Να το δεχτούμε. Αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας τι ήταν. Ο Κουλουράς στη γωνία. Ο τεχνοκράτης στο πανεπιστήμιο. Όχι, αρχηγός κόμματος ήταν. Πρωθυπουργός ήταν. Αυτή την, αυτό το πράγμα που ζημιά κάνει στον Τσίπρα. Ζημιά κάνει στον Τσίπρα. Με το που εμφανίστηκε, λέει, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ζημιά κάνει. Ήταν αρχικός κόμματος, ήταν πρωθυπουργός και είπε κάνω μια κίνηση. Δηλαδή αν δεν ήταν πρωθυπουργός, αν δεν είχε υπάρξει πρωθυπουργός, αν δεν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβαινε κάτω, θα συνέγερε τα πλήθη και θα γινόταν, ρε παιδιά, συγγνώμη για τις φωνές, αλλά υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Και κάνει κακό στον Τσίπρα. Θα μου πεις, νοιάζεσαι για τον Τσίπρα, νοιάζομαι για οτιδήποτε θα βάλει τέλος σε αυτόν τον κατήφορο της χώρας με το Μητσοτάκη. Και ναι, είμαι από αυτούς που θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ένα κεφάλαιο. Αλλά όμως, όχι αυτή την υπερβολή που βλέπουμε, που στο τέλος έχει κάνει και ζημιά. Να πω κάτι, έτσι πολύ απλά. Εάν ο Τσίπρας επανεκκινούσε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αλλαγή με Φάμελο κτλ. Εάν ερχόταν μετά το Κασελάκι της περιπέτειας κτλ. Ή τη δεύτερη σκέψη μετά την αποχώρηση των ανθρώπων. Γιατί όταν λέμε ότι αυτοί που έβαζαν εμπόδιο στο Τσίπρα είναι αυτοί που έφυγαν με την εκλογή Κασελάκι. Στην αριστερά, να το δεχτούμε έτσι, να το δεχτούμε έτσι. Εάν λοιπόν μετά από αυτό ερχόταν ο Τσίπρας και έλεγε νέα δεδομένα, στο ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσουν τα όργανα, τέρμα οι συνιστώσεις, τέρμα οι ομάδες, πάμε μπροστά. Θα υπήρχε ένας που θα έλεγε όχι. Να κάνω μια πρόβλεψη. Στο 25 ίσα ίσα θα ήταν με τη Νέα Δημοκρατία τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στήθος με στήθος θα έδινε τη μάχη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κίνηση, ο Τσίπρας, την έκανε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και έφερνε και αυτούς που έχει φέρει τώρα δίπλα του. Για βάλτε το αυτό σαν υπόθεση εργασίας. Η επανεκκίνηση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα επικεφαλής μετά τις περιπέτειες και την αποχώρηση κάποιων. Για κάντε το ως υπόθεση εργασίας. Οι φωνές δεν είναι γιατί με πνίγει το δίκιο. Είναι... Καμιά φορά το πάθος με το οποίο υποστηρίζω κάποιες απόψεις μπορεί να κάνω λάθος, αλλά παιδιά αυτήν την άποψη έχω. Λοιπόν, η Αναστασία. Γιάννη, εγώ του είπα να μαζέψει όλους... εντάξει, λοιπόν. Αλλά και τώρα το ίδιο κάνει με τους σκιακαντάριδες. Λοιπόν, Γιάννη, ο ρε Βασίλη, νόμιζα ότι ήταν τη Αναστασία το μήνυμα. Του Βασίλη είναι. Και μετά λέω, λέω η Αναστασία αποκλείεται να γράφει τέτοιο μήνυμα. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω με τον τρόπο που γίνονται τα κόμματα. Το παράδειγμα Παπανδρέου το αποδεικνύει. Ένας και μόνο άνθρωπος το ήθελε. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, πριν το Πασόκ, υπήρχε το ΠΑΚ. Πρέπει να μάθουμε πώς στήθηκαν. Ήταν οι σύντροφοί του που μαζί αγωνιστήκαν, διαφοροποιήθηκαν από την Ένωση Κέντρου, του πατέρα του, του Γεωργίου Παπανδρέου. Όταν ήρθε ο Ανδρέας και είπε «Ξεκινάμε», η ιδρυτική διακήρυξη δεν γράφτηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γράφτηκε από μια ομάδα ανθρώπων που είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά με το περιβόητο τότε ΠΑΚ κτλ. Λοιπόν, έτσι μην, δεν ήταν ο Ανδρέας. Ήταν η προσωπικότητα του Ανδρέα μέσα από μια διεργασία έτσι που έγινε και τότε μάλιστα τα γεγονότα λόγω της Χούντας επισπεύθηκαν. Πάμε όμως στον καλεσμένο μας για να μην χάσουμε και το νήμα της εκπομπής. Είναι ο κύριος Στάκης Παντέλης, μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλευτής στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Καλημέρα, κύριε Παντέλη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στο ακροατές του Κόκκινου.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Έπεσα χθες από τα σύννεφα που άκουγα και τον κύριο Παπανικολάου εδώ στο μεσημεριανό δελτίο. Μα καλά, έκλεισε ο Γεωργιάδης τα απογευματινά χειρουργία. Αυτός ο πετυχημένος θεσμός, αυτή. Θυμόσαστε τη διαφήμιση που
1: αποδείχθηκε στην πράξη το ότι όλη η διαδικασία ήταν ναι. για να δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι του σχεδιασμού του στις ιδιωτικές κλινικές. Διότι άμα ανοίξετε τώρα παντού, θα δείτε ότι οι ιδιωτικές κλινικές παίζουν, αν σας έχει μείνει ακόμα το βάουτσερ και τα λοιπά και το προηγούμενο διάστημα, ελάτε εδώ πέρα, εμείς είμαστε εδώ, θα σας κάνουμε ό,τι χειρουργείο θέλετε, ό,τι επέμβαση θέλετε. Ήταν προφανές ότι ο σχεδιασμός δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί όταν έχεις κλειστές αίθουσες 200 στην Αττική και όταν δεν έχεις...
0: Ναι, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, κάτι έγινε. Να ξαναπάρουμε τον κύριο Παντέλη. Βλέπετε δηλαδή με τον Γεωργιάδη, όλοι αυτοί οι τύποι λένε, κάνουν, τάζουν. Και βεβαίως στο βάθος βλέπεις ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί κόπηκε η γραμμή. Κύριε Πατέλη.
1: Ναι. Να... και όταν λειτουργούν τα 3/4 των χειρουργικών ενδυσσών και τα υπόλοιπα είναι κλειστές. Και προσέξτε, 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε στην προτεραιότητά της να προσλάβει συγκεκριμένα 300 νοσηλευτές και 50 αναισθησιολόγους για να λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες στην Αττική.
0: Ναι, δεν σας λέω κάτι παράλογο. Λέει ο Γεωργιάδης όμως, δικηγόρος του διαβόλου εγώ, δεν βρίσκω. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχουν γιατροί, προκηρύξεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Οι τελευταίες προκηρύξεις τις έχετε δει, υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αυξηθεί και ο αριθμός των ειδικευμένων που μένουν πλέον στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να σας πω ότι το 2021 ήταν γύρω στις 7.500 και τώρα είναι γύρω στις 9.500, mm-hmm. που σημαίνει ότι μένει κόσμος πλέον στη διαδικασία mm-hmm. Με τους ειδικευόμενους και γιατροί μένουν mm-hmm. και η προκηρύξη, το ζήτημα είναι τι κίνητρα θα δώσεις και το ζήτημα είναι ότι πέρα από τους νοσηλεύτες λείπουν νοσηλευτές και δεν διορίζει η κυβέρνηση νοσηλευτές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, σε μια προκήρυξη για 3.000 θέσεις κάνουν 18.000. Θέσεις υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα είναι ο ρυθμός των προσλήψεων. Και είχα πει και σε μια άλλη τοποθέτηση, για να δώσω ένα παράδειγμα της υποβάθμισης των προσλήψεων στον χώρο της υγείας. Δεν το βάζω αντιπαραθετικά, το βάζω όμως σε επίπεδο μεγέθους. Όταν στην εκπαίδευση, που και αυτή είχε σοβαρά κενά, η εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει περίπου στις 46.000 προσλήψεις μόνιμες, όταν στην υγεία ο αντίστοιχος ρυθμός είναι 11, καταλαβαίνει την τεράστια διαφορά. Αν το 11 γινόταν 25, θα είχαμε άλλη εικόνα στο ελληνικό σύστημα υγείας. Αλλά αν γίνουν προσλήψεις, κύριε Στρατάκη, δεν θα προχωρήσει το σχέδιο της κυβέρνησης που θέλει να συρρυκνώσει μια δομή. Μια δομή που συρρυκνώνεται, ένα δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Και οι ιδιώτες τι θα κάνουνε, θα γίνουν κλέφτες.
1: Τι θα κάνουνε. Έτσι. Δηλαδή, αν στελεχώνεται και παρέχει τις υπηρεσίες που πραγματικά πρέπει να έχει, πώς θα βάλω το σκεπτικό να το αιτιολογήσω για να το ιδιωτικοποιήσω και να δώσω περισσότερες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ο σχέδιος. Άρα λοιπόν το υπονομεύει με την υποχρηματοδότηση. Αν έχετε παρακολουθήσει τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ένα 600 οι ληξιμότητες δημοσιοφιλείς των νοσοκομείων, ένα 600 το μεγαλύτερο ύψος ληξιμότητες μονοφυλών που έχουν φτάσει στα δημόσια νοσοκομεία την τελευταία δεκαετία. Όταν η απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραδώσει με 340 εκατομμύρια. Σχεδόν τετραπλάσια οι ληξιμότητες δημοσιοφιλείς. Η υποστελέχωση,
0: τα νοσοκομεία. Περιβάλλον, έτσι.
1: Έτσι. Τα νοσοκομεία στενάζουν. Εκεί που 15 μέρες γίναν 10, βγαίνουν καθημερινά νοσοκομεία και μιλάνε για χιλιάδες οφειλόμενες άδειες και οφειλόμενα ρεπό, που αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ασφιχτική κατάσταση στον χώρο των νοσοκομείων και οδηγεί, να σας πω κάτι, και πολύ κόσμο να φεύγει από αυτή τη διαδικασία.
0: Μα μαθαίνω.
1: Το πώς θα δουλεύεις είναι σημαντικό.
0: Μαθαίνω, κύριε Παντελή, ότι πηγαίνουν διάφοροι επίσημοι εκ του εξωτερικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού τομέα, και λένε σε νοσηλευτές και σε γιατρούς ότι τελειώστε και εμείς εδώ σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στην πατρίδα μας. Είτε είναι Γερμανία, είτε είναι Βέλγιο. Λοιπόν.
1: Ναι.

0: ξέρετε πως ήταν η αύξηση του 8 ώρου της νύχτας του. 54 λεπτά. 54 λεπτά, δηλαδή εκεί που έπαιρνες 19 ευρώ, θα παίρνεις 19 ευρώ και 54 λεπτά. Αυτό είναι κίνητρο, κίνητρο ή το ρομίστιο του, δηλαδή να κάνεις 8 νύχτες για 2 Κυριακές και να μην συμπληρώνεις 100 ευρώ. Είναι κίνητρο για να μείνει κάποιος δουλειά ή να προσφέρει. Και είναι σκοπιμότητα της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν θέλει να αναβαθμίσει. Θυμάστε, υπήρχαν υποσχέσεις για αύξηση με την Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή, θα δώσουμε νοσηλευτές, λίγο πρωθυπουργός κτλ. Και από τότε δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Όχι μόνο αυτό. Προσέξτε. Χθες ψηφίστηκε η διάταξη συνταξιοδοτική που βάζει τους νοσηλευτές και τους βοηθούς νοσηλευτές και τους διασώστες του ΕΚΑΜ στα βαρέα και ανθυγινά.
1: Ναι, το οποίο κυβέρνηση διαφήμισε,
0: το διαφήμισε ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Προσέξτε, το 2011 υποχρεωτικά όλοι οι μεσοερχόμενοι στο δημόσιο μπαίνανε στο καθεστώς του ΙΚΑ. Άρα υποχρεωτικά όσες ειδικότητες ήταν στο ιδιωτικό τομέα στο ΙΚΑ, στα βαρέα ανθυγινά θα μπαίνανε και στο δημόσιο. Από την ένταξη αυτή μπήκανε περίπου 13 ειδικότητες στο δημοσίο. Οι νεοσερχόμενοι στην άλλη βαδιά από το 11, περίπου 13 ειδικότητες, ακτινολόγοι, παρασκευαστές, της τεχνικής υπηρεσίας, νοσηλευτές, ΜΕΣ, τραυματιοφορείς. Όλοι αυτοί από το 11 και μετά που διορίζονται μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγινά. Η κυβέρνηση, αντί να κάνει το αυτονόητο, να επεκτείνει πόσες ειδικότητες μετά το 11, είναι 13. Άρα, πριν το 11, αυτοί οι 13 ειδικότητες, για να φέρουν την ισορροπία και την δικαιοσύνη όπως επέρεται, θα πρέπει να κλείσουν δυνατότητα να ενταχθούν στα βαρέα. Όχι. Από τις 13 ειδικότητες βάζει μόνο τις 3 και τις υπόλοιπες 10 τις αφήνει απ' έξω. Συνεχίζοντας, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων να μένει απ' έξω. Και αυτή η ένταξη ουσιαστικά με τον τρόπο που το διαχειρίζεται η κυβέρνηση θα μείνει στα χαρτιά. Και θα σας πω γιατί θα μείνει στα χαρτιά. Διότι η αύξηση των κρατήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που με τους χαμηλούς μισθούς που έχουμε, πολλοί κόσμος θα σκεφτεί να μην το κάνει. Δηλαδή, αν εγώ τώρα στιγμή έμπαινα στα βαρέα και ανθυγινά, έπρεπε να πληρώνω επιπλέον 72 ευρώ το μήνα κρατήσεις, το επασφάλιστο των βαρέων και ανθυγινών, και αν θα έπρεπε να κάνω και εξαγορά για να κατοχυρώσω τα 12 χρόνια, θα έπρεπε να πληρώνω άλλα 111 ευρώ περίπου το μήνα. Άρα εγώ για να μπω τώρα, με ένα μισθό 1.500 ευρώ, θα πρέπει να δίνω 180 ευρώ το μήνα, επιπλέον να μειωθεί ο μισθός μου κατά 180 ευρώ τον μήνα για να ενταχθώ στα ΒΑΕ. Πιστεύετε εσείς ότι θα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με την ακρίβεια που ζούμε και με τα οικονομικά τα οποία θα θέλει η οικογένεια να μειωθεί κατά 200 ευρώ περίπου μηνιαίως ο μισθός του για να ενταχθεί σε ένα καθεστώς το οποίο πιθανόν να μην έχει να του προσφέρει και τίποτα πέρα από το όριο συνταξιοδότησης.
1: Άρα και εδώ ουσιαστικά εξαγγέλθηκε ένα μέτρο. Χωρίς τη διάθεση να εφαρμοστεί καθολικά, έτσι, εντάξει.
0: Όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε την προκλητικότητα. Έπρεπε από το 11 να μας έχει, ευθύνη της κυβέρνησης που δεν μπήκαμε, και τώρα σε μένα που θα κάνω εξαγορά μου δεν να πληρώσω και τις εισφορές του κράτους. Ούτε αυτό δεν έχουν το φιλότιμο στους ήρωες που μας από το 2020-2021 μας είχαν ζαλίσει.
1: Μαξίμου ΑΕ, λοιπόν, δεν... η ΑΕ
0: ναι, δεν μας δει, θα πληρώσω... Θα πληρώσω εγώ και τις εργοδοτικές φορές του κράτους, το οποίο μιλάμε, προσέξτε, για ένα ποσό ετησίως που θα κάνεις διαδικασία της εξαγοράς, που δεν θα ξεπεράσει τα 3-4 εκατομμύρια το χρόνο. Ούτε αυτό δεν είναι διατεθειμένοι να παρέχουν στους εργαζόμενους. Όχι, θα πληρώσω και εγώ τις εργοδοτικές φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον εμπέχμο και την κοροϊδία.
1: Το καταλάβαμε και μόνο το όνομα Γεωργιάδης δίπλα στο Υπουργός Υγείας νομίζω δίνει απάντηση σε όλα αυτά. Κύριε Παντέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Στάκης.
0: Να είστε καλά και εσείς. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλευτής στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Δεν έχουμε χρειανάλης μαρτυρίας. Μόνο το γεγονός ότι Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τα λέει όλα. Εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε. Αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Πώς το είπε κάποιο, πώς το έχουν ονοματίσει, Μαξίμου ΑΕ κτλ. Σε όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Είναι αρκετά τα μηνύματα και ειδικά αναψαφωθιές φαίνεται με την υπόθεση με τις εταιρείες τηλεφωνίας, με παράπονα από πάρα πολλούς φίλους όπως η Κλεοπάτρα, η Λιάννα, η Αναστασία. Ο Δημήτρης αναρωτιέται για το τι συμβαίνει. Πραγματικά, Δημήτρη,

0: υπάρχει προς μέγα προβληματισμό και δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το σωστό για να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν γίνεται το σωστό. Αφήστε εμάς. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος και να στηρίζω κάτι έολο. Αλλά δεν ξέρω. Πολύ φοβάμαι ότι θα τον υποστούμε για ακόμα μια περίοδο. Εκτός και αν είναι διαδικασίες.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χιδέα εργαλειοποίηση και εμφυλιοπολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που σύσσωμη προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτηριας του κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις, επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ από τις διχαστικές, μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει πολιτική αθλειότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή, ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες μεσαί επιστολής στον Νίκο Κοντζιά και τις αφήσεις Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη, έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, με αφορμή την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. 24 ώρε απεργία των αυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται εκτοπλοϊκά δρομολόγια στις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών με αίτημα τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Παραμένει διασωληνωμένος με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ συνεχίζεται η έκκληση για αιμοδοσία και μεταγγίσεις σε αιμοποταλιών. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα, Βίγλας και Στρογγυλή στην Άρτα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα. Παράλογη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνέχισή της, όπως είπε, μονόπλευρης σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social υποστήριξε ότι η σχέση δεν είναι αμοιβαία, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ισπανία προκρίθηκε με άνεση στους 16 του Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-0 της Αυστρίας στη φάση των 32. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λαφουέντε κυριάρχησε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και πήρε δίκαια την πρόκριση. Στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 33. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ραδιοφωνική μας περαστατό. Φιλοσοφούμε εδώ με τα παιδιά. Καταλήξαμε, θα σας το πω, μόνο το συμπέρασμα. Δεν θα σας πω όλο το ντεσού της κουβέντας. Είμαστε και βαρετοί τύποι. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι μεγάλη υπόθεση στη ζωή να ανοίγεις και να φεύγεις. Τώρα, μην ρωτάτε από πού να ανοίξει και την ανοίξει. Ο καθένας έχει τη δική του πόρτα, δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά το συμπέρασμα είναι ανοίγω και φεύγω. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή στη ζωή. Τέλος η φιλοσοφία. Πάμε να μπούμε στα δικά μας, τα καθή μας. Είναι 3 Ιούλη 2026, ημέρα Παρασκευή, παρακαλώ. Μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ανοιχνεύσουμε λίγο την επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και όλες που στέλνετε μηνύματα. Την καλημέρα σας δηλαδή στέλνετε στην αρχή. Μετά όταν αρχίσουμε να συζητάμε θα μπούμε και στα ενδότερα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τι προβληματισμός υπάρχει για όσα συμβαίνουν με τον τραγικό χαμό της γυναίκας εκεί με τους επαναστάτες αυτούς, όποιοι ποιοι είναι, δεν ξέρω και ποιοι είναι τέλος πάντων, που θεωρούν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο κάνοντας αυτό που κάνανε. Λοιπόν, και με την προσπάθεια βεβαίως της κυβέρνησης να εργαλειοποιήσει για μία ακόμα φορά αυτό το τραγικό συμβάν. Λοιπόν, οι φωνές, επειδή οι φωνές δεν ευνοούν κανέναν και η ένταση δεν αρέσει σε κανέναν, το ερώτημα είναι απλό, πάρα πολύ απλό. Ποιον ευνοεί η ακραία πόλωση, ειδικά προεκλογικά, γιατί μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ποιον ευνοεί η ακραία πόλωση? Προφανώς την όποια κυβέρνηση, ειδικά αν διεκδικεί την τρίτη τετραετία της. Γεγονός που από μόνο του επιφέρει μια χαλάρωση. Χαλάρωση στον κομματικό μηχανισμό, χαλάρωση στους ψηφοφόρους. Όταν έχεις ήδη 7 χρόνια στην εξουσία ή σε 7,5 χρόνια στην εξουσία, προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι αρχίζει να κυριαρχεί, να υπάρχουν δεύτερες απόψεις σε μια λογική ότι εντάξει, πόσα χρόνια θα κυβερνούμε, στις δημοκρατίες αλλάζουν τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια των 7 χρόνων, κάποιοι δυσαρεστούνται από τις ασκούμενες πολιτικές ή από την έλλειψη αποφάσεων για μεγάλα θέματα στη ζωή μας. Οπότε η κυβερνώντας παράταξη έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από το να επανασυσπυρώσει το κοινό της. Αυτό ακριβώς κάνει. Ειδικά αν είσαι και πεθυσμένος μέχρι το λαιμό στα σκάνδαλα, έχεις ασκηθεί στα μακροβούτια, στα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία και έχεις γεμίσει το δημόσιο και τους δίθεν ανεξάρτητους θεσμούς με δικά σου γαλάζια παιδιά, τότε η ανάγκη για πόλωση ταυτίζεται με την ανάγκη για πολιτική επιβίωση. Γι' αυτό βγήκαν σαν έτοιμοι από παλιά, γι' αυτό βγήκαν σαν τάγματα εφόδου να εργαλειοποιήσουν το τραγικό γεγονός και κυρίως να το συνδέσουν και να δαιμονοποιήσουν τον πολιτικό τους αντίπαλο. Να ενσπείρουν δηλαδή μίσος στην κοινωνία και να καλλιεργήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Θα ήταν αφελές, να σας το πω αλλιώς, να πίστευε κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Θυμίζω ότι στο παρελθόν η ίδια Νέα Δημοκρατία, του μπαμπά του και του μπαμπά του, εμφάνιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Έτσι, ήταν η περίοδος όπου αλώνιζε στα καφά ο Μαυρίκης, του μπαμπά Μητσοτάκη. Είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία που έχει κάνει στο πρόσφατο παρελθόν ψωμοτήρι τη θεωρία των δύο άκρων, ταυτίζοντας την ακροδεξιά με τον κομμουνισμό. Είναι η ίδια παράταξη που έχει τσεκουράτο κορυφαίο της υπουργό, μέχρι πρότινος. Έχει έτερο υπουργό που θέλει να πνίγουμε τους ανθρώπους στη θάλασσα και το προπαγανδίζει μάλιστα αυτό στην τηλεόραση. Έχει εκπρόσωπο τύπου στέλεχος που ο πρώην πρωθυπουργός θα έφευγε από το δικό του χέρι, αν ζούσαμε στον εμφύλιο. Και επειδή ξέρουμε και γνωρίζουμε και ιστορία, είναι το κόμμα που έστειλε στα Ξερονήσια εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικούς του αντιπάλους και χιλιάδες άλλους στα εκτελεστικά αποσπάσματα σε εποχές πολύ ταραγμένες. Και εκεί που κάθε λογικός άνθρωπος έλεγε και λέει ότι αυτά τα ξεπεράσαμε, τα αφήσαμε πίσω μας, ακόμη και τα θύματα όλου αυτού του παρακρατικού μηχανισμού, προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Να σου που όταν τον μπροστά δεν έχει στην κεφαλή τη Νέα Δημοκρατία, ξανανοίγουν οι άνθρωποι αυτού του χρονοτούλοπου της ιστορίας και μας πνίγει όλους η μπόχα, ξαναγυρνάμε πίσω σε δεκαετίες που θα θέλαμε να ξεχάσουμε. Πολιτική ευγένεια για τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει πολιτικός πολιτισμός. Σημαίνει αυτοί να κάνουν βουτιές στα δημόσια ταμεία και οι άλλοι να σιωπούν. Πολιτική ευγένεια για τη Νέα Δημοκρατία και τους είναι αυτό. Σημαίνει να βάζουν το χεράκι στα ευρωπαϊκά κονδύλια και ο κόσμος να πετάει έτο. Να πιάνονται με αδιευκρίνιστα και οι δικαστές να τα διευκρινίζουν. Να τριπλασιάζουν τα ζωντανά και η παραγωγή
που δεν έχουν μπάρμπα στην Κορώνη και συγκεκριμένα μπάρμπα στο Μοσχάτο, απλά να βελάζουν, να μοιράζουν φρέσκο χρήμα με απευθείας αναθέσεις και ο κόσμος να κάνει delivery σε κορεάτικο παπάκι για να τα βγάλει πέρα. Με δεύτερη και τρίτη δουλειά. Αυτό σημαίνει πολιτικός πολιτισμός για τη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλον πέραν αυτού είναι τοξικό και αναλαμβάνει δράση η άλλη Ελλάς του Άρη Πορτοσάλτε, του Ζαχαρού και των δημοσιογραφικών υποποδίων του Κυριακού Μητσοτάκη. Υποπόδιων, συγγνώμη. Αλλά τώρα, η ελληνική TV που πάει ζευγάρι με την υπερβολή, το ξέρετε, πάσχει από το σύνδρομο του νεκρού. Ξέρετε τι είναι το σύνδρομο του νεκρού? Όποιος δεν γνωρίζει, το σύνδρομο του νεκρού, ο νεκρός καταρχάς έχει μια ιδιότητα. Δεν γνωρίζει ότι έχει πεθάνει. Η φυγή του είναι επώδυνη μόνο για όσους παρίστανται στην εξώδιο ακολουθία του. Έτσι και τα ελληνικά μίντια και οι πρωταγωνιστές τους, όπως και το παραγόμενο προϊόν, να το πω όσο πιο σκληρά μπορώ, είναι ηλίθιοι και δεν το γνωρίζουν. Αλλά η ηλιθιότητά τους στην προκειμένη περίπτωση είναι επώδυνη μόνο για όσους δεν πατούν το off στο τηλεκοντρόλ. Και βλέπεις εκείνους που έστελναν τους ακροδεξιούς με τις περικεφαλές να κυνηγούν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το περίφημο μακεδονικό. Αυτούς που πίστευαν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τις συντάξεις για να πάρει το... πήρε μάλλον τις συντάξεις για να δώσει το μακεδονικό. Τους βλέπεις σήμερα να μιλάνε για πολιτική τοξικότητα. Που, ας πούμε για παράδειγμα στην αριστερά, η οποία ήταν πάντοτε απέναντι και ήταν και είναι και είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός των πάσης φύσεως αντιξιουσιαστών. Αν υποθέσουμε ότι αυτοί που κάνουν την ενέργεια αυτή ήταν αντιξιουσιαστές από διάφορες ομάδες αντιξιουσιαστικές, αναρχικές, οι οποίες είχαν τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη και επειδή τους τελειώσαν τις καταλήψεις, προχώρησαν στη συγκεκριμένη πράξη. Αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός αυτών των ομάδων ήταν πάντοτε η αριστερά. Πριν ο Κορδέλα την είχαν περάσει, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να θυμίσω. Τι να σας πω, αλλά. Με την αστική μας ευγένεια καρφώνονται μόνοι τους εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Διότι με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα να κλειδώνει τη δεύτερη θέση και να μειώνει και τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία και να δείχνει κυρίως ότι δεν έχει πιάσει ταβάνι και ότι δεν έχει ταβάνι, άρχισαν να τους ζώνουν τα φίδια. Όχι μόνο κλείδωσε επικοινωνιακά ο αντίπαλος, αλλά καταφεύγουν και στην παλιά μου τεχνικό σκηνό, στην παλιά γνωστή και δοκιμασμένη τακτική της ακραίας πώλησης, προκειμένου αφενός, όπως είπαμε, να συσπυρώσουν το κοινό τους και αφετέρου να ανακόψουν τη δημοσκοπική άνοδο, να επιχειρήσουν να ανακόψουν τη δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς. Επιστρατεύτηκε και ο Κυρανάκης, το θυμάστε, έτσι. Μην κοιτάτε τώρα που φόρεσε είχε φορέσει το υπουργικό κουστούμι και τώρα φόρεσε το κουστούμι του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κυριανάκης είναι αυτός που μάζευε τις αποδείξεις από τα Βεζινάδικα το 2018 και έλεγε ότι κοιτάξτε τι φόρο πληρώνουμε. Και τώρα δεν λέει κουβέντα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά. Καλή να ρίξουμε ματιά και στα μηνύματά σας γιατί είναι πολλά. Καλημέρα, καταρχάς, Περικλή. Καλημέρα, Καλλιόπη. Πολύ ωραία φωτογραφία. Εύα, χρυσάνθεμο είναι αυτό. Τα ξέρω και πολύ καλά τα τραγούδια. Ναι, την είδα και εγώ. Όχι, είδα και εγώ τα πλάνα δηλαδή αυτά που περιγράφεις, Δημήτρη. Είναι, τι να σου πω, δεν θέλω να το σχολιάσω πραγματικά. Στη μνήμη του ανθρώπου που έφυγε και στο πένθος της οικογένειάς της, δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Γιώργο, δεν συμφωνώ μαζί σου. Ίσως, εντάξει, ίσως μπορεί να έχεις δίκιο εσύ και να μην έχω εγώ, γιατί όπως ξέρεις είμαι Θεσσαλονικιός. Με τη Σαλούγκα έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Δεν ήταν μόνο άντρο παρακρατικό η Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου θυμίσω ότι ήταν άντρο και ήταν η γενέτρια του εργατικού κινήματος, ήταν η γενέτρια του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο άντρο παρακρατικό, όπως γράφεις, η Θεσσαλονίκη. Έχει ένα πρόβλημα η Θεσσαλονίκη με την άκρα δεξιά, ειδικά στις δυτικές της Συνικής. Αλλά όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν πέφτει τίποτα από τον ουρανό και δεν γεννιούνται ούτε ακροδεξιοί ούτε αριστεροί άνθρωποι. Δεν γεννιούνται έχοντας το DNA τους, την πολιτική τους ταυτότητα και την ιδεολογική τους ταυτότητα. Γίνονται. Οι δυτικές Συνικές είναι βουτυγμένες στην εγκατάλειψη δεκαετίες τώρα και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Είναι ίσως
οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά, εννοώ το μεγαλύτερο αστικό γκέτο στην Ελλάδα. Μου θυμίζουν σε έντονο βαθμό τα γκέτο στο Παρίσι, πέριξ του Παρισίου, στους όμορους δήμους του Παρισίου, όπου μένουν συνήθως οι μετανάστες τώρα δεύτερης και τρίτης γενιάς, από τις χώρες του Μαγκρέπ συνήθως, όπου για να μπει εκεί η αστυνομία μπαίνει με άβρες, με ολόκληρη επιχείρηση. Κάπως έτσι είναι οι δυτικές συνοικίες. Αλλά δεκαετίες τώρα κανένας δεν ενδιαφέρεται και κανένας δεν δίνει σημασία. Ακόμα και οι ίδιοι οι Θεσσαλονίκοι είναι σαν να είναι μια πόλη μες στην πόλη. Ακόμα και οι ίδιοι οι Θεσσαλονίκοι, αν ρωτήσετε τους Θεσσαλονίκους που μένουν, ας πούμε, στο κέντρο ή στις ανατολικές συνοικίες, δεν πηγαίνουν στις δυτικές συνοικίες. Δεν περνάνε την πλατεία Βαρδαρίου, δεν στρίβουν δεξιά στη Μοναστηρίου για να ανέβουν στις δυτικές συνοικίες. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αφήνουμε να υπάρχει. Εκεί διαβιούν και Ρωμά, εκεί διαβιούν και Πολυπόντιοι, που ήρθαν από τις χώρες του πάλι ποτέ Ανατολικού Μπλοκ, τώρα τα παιδιά τους δεύτερης και τρίτης γενιάς, με όλα τα προβλήματα που προείπα. Όταν αφήνεις το χωράφι ακαλλιέργητο, τι θα εισπράξεις, γαϊδουράγκου θα εισπράξεις. Δεν είναι πρόβλημα γεωγραφικό, δεν είναι πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Δεν γεννήθηκε η πόλη και δεν γεννιέται η πόλη έχοντας αυτούς τους τύπους. Αυτά. Λοιπόν, τι με ρωτάς, Βαγγέλη μου, αν είναι δημοσιογραφικά άρθρο και διοντολικό, να έχετε καταλήξει τους ενόχους των επιθέσεων απλώς και μόνο να παραγωγείς το Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω, δεν άκουσα καν τον Χρυσοχοίδη για τη θεωρία του. Δεν αναπαράγω καμία θεωρία. Είπα ότι αν είναι, αν προέρχονται αυτοί που κάνανε αυτή την ενέργεια από αυτό το χώρο, μπορεί να είναι από κάπου αλλού. Θα δούμε. Μάλλον θα το μάθουμε έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μάθουμε, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εγώ έχω την άποψη ότι όσες τέτοιου τύπου ενέργειες γίνανε και δεν μάθαμε τον ένοχο, να ξέρετε ότι αυτός ανήκει από την πλευρά της δεξιάς ή της άκρας δεξιάς. Είναι απλό. Όπου βάλτε εσείς όποιες υποθέσεις θέλετε τέτοιες και δεν βρήκατε τον ένοχο, να ξέρετε ότι δεν το βρήκατε για αυτό το λόγο. Οπότε, δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα τους βρούνε, οπότε θα ανήκουν από τους χώρους που προείπα, ή δεν θα τους βρούνε, οπότε θα ανήκουν από τους χώρους που πάλι προείπα. Δεν αναπαράγω καμία θεωρία του Χρυσοχοίδη. Πάλι είστε ισοπεδωτικοί, ακραίοι και έτοιμοι για να στοχοποιήσετε την άποψη του δημοσιογράφου, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει, να διαχειριστεί δημοσιογραφικά μια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα να το χαλαρώσουμε λίγο. Σας έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπορεί κάποιοι να σας πούνε ότι δεν είναι της ώρας. Ένα πάρα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι. Παρακαλώ. Λίτσα Διαμάντη. Τι κουνά στο κεφάλι. Δεν σ' αρέσει. Καλά, άκου το τραγούδι πρώτα και μετά. Θα μου το πεις μετά.

0: Κατάλαβες, Σπύρο μου. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Καλά, εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει ούτε στα δύο να κόβεται πλέον, αλλά πόσο μάλλον στα τρία. Σ' άρεσε το τραγούδι? Όχι, ε. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Λίσσα Διαμάντη. Λοιπόν, πάμε να μπούμε με το πρώτο, παρότι είναι, δεν είναι ακόμα και μισή. Πάμε να μπούμε με το πρώτο ηχητικό. Σας έχω, ταιριάζει με τη Λίσσα Διαμάντη, σας έχω Ντόρα Μπακογιάννη. Επιμένει η Ντόρα. Αυτή τη φορά σχολιάζει το ρεπορτάζ του Μέγκα, το οποίο το παίξαμε εμείς, το ρεπορτάζ του Μέγκα, το οποίο επί της ουσίας λέει, το ρεπορτάζ, ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση να κατεβάσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ρίχνει στα απαλά τον Ταλντίλεν και τη σύζυγό του. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επί του παρόντος το ρεπορτάζ αυτό του Μέγκα. Καμιά φορά το ρεπορτάζ δεν είναι μόνο για να επιβιωθεί, καμιά φορά πέφτει για να κάψει μια κίνηση, έτσι να το ξέρετε αυτό. Οπότε αν πέτυχε στο στόχο του, προφανώς δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Ακούστε λίγο την Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζει ακριβώς αυτό, την είδηση.
1: Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό.
2: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
1: 100%. 100%, μα είναι μύθος, είναι μύθευμα. Είναι μια ιστορία η οποία κυκλοφορεί στα παρασκήνια, τα οποία λέει θα έρθει τροπολογία, διότι πώς σας τα είπε πριν η κυρία Κωνσταντοπούλου, γίνεται ένας ανοιχτός εκβιασμός κτλ. Για να τα ξεκαθαρίσω. Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται από κανέναν. Ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος. Δύο. Θέλει να πάρει τα χαρτάκια του, όπως είπα και στην κυρία Τζίμα, να σας το πω και σε εσάς, και να πάει στο εφετείο, με γεια του, με χαρά του. Έχει στοιχεία να τα φέρει στο εφετείο. Διότι μέχρι τώρα στην πρώτη δίκη δεν τα έφερε. Έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άμα θέλει λοιπόν, έχει άλλα χαρτάκια που δεν έχει φέρει, δεν τα πάει στο εφετείο.
3: Εσείς πώς εξηγείτε ότι βγήκε μετά την απόφαση του δικαστηρίου, βγήκε και είπε στην ουσία, το είπε ανοιχτά, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις, σε κράτη το πέντατο, δεν το δίνω σε ιδιώτες.
1: Γιατί δεν τα είπε στο δικαστήριο, κυρία Βουλγάρη?
2: Ήταν υπερσπιστική γραμμή που κράτησε στο δικαστήριο όλη αυτή η
1: κράτηση. Πολύ ωραία.
2: Αυτό κράτησε. Ωραία. Δεν είναι άλλο σα ρωτάει όμω αυτό το.
1: Κράτησε αυτό.
2: Εδώ πάμε να κλείσουμε μια υπόθεση ότι δεν το ξέρω. Με τον κύριο Ντίλιαν.
1: Εγώ σας
2: όπως
1: λέω,
2: είπε ο Κυριάκος ο Ντίλιαν.
1: Εγώ τον κύριο Ντίλιαν προσωπικώς δεν τον γνωρίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζω ότι είναι ένας καταδικασμένος, έχει δικαιώματα. Τα δικαιώματα του αυτά θα τα ασκήσει στο εφετείο και θα πάει. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται ή γράφονται δεν έχουν καμία βάση.
2: Δηλαδή θα είστε απέναντι σε μια τέτοια τροπολογία, δεν την ψηφίσετε?
1: Εννοείται, αλλά δεν θα έρθει ποτέ.
0: Γεια σας εδώ. Λέω αν μία στοιχεία στο εκατομμύριο έρθει, αν θα είσαι απέναντι. Μέχρι τώρα έχουμε καταγράψει τρία στελέχη που θα είναι απέναντι. Είστε εσείς, είναι ο κύριος Γεραπετρίτης. Ε, ή κάνω λάθος, είναι και ο κύριος Δένδιας. Αν έρθει. Εγώ πάντως είμαι με την Ντόρα τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς τον λέει ο πρωθυπουργός, ο Ντίλαν, να πάρει τα χαρτάκια του και να πάει στο εφετείο. Το Δεκέμβριο είναι, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Ας πάρει τα χαρτάκια του αυτά. Δεν μπορεί να πούλησε στην, όπως λέει ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται, να πούλησε στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση, ένα προϊόν το οποίο εμπορεύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση το Predator και να μην υπέγραψε ένα χαρτί. Δεν μπορεί. Δεν γίνονται στο μιλητό αυτά, δεν γίνονται χεράτα.
4: ...91 και 4. Το κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Α, έχουμε δει και χειρότερα, ωραία.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Κηφισός κλασικά από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αθηνών από Χαϊδαρίου Καραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μικροκαθυστερήσεις Αχυλός και Πειραιός, Καλλιρόης και Αρδιτού. Κηφισίας και Μεσογείων τμηματικά. Και στον Πειραιά στο λιμάνι υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτά.
1: Ναι. Σιγά-σιγά.
2: Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι, σιγά-σιγά θα μειώνεται η κίνηση. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια
1: σε ό,τι κάνετε. Yeah. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι. Θα σας πω το τραγούδι που θα ακούσουμε. Απλά να, επειδή έχετε κάποια μηνύματα, ρωτάτε και όλα. Θέμη, με ρωτάς, λες για τον Γιάννη, το Στρατάκι, όπου έχει τις απόψεις του και τις εκφράζει. Με ρωτάς, θέλεις την άποψή μου για το συγκεκριμένο, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι από κανέναν. Η άποψή μου είναι πάντοτε υπέρ της ελευθερίας του δημοσιογράφου να λέει αυτό που θέλει, όπως το θέλει, με τον τρόπο που θέλει, με την ιδιοσυγκρασία τη δική του, και θα υποστηρίζω πάντοτε μέχρι τελικής πτώσεως το δικαίωμα στο δημοσιογράφο να είναι αυτός που είναι, να είναι ο εαυτός του. Έτσι. Ακόμα και όταν αυτό δεν λέω ότι έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιάννη. Μπορώ να σας βεβαιώσω και αυτό, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιάννη δεν έχει καμία ιδιοτέλεια από πίσω. Ο Γιάννης μπορεί να λέει ό,τι λέει, σε κάποιους να αρέσει, σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά αυτό το οποίο λέει, αυτό σας το βεβαιώ, δεν έχει καμία ιδιοτέλεια από πίσω. Δεν περιμένει κάτι, δεν ελπίζει σε κάτι, δεν θέλει κάτι, δεν κοιτάει προς κάπου. Λέει αυτό που έχει στο κεφάλι του ίδιος και αυτό που πιστεύει ως αλήθεια. Οπότε θα το υποστηρίζω αυτό, έτσι κι αλλιώς. Αν ρωτάτε τη δική μου άποψη, όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιάννης και δεν συμφωνώ γιατί τα έχω πει 100.000 φορές. Εγώ έχω μάθει να πορεύομαι μπροστά στο μικρόφωνο, προσπαθώντας να μην δείχνω την προσωπική μου άποψη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν και θέλω να, σε μια εκπομπή να τους έχω όλους και να μην επιπυλίζω τα αυτιά, ούτε να κάνω κατήχηση σε κανέναν. Αλλά επειδή δεν θέλω και να κρυφτώ σε κανέναν, το έχω πει 100.000 φορές. Για την είσοδο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική πολιτική σκηνή, σας είπα ότι εγώ διακρίνα ένα τεράστιο αντιπολιτευτικό κοινό και κενό, δεν μπόρεσε να το καλύψει ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την φυγή του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπόρεσε να το καλύψει ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήρθε ως μειόφιλε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ δεν είχε εκλεγεί από τις εκλογές σε αυτή τη θέση, δεν μπόρεσε να το καλύψουν, απέτυχαν, αυτή είναι η αλήθεια. Μερικές φορές, σε κάποιες περιπτώσεις, το κάνανε και με πολύ δύσκολο τρόπο, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, με όλη αυτή την περιπέτεια. Οπότε, μοιραία, η χώρα, η ίδια η δημοκρατία, είχε την ανάγκη να υπάρχει ένας δεύτερος πόλος, ένας αντιπολιτευτικός πόλος, ικανός στη συνείδηση των πολιτών να διεκδικήσει την εξουσία από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι αυτός ο πόλος, όπως είπα εγώ, όπως είπα πολλές φορές, πρέπει να έχει και την απαραίτητη εμπειρία για να το κάνει. Γιατί δεν παίρνει να διαχειριστεί πολυκατοικία, έτσι. Παίρνει κάποιον να διαχειριστεί το μέλλον, το δικό σου και το παιδιό σου. Ο κύριος Τσίπρας είχε αυτή την εμπειρία. Ήταν πρωθυπουργός σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Στα πιο δύσκολα που θα μπορούσε να ήταν κάποιος Έλληνας πρωθυπουργός, αυτά τα 4,5 χρόνια. Τα διαχειρίστηκε με εντυμότητα. Τα διαχειρίστηκε με λάθη, αλλά τα διαχειρίστηκε κάνοντας. Αυτή είναι δική μου άποψη. Κάνοντας τη γενική σούμα, ήταν θετική. Άφησε μια συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ασχέτως ότι δεν μπόρεσαν μετά και δεν μπόρεσε και ο ίδιος μετά να την επικοινωνιακά να την επικοινωνήσει με τον κόσμο αυτή τη συμφωνία. Το κράτος απολαμβάνει και θα απολαμβάνει μέχρι το 32 πολλά δισεκατομμύρια μείον από αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία περιλάμβανε και πρωτογενή πλεονάσματα πολύ κάτω από αυτά που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Όταν σας λέω πολύ κάτω, να σας πω απλά και μόνο ότι για το 2015 είχε συμφωνήσει 3,5% πρωτογενέ πλεόνασμα και η συμφωνία που εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την περίφημη Κολοτούμπα, όπως λένε όλοι, ήταν 0,5. Ξέρετε πόσο είναι αυτό το 3%? Σε ένα ΕΠ κατά στα 200 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό μιλάμε. Για να μην πω ένα σωρό άλλα πράγματα. Να πούμε και τα αρνητικά, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αλλά η άποψή μου είναι αυτή. Οπότε, συνεπώς, εγώ και δείχνει τώρα, για να πάμε και στο άλλο level, άλλο επίπεδο, και δείχνει ότι πολλά από αυτά τα οποία προείπα επιβεβαιώθηκαν δημοσκοπικά, διότι πραγματικά όχι μόνο μπήκε στην πολιτική κονίστρα το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά κατάφερε αμέσως με το καλημέρα να γίνει, να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να γίνει δεύτερο κόμμα. Δείχνει μια δυναμική μέχρι τώρα σε κάθε δημοσκόπηση και η χθεσινή δημοσκόπηση τον δείχνει μια μισή μονάδα πάνω να τσιμπάει. Σε κάθε δημοσκόπηση τσιμπάει. Οπότε μέχρι τώρα επιβεβαιώνονται όσοι έχουν την άποψη που έχω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, αφού με ρωτάτε. Τώρα θέλω. Βεβαίως και διαφωνείς μαζί μου, εννοείται. Γιώργο μου, το κόκκινο λες ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, προφανώς ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να ανήκει κάπου αλλού. Εννοείται. Μπορώ να πάω προς τα εκεί, πού να πάω. Εννοείς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να πάω σε κάποιο κόμμα. Το έκανα αυτό το πείραμα στη ζωή μου. Το θεωρώ τώρα, έχοντας την εμπειρία του χρόνου, το θεωρώ πολύ λάθος την κίνησή μου. Αλλά εντάξει, καμιά φορά χρειάζεται στη ζωή μια λάθος κίνηση για να καταλάβεις τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις. Δεν θέλω κάτι παραπάνω από το να είμαι δημοσιογράφος. Θεωρώ υπέροχο επάγγελμα τη δημοσιογραφία και δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Οπότε δεν με νοιάζει. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ έχω κάποια σχέση. Απλά εργαζόμενος είμαι στο ραδιόφωνο του. Και εύχομαι, και αφού το συζητάμε, πέρα από τις απόψεις που εκφράζω για τον κ. Τσίπρα, με στεναχωρεί πάρα πολύ και η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι από αυτούς που με πολύ βαριά καρδιά λέμε να κατέβει και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αντιπαραθετικά αναγκαστικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να δοκιμάσει την τύχη του. Γιατί τα κόμματα δεν είναι μονοπρόσωποι οίκοι να διαλύονται και να πηγαίνουν στην εφορία και να κλειδώνουν τον αφημί τους. Και ειδικά κόμματα με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα θέλει. Ό,τι θέλετε, καταλαβαίνετε, Περσεφόνη μου. Ό,τι θέλετε, καταλαβαίνετε. Είδες να κατηγορώ εγώ τον Γιάννη, το αντίθετο είπε. Ότι θα περασπίζουμε το δικαίωμά του να μιλάει και να λέει ό,τι θέλει απέναντι σε αυτούς που το κατηγορούν και ότι δεν έχει καμία ιδιοτέλεια ο λόγος του. Άλλο ραδιόφωνο ακούτε. Μερικές φορές, Περσεφόνη, άλλο ραδιόφωνο ακούς. 105 και 5. 105 και 5. Βάλ το εκεί, γύρνα λίγο το τέτοιο, γιατί κάτι άλλο ακούς. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφήστε τα αυτά. Έχει πιο σοβαρά προβλήματα ο κόσμος να αντιμετωπίσει. Πάμε να ακούσουμε ένα ζεμπέκικο. Είναι new entry το ζεμπέκικο. Ίσως το ακούσατε, είναι από την ταινία Birthday Party. Πρωταγωνιστής είναι ο William Dafoe και είναι η ταινία σκιαγραφή την ζωή του Ωνάς. Λοιπόν, τι να κάνουμε, οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη γίνονται και ταινίες. Λοιπόν, εκεί εμφανίζεται ο William Dafoe να ρίχνει μια ζεμπεκιά υπό τους ήχους του Μαργαρίτη. Επίσης τα φωνητικά είναι η Αλεξάνδρα επίθετη. Οπότε πάμε να ακούσουμε παρακαλώ αυτό το πειραγμένο ζεμπέκικο.

Πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

0: Εξαιρετικό, λέω εγώ, η πρώτη εικόνα. Εντάξει. Και ο Μαργαρίτης εξεπέραστος. Και ο στίχος καλός. Και το πειραγμένο Ζεμπέκικο καλό, μουσικά εννοώ. Και η αφήγηση εξαιρετική κι αυτή. Είπαμε. Αν είχαμε και εικόνα, θα βλέπαμε τον Γουίλιαμ Ντάφοε να ρίχνει μια ζεμπεκιά. Από την ταινία που πραγματεύεται τη ζωή του Αριστοτέλειου Νάση. Λοιπόν, οφείλω μια πολύ μεγάλη συγγνώμη στην Περσεφόνη. Περσεφόνη, συγγνώμη πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, στο λέω. Δεν διάβασα το πρώτο σου ολόκληρο το μήνυμα, δεν είναι και μια στάλα. Και εγώ έμεινα μόνο στον τίτλο. Κάνω αυτό το λάθος που οι δημοσιογράφοι όλοι θέλουμε να μην κάνετε. Δηλαδή να μην διαβάζετε μόνο τον τίτλο. Εγώ το έκανα. Εντάξει. Όντως. Είπες ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπα εγώ. Λοιπόν, ναι, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Και είναι και ένα ωραίο μάθημα να τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και να μην τρέχω. Πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα, δεν τα διαβάζω, γιατί πάλι ανοίξαμε αυτό το θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα, με τα λοιπά. Και πραγματικά σας το λέω ότι προφανώς και δημοσιογραφικά πρέπει να ασχολούμαστε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω, αλλά εκεί έξω ο κόσμος έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και καλό θα είναι όταν ασχολούμαστε με το κόμμα του κ. Τσίπρα, όταν ασχολούμαστε με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ασχολούμαστε με οποιοδήποτε κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να το κάνουμε μέσα από το πρίσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και όχι μέσα από το πρίσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη αυτών των κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Σ' άρεσε, Γρηγόρη? Όντως είναι καταπληκτικό τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από το Open, έτσι, για τον πληθωρισμό. Γιατί ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός από την Eurostat. Έχει και καλά και κακά νέα. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.
1: Το μέτωπο της οικονομίας, ανακοίνωση στοιχείων πληθωρισμού είχαμε πριν από λίγο. Τα έχει και θα μας τα παρουσιάσει ο Γιάννης Φόσκολος. Έχουμε μειώσεις, Γιάννη.
2: Ναι, έχουμε αποκλιμάκωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα, Αντώνη, του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούνιο στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο. Υποχώρησε, σύμφωνα τουλάχιστον με τη Eurostat. Υποχώρηση είχαμε και στην Ευρωζώνη, μικρότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, εκεί ο πληθωρισμός είναι αρκετά χαμηλότερα, έπεσε στο 2,8 από 3,2. Τώρα, η επιβράδυνση στην Ελλάδα, Αντώνη, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και των υπηρεσιών, και μικρότερη επιβράδυνση είχαμε στις τιμές των τροφίμων. Αξίζει να πούμε πως οι τιμές της ενέργειας παραμένουν αρκετά αυξημένες σε ετήσια βάση, 15% έναντι 20% τον Μάιο, πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ευρωζώνη, όπου σημείωσε ανάνοδο 8,7%. Δηλαδή βλέπουμε ότι πέφτουν μεν οι τιμές της ενέργειας, ωστόσο με μικρότερο ρυθμό από ό,τι στην Ευρωζώνη. Τώρα, όσον αφορά στα τρόφιμα, εδώ είχαμε μία αύξηση των τιμών κατά 2,5% σε ετήσια βάση, έναντι 2,6% τον Μάιο. Άρα, δηλαδή, εδώ η επιβράδυνση ήταν εντελώς οριακή.
1: Και παραμένει, καταλαβαίνω, μεγάλη πληθωριστική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη.
0: Η πληθωριστική διαφορά είναι της τάξης της μίας μονάδας, 1,1. 3,9 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, μετά τη μικρή πτώση που είχε, 2,8 στην Ευρωζώνη, όπου η πτώση ήταν μεγαλύτερη. 15% η αύξηση στα καύσιμα στην Ελλάδα, 8% στην Ευρωζώνη. Τα τρόφιμα παρέμεινε ο ακούνητος δικτυσά του Πασόκ. Προσέξτε να δείτε γιατί το έβαλα αυτό το χητικό. Διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μια μικρή τάση αποπληθωρισμού, δηλαδή μείωση των τιμών. Παγκόσμια, στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίοδο που θα περιμέναμε όλη τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα, που είχαν μια εκρηκτική άνοδο περισσότερο από όλα σχεδόν τα τελευταία χρόνια, τι βρήκε να κάνει η κυβέρνηση? Σε μια περίοδο, ξαναλέω, που ξεκίνησε η αποκλιμάκωση των τιμών. Η κυβέρνηση συμφώνησε με τους σούπερ μαρκετάδες ένα δίμηνο πάγωμα των υψηλών τιμών. Προσέξτε, σε μια περίοδο που οι τιμές πέφτουν και θα έπρεπε να περιμένουμε αποκλιμάκωση των τιμών στα τρόφιμα, η κυβέρνηση αποφάσισε, συμφώνησε, κλείδωσε με τους σούπερ μαρκετάδες το πάγωμα των τιμών. Το πάγωμα στο υψηλό επίπεδο που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Για να καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Ενώ θα πέφτουν δηλαδή οι τιμές του παραγωγού, θα συνεχίζουν οι σούπερμαρκετάδες να πουλούν στις τιμές που πουλούν μέχρι το Σεπτέμβριο, επικαλούμενοι τη συμφωνία με τον κύριο Θοδωρικάκο. Και για να τους προστατεύσει από διώξεις και γέσχρο κέρδια, φρόντισε να καταργήσει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, παρά το γεγονός που σας είπα το κόλπο με το οποίο τις προηγούμενες εκπομπές οι σούπερ μαρκετάδες ξεπερνούν το πλαφόν, ώστε να αισχροκερδούν ανενόχλητοι. Μιας που τώρα αγοράζοντας πιο φθηνά θα πουλάνε το ίδιο πανάκριβο. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, το επόμενο ηχητικό είναι από τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Κωτάκη. Νομίζω ότι τον ακούσατε και χθες, θα θυμάμαι καλά, εδώ πέρα. Ο οποίος, προσέξτε, το ηχητικό αυτό το οποίο θα ακούσετε, είναι ηχητικό πριν γίνει ό,τι έγινε με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Για την ακριβή, όχι πριν γίνει ό,τι έγινε με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη, πριν βγούνε όλα μαζί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολλώσουν το σκηνικό προσπαθώντας να αποδώσουν τη δολοφονική αυτή ενέργεια στον πολιτικό τους αντίπαλο. Για πάμε να ακούσουμε.
3: Οι ενέργειες καταδικάζονται ομοθήμως, με την προσθήκη σε αυτό το οποίο λέω να προσέξουμε μην πέσουμε στην παγίδα του εσωτερικού εχθρού, υπό την έννοια ότι να μην γίνει πολιτική συζήτηση για αυτό το θέμα, πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα απομόνωσης τέτοιων ενεργειών και όχι αιτία καλλιέργειας διαχωριστικών γραμμών.
4: Και μην χρεώνεται η πολιτική βία είτε στον ένα είτε στον άλλο χώρο.
5: Αλλά για να απομονωθούν.
4: Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν.
5: Πρέπει να βρεθούν.
3: Εννοείται, αυτό είναι δουλειά της.
5: Γι' αυτό το λέω. Εντάξει να απομονωθούν, αλλά αν δεν βρεθούν, να δουν ποιοι είναι, γιατί, πώς. Δεν πάει να προχωρήσει. Σε ένα μήνα θα ξανάχουμε.
3: Ναι. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Όχι, εγώ θέλω να πω ότι έχει απόλυτο δίκιο και ο Μανώλης στο ότι αυτά τα γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλες αφορμές για να καλλιεργηθεί και να τονωθεί αυτή η πολιτική του φόβου και αυτό το κλίμα.
3: Εδώ χρειάζεται μια ενότητα από τις πολιτικές δυνάμεις.
4: Που οδηγεί πάρα πολλές φορές σε ακραίες τοξικές καταστάσεις.
3: Ακριβώς, αλλά εδώ χρειάζεται ευθύνη και ενότητα από τις πολιτικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί χρειάζεται και άμεση αντίδραση και από την αντιπολίτευση Ελλάσσονα και Μίζωνα σε τέτοιου είδους φαινόμενα, για να μην υπάρχει το οποιοδήποτε παράθυρο αιτίας καλλιέργειας διχασμού με τέτοιες υποθέσεις. Όπως και με το περιστατικό που έγινε στην Κόρινθο προχτές με στέλεχος κόμματος, το υποψήφια βουλευτή, η οποία συνελήφθη να βάζει μια πυρκαγιά. Yeah. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε αυτές τις εκλογές πάρα πολύ, γιατί το έχω γράψει παρατηρώντας το τι γίνεται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Έχω έτσι μια υποψία που πραγματικά έχουμε βαθιά μέσα μου να διαψευστεί, ότι μπορεί να θελήσουν κάποιοι, να έρχονται κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε εκλογές άλλων εποχών. Και η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία της αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και καταγράφονται και στις εκθέσεις του ΟΣΑ, όχι μόνο σε εσωτερικές δημοσκοπήσεις, αλλά έχει γυρίσει σελίδα και δεν πρέπει να πάμε σε προηγούμενες σελίδες. Θα είναι τραγικά μεγάλη οπισθοδρόμηση να είναι αποτελέσουν τέτοια γεγονότα αιτία διχασμού και όχι εθνικής σύνταξης.
4: Και καλό θα είναι να πάμε σε άλλες σελίδες και σε θεσμικό επίπεδο, γιατί η θεσμική κατάρρευση είναι ενίοτε ο καλύτερος τροφοδότης αυτής της βίας και αυτού του κλίματος φόβου και των άλλων εποχών που θυμίζεις, Μανώλη.
5: Θεωρείς ότι κάποιοι τα υποκινούν αυτά, Μανώλη?
3: Δεν μπορώ να μπω σε τέτοιες θεωρίες όταν δεν έχω πληροφόρηση.
0: Το πιάσανε, συνάδελφοι. Καλά το πιάσανε και επιβεβαιώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Αλλά καλά το πιάσανε. Έμπειροι είναι οι συνάδελφοι από την αυθεμπορική. Ήταν από το κανάλι της αυθεμπορικής. Εμπειρότατοι είναι οι συνάδελφοι και οι τρεις. Κατάλαβαν πάρα πολύ καλά πού θα το πήγαινε η Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν να αποκωδικοποιούν το κλίμα. Ξέρουν σε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι η κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών. Ξέρουν ότι περιμένει και το κόμμα του κ. Σαμαρά και δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση, ισχυρή πίεση από εκεί. Παρεπτόντως έκανε συνάντηση με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς. Και ξέρανε ότι θα πόλωνε την κατάσταση και θα πόλωνε το κλίμα και θα επιχειρούσε να εργαλειοποιήσει πλήρως το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν. Επίσης ξέρανε ότι και η αντίδραση της αντιπολίτευσης θα ήταν υποτονική απέναντι σε αυτή την προσπάθεια και επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς και στα δύο. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, λοιπόν, για να έχουμε και μια άποψη για αυτό που λέμε.
6: Η μνήμη είναι βασικό συστατικό της σωστής λειτουργίας δημοκρατίας. Η μνήμη. Η αμνησία είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Ωραία. Το να ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγα χρόνια σε αυτή τη χώρα, όταν δολοφονήθηκαν ξανά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, σήμερα στη θέση της Βάγιας Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μητέρα καθενός από τα στελέχη της δικής μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να το βάλω παραπάνω τώρα, γιατί είναι τόσο τοξικός που πραγματικά σε εκνευρίζει πρωί-πρωί και δεν υπάρχει άλλο λόγο να σε εκνευρίσω. Αλλά έπρεπε να πάρουμε μια μικρή τζούρα για να καταλάβουμε πού το πάνε. Τύπησα τον κύριο Κυρανάκη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του σε αυτό ότι ο λαός πρέπει να έχει μνήμη και να μην ξεχνάει. Έτσι. Δεν ήμουν εγώ αυτός που όταν αναφερόμασταν για παράδειγμα στον Πικεπέη.

0: την ομάδα αλήθεια στον κύριο Κερνάκη. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Για πάμε.
1: Αν θέλεις να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, σχέση. Δεν ξέρω, σχέση.
2: Που δεν αναφέρεις ναι, το βιογραφικό.
3: Τι θα ήθελες να μου ρωτήσεις. Τι θα ήθελες να μου ρωτήσεις.
1: Ισχύει.
3: Τι να ισχύει, ότι ποια είναι η ερώτηση.
1: Εάν...
3: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα φόρους κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά. Αλίμονο αν ένα πολιτικό στέλεχος δεν έχει
2: τα πράγματα. Απλά η κριτική ότι δεν το αναφέρει στο βιογραφικό στο συγκεκριμένο.
3: Ούτε άλλες επιχειρήσεις όποιες έχω δουλέψει στο παρελθόν έχω αναφέρει στο βιογραφικό μου. Τι να ισχύει, ότι ποια είναι η ερώτηση.
0: Τι να ισχύει, ήταν πάντως στην ομάδα αλήθειας. Πληρωνόταν κανονικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έτσι και να ξέρουμε από ποια θέση μιλάει ο καθένας και τι ήταν στο παρελθόν. Για να έχουμε και τη μνήμη όπως και ο ίδιος μας κάλεσε να έχουμε λοιπόν. Και να κλείσουμε με ένα ακόμη ηχητικό από τον Άγιο Σάββα, παρακαλώ. Θέλω να ακούσουμε κάτι, το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Τι εννοείς που την είδα, Τάνια, την υποτονική αντίδραση. Αν θεωρείς εσύ αντίδραση μόνο το ότι κάναμε μια δήλωση, εγώ δεν τη θεωρώ. Εντάξει, έχουμε διαφορετικές απόψεις γι' αυτό. Θα μπορούσα να σας αναφέρω χίλιους δύο τρόπους για τους οποίους θα έπρεπε να βγουν απέναντι σε αυτή την προσπάθεια ακραίας εργαλειοποίησης του τραγικού συμβάντος από την κυβέρνηση και από τον τρόπο με τον οποίο τη φρασιολογία των κυβερνώντων, αλλά δεν το παρόντος άστο, δεν πειράζει, σέβομαι απόλυτα την άποψή σου. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
4: Στήθηκα στην κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών χωρίς να έχω ιδέα τι είναι, ποιοι είναι, τι κάνουν, τυχαία. Και λόγω ανάγκης. Είμαι η Δέσποινα και εδώ, σε αυτή την περιοχή, έζησα 1,5 μήνα από τη ζωή μου, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και περίοδο της ζωής μου, όντας καρκινοπαθής, θεραπευόμενη στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα.
5: Η γειτονιά των προσφυγικών βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο ο Άγιος Σάββας. Οπότε και είναι πάρα πολύ εμφανής η ανάγκη των θεραπευόμενων και των συνοδών τους, ειδικά όταν έρχονται από επαρχία, να μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα μέρος όσο διαρκούν οι θεραπείες και μέχρι να μπορέσουν να συνεχίσουν να γυρίσουν πίσω στις πόλεις τους.
6: Εδώ είναι το ένα από τα δύο δωμάτια για τη φιλοξενία. Μπορούν να φιλοξενηθούν τουλάχιστον 3 με 4 ανθρώπους σε αυτό το δωμάτιο και δίπλα άλλος ένας.
5: Είναι ο δεύτερος. Υπάρχει άλλος ένας χώρος στην κοινότητα που λειτουργεί για τον ίδιο σκοπό και δεσμευόμαστε και για επόμενους. Και μπορούν να φιλοξενηθούν εδώ και οι θεραπευόμενοι θεραπευόμενες, αλλά και οι συνοδοί αυτών.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία ρεπορτάζ στην ελληνική τηλεόραση για τους ανθρώπους ή τους συνοδούς που βρέθηκαν δυστυχώς στην πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής τους, καρκινοπαθείς, να αναγκάζονται να πηγαίνουν στον Άγιο Σάββα για τις χημοθεραπείες τους και πώς οι άνθρωποι εκεί από τα προσφυγικά φτιάξανε χώρους για να μπορούν να τους φιλοξενούν το σύντομο διάστημα που χρειαζόταν, γιατί εγκαταλειμμένοι από αυτό το κράτος, όπως πάντα, ερχόταν και οι ίδιοι οι καρκινοπαθείς αλλά και οι συγγενείς τους, έπρεπε να μείνουν 1,5 μήνα όσο διαρκούσαν οι θεραπείες τους και έπρεπε να βρουν μέρος να μείνουν αν δεν είχαν από την επαρχία, που καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα να νοικιάζουν για 1,5 μήνα ένα μέρος για να μείνουν. Αυτό το λέω γιατί υποτίθεται ότι η επίσημη δικαιολογία, αιτιολογία των κυβερνώντων για να βάλουν χέρι και πόδι στα προσφυγικά είναι αυτό, ότι θα τους φτιάξουν ξενώνες για τον. Για τους ανθρώπους που χρειάζονται να μείνουν, που νοσηλεύονται τους συγγενείς τους στον Άγιο Σάββα. Και επειδή η υγεία του απεργού πείνας του Αριστοτέλη Χατζή είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Μου έριξε μια τζούρα μουσικής από κάτω, σιγά σιγά, το είπαμε αυτό, το τραγουδάκι. Εμείς να σας χαιρετήσουμε, ήταν μια ακόμα πρέσα δημοσιογραφική. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλος, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου εδώ. Κάτι με τα κουμπάκια, κάτι κάνει, δεν ξέρω τι κάνει. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Πάμε. Όμως οι μέρες δεν είναι μαραθώνια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χιδαία εργαλειοποίηση και εμφυλιοπολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που σύσσωμη προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας του κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Το ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωση του καταγγέλει πολιτική αθλειότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή. Ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής στον Νίκο Κοτζιά και τις αφίσεις Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί εγκάυματα στα χέρια και τα πόδια. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, με αφορμή την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. 24 ώρια απεργία των αυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια έστις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών με αίτημα τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Παραμένει διασωληνωμένος με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ συνεχίζεται η έκκληση για αιμοδοσία και μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα, Βίγλας και Στρογγυλής στην Άρτα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα. Παράλογη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνέχισή της, όπως είπε, μονόπλευρης σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η σχέση δεν είναι αμοιβαία, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη στάση τους απέναντι στο πόλεμο με το Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ισπανία προκρίθηκε με άνεση στους 16 του Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-0 της Αυστρίας στη φάση των 32. Η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε κυριάρχησε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και πήρε δίκαια την πρόκριση. Στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μουναμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
0: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
5: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Σήμερα είμαστε παρέα σας, χθες δεν ήμασταν. Συμβαίνουν και αυτά, οι ιώσεις, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Ευτυχώς επανήλθαμε, όλα καλά, οπότε είμαστε στις θέσεις μας απάντες. Ευγένεια Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Ιουλία Καραπατάκη ξεκινήσαμε σήμερα, Τζούρα Ελευθερίας, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242, ο αριθμός τηλεφώνου μας. Ο Νίκος Κεφαλάς περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Γεμάτη η ειδησιογραφία και από την πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα τις τελευταίες ώρες. Ξεκινάμε από τις εμπριστικές επιθέσεις που δέχτηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια μετά την επίθεση στο σπίτι της, στην περιοχή της ανάληψης. Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Δίνουν προτεραιότητα οι γιατροί στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει χωρίς υποστήριξη, ενώ ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική του Ιπποκρατίου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα. Στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε μία από τις επιθέσεις. Επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα. Η τέταρτη ένικος που επίσης ήταν στην πνευμονολογική κλινική έχει πάρει ήδη εξιτήριο. Μεταφέρθηκε όμως στην Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα γίνουν με την ηγεσία της Ελλάς στο αστυνομικό Μέγαρο. Η επίσκεψή του και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης από την Ελλάς, μέσα από βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις δράστες γύρω από τους στόχους όπου έβαλαν τους μηχανισμούς και υπάρχουν υποψίες από στελέχη της αστυνομίας πως τους συνόδευαν περισσότερα άτομα. Τις τελευταίες ώρες προσπαθούν οι αρχές να ταυτοποιήσουν τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

χθες με λευκά μπλουζάκια που έγραφαν «Δεν σας φοβόμαστε». Βουλευτές, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία και τη βία, ενωμένοι απέναντι στον εκφοβισμό, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα των συμμετεχόντων. Έξω από το Ιπποκράτειο δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο σημείο μνήμης με φωτογραφία και αναμένα κεριά στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της.

Τώρα, βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον Αντένα καταγράφει τα πρώτα λεπτά της φωνικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, που κόστισε τη ζωή σε έναν 65χρονο και έναν 12χρονο, ενώ η 40χρονη μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν ένας οδηγός πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο, με τις φλόγες να ξαπλώνονται μέσα σε λίγα λεπτά λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν. Οι αρχές εξετάζουν τρία οχήματα που πέρασαν από το σημείο εκείνη την κρίσιμη ώρα. Ταυτόχρονα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας, η οποία περιέγραψε πως η οικογένεια προσπάθησε να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά.

Χθες τι είχαμε, Παναγιώτη, στο περιφερειακό, το είδες? Από τύχη δε θρηνήσαμε θύματα, ένα απίστευτο περιστατικό, μεταλλικό κομμάτι, μία δοκός της γέφυρας πανοράματος που κατασκευάζεται στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover, έπεσε στο δρόμο μαζί με σκαλοσιές, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να προκαλέσει ισχυρές φθορές σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά κάποιος οδηγός. Χθες εκείνη τη στιγμή διεκόπη η κυκλοφορία στον περιφερειακό και από τα δύο ρεύματα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Παρέμειναν εγκλωβισμένα για αρκετή ώρα οχήματα. Αργότερα, με τις οδηγίες της τροχέας, απεγκλωβίστηκαν από το δρόμο μέσω εκτροπών. Υπάρχουν μαρτυρίες, φιλοξενούνται τέτοιες και στην παράλλαξη, οι οποίες αναφέρουν πως το τμήμα αυτό της γέφυρας και οι σκαλοσχέσεις έπεσαν από διερχόμενο γερανό που δεν σχετίζεται με το έργο του flyover, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και βρήκε πάνω στη γέφυρα με το πάνω μέρος και έτσι προκάλεσε την πτώση αυτού του κομματιού. Μετά την πρόσκρουση, το γερανοφόρο όχημα φαίνεται πως έμεινε στο σημείο για λίγο, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται από τις αρχές. Και μιας που αναφερθήκαμε στο flyover, σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού προχωρά η Διεύθυνση Τροχέας από σήμερα το βράδυ για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο flyover. Η κυκλοφορία λοιπόν θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, το επταπύργιο δηλαδή, και K8-3 και στα δύο ρεύματα πορείας.

Στο μετρό δε, τις έβλεπα τη μία μετά την άλλη, Παναγιώτη, χθες στις ειδήσεις. Θρηματίστηκε ένα τζάμι στην οροφή του σταθμού Βενιζέλο, εδώ λίγο πιο κάτω από εμάς. Για προληπτικούς λόγους εκείνη τη στιγμή έκλεισαν και οι κυλιόμενες. Το κοινό εξυπηρετείται από το ασανσέρ και από τις κανονικές σκάλες. Βρέθηκαν στο σημείο τεχνικοί για να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς. Τι λέγανε οι πρώτες εκτιμήσεις? Λέγανε ότι ο θρηματισμός αυτός συνέβη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, και επίσης εκτιμήθηκε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην συνδεσμολογία μεταξύ των τμήματων στα τζάμια οροφής. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, αυτό ενημέρωναν οι υπάλληλοι της ΤΕΜΑ, τους επιβάτες. Παρόλα αυτά, άμα ήσουν στο σημείο, Παναγιώτη, δεν ξέρω, μια ανησυχία θα την είχες. Τώρα δεν λαμβάνω μηνύματα ότι στο σειρμό που πήγαινε από το κέντρο προς ανατολικά υπήρχαν καθυστερήσεις την προηγούμενη μισή ώρα περίπου. Επιβάτες ανέφεραν ότι σταματούσε το τρένο και ότι χρειάστηκε να μείνουν μέχρι και 7 λεπτά κινητοποιημένοι μέσα στο σειρμό.

τώρα τι άλλο είχαμε αυτές τις ημέρες. Ολοκληρώθηκαν χωρίς εκπλήξεις οι διμερεσίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την εκλογή νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ο Σπύρος Βούγιας επανεξελέγει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι διμερεσίες έγιναν με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ίδιο γίνεται και στις αυτοδιοικητικές αρχές σε διάφορες περιοχές. Ο κύριος Βούγιας έλαβε 28 θετικές ψήφους. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο Μάκης Κυριζίδης, που ήταν πρόταση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Στη θέση της γραμματέως επανεξελέγει η Έλσα Αλατσίδου. Αναδείχθηκαν επίσης στη συνέχεια τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, με τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Γάκη να παραμένει πρόεδρος μετά από τον ορισμό του από τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Στην αρχή της συνεδρίας ανακοινώθηκε επίσης η διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Χάρη Ιδονόπουλου από την παράταξη Νέα Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Θα συνεχίσει ο ίδιος ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Να πούμε εδώ πως μετά από αυτή τη διαγραφή οι δύο παρατάξεις του κ. Ζέρβα και του κ. Πέγκα έχουν πλέον από 5 Δημοτικούς Συμβούλους. Και μάλιστα ο κύριος Πέγκας, σύμφωνα με τα όσα ανέδειξε και σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά τις διμερεσίες, ακριβώς επειδή ισοδυναμεί σε αριθμό συμβούλων με την παράταξη του κύριου Ζέρβα, διεκδικεί η παράταξή του να έχει στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τη θέση του Αντιπροέδρου αντί για εκείνη του Γραμματέα. Πρότεινε να γίνει κλήρωση, είναι αποφασίσει το Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα. Από την πλευρά του Προέδρου του Σώματος αναφέρθηκε πως έχει υποβληθεί το σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται απάντηση.

Ημερεσίες χθες και στο Δήμο Καλαμαριάς, κατά τις οποίες τα 37 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέλεξαν το Προεδρείο του Σώματος και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Παρέμεινε πρόεδρος ο Σωτήρης Γεωργιάδης, γραμματέας επανεξελέγει ο Λευθέρης Αρβανίτης από την παράταξη του Άρτε Μεκενίδη. Η θέση του Αντιπροέδρου, μετά από εξελίξεις που επηρέασαν τη σύνθεση τιμίζωνος αντιπολίτευσης, κατέληξε εκ νέου στην πλειοψηφία, με τον Κώστα Ζώη να εκλέγεται για δεύτερη φορά. Στη διαδικασία τώρα εκλογής της Δημοτικής Επιτροπής, η παράταξη του τέως Δημάρχου του κ. Δαρδαμανέλη κατέθεσε μόνο μία υποψηφιότητα. Τελικά τις τρεις θέσεις της αντιπολίτευσης κατέλαβαν ο ίδιος, ο Άρης Θεμεκενίδης και η Αναστασία Ποικιλίδου από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτά σε σχέση μετά της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης έγινε γνωστό από την παράδεξη Θεσσαλονίκη για όλους η σημαντική εξέλιξη που υπήρξε μετά την προσφυγή της παράδεξης του κύριου Πέγκα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ και το δημοψήφισμα. Όπως έκανε λοιπόν γνωστό η παράταξη, ορίστηκε σύντομη δικάσιμος για την 1η Οκτωβρίου ενώπιον της διευρυμένης επταμελούς σύνθεσης του τρίτου τμήματος του ΣΤΕ. Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα και με την παράταξη, είναι ενδεικτικό της σπουδαιότητας που αποδίδεται στην υπόθεση των δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος.

αυτό απειθείται τώρα η συσπήρωση πανεπιστημιακών. Σχολιάζει τη συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μελών του Συμβουλίου Διοίκηση και των Βρετανικών Αρχών, το απειθείται, με αφορμή την υπόθεση του δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή εικόνα πόλωσης και διοικητικής δυσλειτουργίας. Υπογραμμίζει πως οι δημόσιες επιστολές και οι αλληλοκατηγορίες αποτελούν απόρρια του θεσμικού πλαισίου του νόμου του 22 του 49-57. Που παράγει, όπως σημειώνεται, αντιδημοκρατικές και αυταρχικές πρακτικές διοίκησης. Επικρίνει η συσπήρωση πανεπιστημιακών τη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας και ουσιαστικής ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ζητά την κατάργηση του ισχύοντος μοντέλου διοίκησης και την αντικατάστασή του από ένα σύστημα άμεσης και δημοκρατικής εκλογής των πανεπιστημιακών οργάνων. Στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο από αμέλεια ενός 4χρονου προσφυγόπουλου που καταπλακώθηκε την ώρα παιχνιδιού από σειρώμενη μεταλλική πόρτα σε συγκρότημα νοικιαζόμενων δωματίων όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες στα Βρασνά, κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε η σύζυγός του. Ποινές φυλάκισης από 3 μήνες μέχρι 5 έτη και 3 μήνες επιβλήθηκαν σε 21 οπαδούς του ΠΑΟΚ για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων που αποκαλύφθηκε το Μάιο του 2025.

στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας μετά από καταγγελίες για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Διαπιστώθηκε συγκέντρωση μεγάλων όγκων από απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε δύο περιοχές της Χαλκιδικής.

συζητήθηκε με πρωτοβουλία της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ζήτημα των συνθήκων διαβίωσης και υγιεινής στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί Συντικής. Η εισήγηση της Περιφερειακής Συμβούλου Μαρίας Παπαδημητρίου στη συνεδρία συλλογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και οι παρεμβάσεις της εκπροσώπου του κοινωνικού χώρου Άλμπατρος Μαρίας Τοπαλίδου, ανέδειξαν τα ζητήματα που επικρατούν στη δομή. Μάλιστα, το σχετικό κείμενο είχε κατατεθεί και στη δίκη 30 μεταναστών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παράταξη υπογραμμίζει πως ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών αναγνώρισε πολλές από τις διαπιστώσεις που παρουσιάστηκαν. Και ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Μιλόπουλος, πρότεινε την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας από διοίκηση και αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων στην δομή. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτές οι απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στη δομή της Συντικής έχουν οδηγήσει πάρα πολλούς μετανάστες σε προσπάθειες να φύγουν από τη συγκεκριμένη δομή. Μάλιστα, μια τέτοια προσπάθεια υπήρξε και χθες τα ξημερώματα. Τρία άτομα επιχείρησαν να φύγουν από την σειρμάτινη περίφραξη, συνελήφθησαν όμως από αστυνομικούς. Συνεχίζουμε πηγαίνοντας για άλλη μια φορά στα ζητήματα των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει τη στήριξή του στη συνέχεια της λειτουργίας του κέντρου που λειτουργεί στην περιοχή, επισημένοντας ακριβώς τον κρίσιμο ρόλο του στην πρόληψη, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη συνεργασία με σχολεία, οικογένειες και την τοπική κοινωνία. Ζητά λοιπόν τη θεσμική κατοχήρωση των κέντρων πρόληψης, την διασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Καλεί δε τα Υπουργεία, τον ΕΟΠΑΕ και την ΚΕΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή της νέας επταετούς προγραμματικής σύμβασης, ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου αντί της δημιουργίας νέων βραχυπρόθεσμων δομών.

0: Και πάμε και στην υπόθεση της αποθήκευσης διεξοδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε δεκτή την αναφορά πολιτών και συλλόγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει και εδώ με την δικηγόρο της Κοινωνίας των Πολιτών, την κυρία Παυλάκη. Μας είχε εξηγήσει ακριβώς την υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν έγιναν γνωστά, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί διαβιβάστηκε η σχετική αναφορά, ζητά λοιπόν να διεξαχθεί προκαταρτική έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να γίνουν και ειδικές συνέργειες. Με την αναφορά αυτή, η οποία έχει κατατεθεί, θυμίζω, στις αρχές του έτους, είχαν καταγγελθεί παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οικοτόπους, τα πτηνά, τα ύδατα, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την περιβαλλοντική πληροφόρηση, στο πλαίσιο ακριβώς του έργου αποθήκευσης διεξοδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Και επισημάνθηκε ότι το σύνολο των μελετών του έργου βρήθη σοβαρών παραλήψεων και αστοχιών, για τις οποίες αιτίες θα πρέπει να ματαιωθεί, για τους φορείς και τις συλλογικότητες που έχουν αντιδράσει στο συγκεκριμένο έργο. Η αποδοχή της αναφοράς από την Επιτροπή, την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί μια σημαντική επιτυχία και μια πρώτη δικαίωση αυτού του αγώνα που δίνουν, εν ώψη και της επικείμενης εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης κατά του έργου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 9 και 31 έχει πάει η ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Θα σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο ενός τρανς ατόμου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά η ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση γύρω από την συστηματική βία, τις διακρίσεις, τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στην καθημερινότητά τους. Ήταν χαρακτηριστική η ανακοίνωση που εξέδωσε και το Θεσσαλονίκη Pride στο απόϊχο αυτής της τραγικής είδησης, εξέφρασε τη θλίψη και την οργή της κοινότητας για το περιστατικό, ζήτησε την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και μάλιστα τόνισε στην ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει να μην αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο συμπεριλαμβανομένου και του εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο, και ανέδειξε για άλλη μια φορά το Θεσσαλονίκη Pride αυτή τη συστηματική βία που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα. Εμείς έχουμε καλέσει σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Απόστολο Καραμπαΐρη, εκπρόσωπο του Θεσσαλονίκη Pride. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Καραμπαΐρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Οι τελευταίες ειδήσεις λένε ότι, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα έτσι, ότι μάλλον πρόκειται για αυτοκτονία, το οποίο αναδεικνύει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το πόσο μέσα από τις διακρίσεις και το στιγματισμό τα τρανς άτομα έχουν αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών λόγω του άγχους και της πίεσης που δημιουργεί ο στιγματισμός αυτός. Η όλη κουβέντα εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ και το debate που έχουμε για τις γυναικοκτονίες και γιατί το λέτε γυναικοκτονία, επειδή είναι άνθρωπος κι αυτή. το να μην τονίζουμε την ταυτότητα, εφόσον η ταυτότητα αυτή, είτε η γυναικεία είτε η τρανς, συμβάλλει στην αποτρόπαια αυτή η εξέλιξη, είναι σαν να αποσιωπούμε και να μην προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ή να χώνουμε κάτω από το χαλί τους λόγους για τους οποίους γίνονται αυτές οι τραγικές εξελίξεις. Γιατί ακριβώς συμβάλλει η ταυτότητα του θύματος, η συγκεκριμένη ταυτότητα που αναφέρουμε στο τραγικό αυτό συμβάν.
0: Και γι' αυτό άλλωστε τονίζετε και στην ανακοίνωσή σας ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε μια δολοφονία και σε μια αυτοχειρία τελικά που γεννιέται μέσα από αυτή την κοινωνική κακοποίηση είναι συχνά τραγικά θολή.
1: Ειδικά το ποσοστό αυτό είναι πιο έντονο στα μικρά παιδιά που δεν είναι ακόμα και οικονομικά ανεξάρτητα και που δεν έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν το μέλλον τους, τέλος πάντων τη ζωή τους. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η φάση της ζωής μέχρι να ενδυναμωθούν και να καταλάβουν ότι ναι, okay, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, αν πάνε στην τελική καλύτερα, έτσι, να αποφύγουν τις αυτοκτονίες. Παγκοσμίως υπάρχει αυτή η τάση, ειδικά σε περιβάλλοντα που είναι πιο καταπιεστικά. Όπως μέχρι πρόσφατα και στην Ελλάδα οι τρανς γυναίκες συνήθως εξαναγκάζονται να δουλέψουν στο σεξ, το οποίο επαναλαμβάνουμε ότι είναι ok αν το επιλέξουν, αλλά πολλές φορές δεν είναι συνειδητή επιλογή. Εξαναγκάζονται με όλα τα παρελκόμενα που δημιουργεί έτσι ένας χώρος που δεν είναι ρυθμισμένος από νόμους όσο θα έπρεπε, και να μην να έχουν αυτό το όλο την πίεση, το στιγματισμό και να οδηγούνται σε αυτοκτονίες ή να γίνονται θύματα ρατσιστικής βίας. Γιατί όλο αυτό είναι φυσικά ρατσισμός, είναι όλα τα σχόλια μίσους που βλέπουμε, που είναι ένα τριχιαστικό που βλέπουμε και σε αυτό το τραγικό συμβάν που θα έπρεπε να μας ενώσει όλες και όλους κατά της βίας. Βλέπουμε σχόλια ότι Τι να πω, ανατριχιάζω και να τα επαναλάβω.
0: Πάνω σε αυτό όμως, κύριε Καραμπαΐρη, αυτά τα σχόλια μίσους που τα είδαμε και με αφορμή τον εντοπισμό της ορού του τρανς ατόμου πρόσφατα, το είδαμε και με την Νικόλ, με το θάνατό της, με την είδηση του θανάτου της, είδαμε πόσα σχόλια υπήρξαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αναρτήσεις που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα σχόλια, αυτή η στάση, εσείς πού την αποδίδετε, τι αποτυπώνει μάλλον, αποτυπώνει μία άγνοια του κόσμου του πώς πρέπει να τοποθετηθεί, γιατί όταν μιλάμε, γιατί έχουμε και το φαινόμενο του misgendering, αλλά είναι διαφορετικό το να σχολιάζεις με συγκεκριμένο τρόπο, με σχόλια μίσους, μετά το θάνατο ενός ατόμου. Εκεί πέρα, πού αποδίδετε τη στάση αυτή?
1: Καταρχήν είναι εγκληματικό, να το πούμε έτσι, γιατί κάθε φορά που δικαιολογείται ή θεωρείται ασήμαντος ένας θάνατος ενός τρανς ατόμου, ή τέλος πάντων όταν τονίζεται μια συγκεκριμένη πτυχή της ταυτότητας του θύματος, είτε είναι γυναίκα είτε είναι τρανς γυναίκα είτε οτιδήποτε, αυτό οπλίζει το χέρι των επόμενων δραστών να έχουν την ηθική υποστήριξη να το κάνουν. Όλο αυτό είναι γιατί υπάρχει ένα κλίμα που ευνοεί όλο αυτό. Θεωρούν οι δράστες ότι δικαιολογούνται κοινωνικά, έχουν τη δύναμη να το κάνουν, και γι' αυτό λέμε ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το μίσος, το δημόσιο που στιγματίζει ανθρώπους, να το αντιμετωπίζουμε ως ελευθερία λόγου, γιατί δεν είναι. Γιατί αυτό είναι ηθική αυτουργία σε έγκλημα. Ακόμα και να μην οδηγηθεί να μην έχουμε το μοιραίο, αυξάνει τις πιθανότητες. Και γι' αυτό ο νομοθέτης έχει ποινικοποιήσει το κήρυγμα μίσους. Βέβαια είναι λίγο προβληματικό, γιατί θα πρέπει να αποδείξει το θύμα και πρέπει η πλευρά του θύματος να αποδείξει ότι όλο το κήρυγμα μίσους οδηγεί τελικά σε έγκλημα. Αλλά τέλος πάντων, σε μια προσπάθεια έτσι να συμβιβάσουμε τα πράγματα, είπαμε ότι ναι, είναι και το κήρυγμα μίσους είναι ποινικοποιημένο, γιατί στιγματίζει και οδηγεί σε τέτοια περιστατικά.
0: Πάντως στο κάδρο μπαίνουν προφανώς αυτοί που εκφράζουν τέτοιο δημόσιο λόγο, τέτοια σχόλια μίσους. Μπαίνουν όμως και όσες σιωπούμε, έτσι δεν είναι? Με έναν τρόπο, όταν δεν παίρνουμε θέση, όταν διατυπώνονται τέτοιου είδους σχόλια, δεν είναι σαν να λειτουργούμε συγκαταβατικά σε αυτά?
1: Αυτό είναι το μοτίβο σε κάθε διάκριση, σε κάθε έγκλημα μίσους, γιατί έχουμε τον δράστη, έχουμε και τους παρατηρητές, παρατηρητρίες, ότι όταν δεν αντιδρούμε, όταν δεν δημιουργούμε το ασφαλές περιβάλλον, είναι σαν να δίνουμε το πράσινο φως για να πολλαπλασιαστούν τέτοια φαινόμενα. Σίγουρα δεν είναι πάντα εύκολο, δεν λέμε ότι το κάθε άτομο είναι ενδυναμωμένο από μόνο του να σταθεί και να υποστηρίξει τέτοια θύματα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινωνία μας ανατριχιάζει και θέλει να σταματήσει να δίνει έτσι έφορο έδαφος σε τέτοιες πράξεις. Βλέπουμε ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα αντίδρασης από όλους τους φορείς και θεσμικούς, αλλά και από την κοινωνία. Στα χρόνια έτσι αυτά που ζούμε τελευταία της ανοχής του τραμπισμού και όλων αυτό της, πώς το ονομάζουν, της anti-woke agenda, λες και είναι μια ατζέντα και όχι ελευθερία και προστασία των δικαιωμάτων, όλος αυτός ο λόγος μίσους ανθίζει. Θα πρέπει να είμαστε σαν κοινωνία και σαν φορείς και σαν κοινωνία των πολιτών και σαν κινήματα να έχουμε μια πολύ αποκρισταλωμένη και κατηγορηματική άποψη κατά αυτών, γιατί αλλιώς κάθε φορά που φτάνουμε να θρηνούμε θύματα θα είναι σαν να πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Το κάνουμε αυτό όμως, κύριε Καραμπαΐρη, ως κοινωνία και ως θεσμοί γίνονται τέτοια βήματα, γιατί αναγνωρίζετε
1: πολύ
0: και εσείς
1: αργά.
0: Ναι. Ότι
1: όταν
0: γίνονται,
1: πια έχουμε θύματα, αρχίζουμε μετά και, και θρηνούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε πριν φτάσουμε εκεί. Να μην φτάσουμε να θρηνήσουμε θύματα.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τέτοιου είδους επιθέσεις, προβληματικές συμπεριφορές. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά περιστατικά στην πόλη μας. Πραγματικά.
1: Ισχύει. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ενώ έχουμε εκπαιδεύσει πια και λίγο πολύ σε θεσμικό επίπεδο, έχουμε καταδικάζουμε τέτοια και δεν τα ενθαρρύνουμε. Παρόλα αυτά, η νέα τυπολογία εγκλημάτων και κηρύγματος μίσους που αντιμετωπίζουμε έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν επηρεάζεται από κάποιες ισχυρές θεσμικές φιγούρες, αλλά είναι αυτό το πάμε ενάντια στο σύστημα που θέλει, δεν ξέρω και εγώ τι θέλει, να μας κάνει ανθρώπους. Οπότε είναι πιο αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια, ίσως από το 20, ίσως από τα δύο τελευταία χρόνια ακόμα πιο έντονα, ότι αυτή η βία και αυτό το μίσος έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Οπότε θα πρέπει και να αντιμετωπιστεί διαφορετικά.
0: Όταν μιλάμε για άρση των αποκλεισμών που υφίστανται τα τρανς άτομα, το να μην υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις, αυτές οι παρενοχλήσεις που διαπιστώνονται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, πού θα έπρεπε να στραφούμε, κύριε Καραμπαΐρη?
1: Εδώ έχουμε να κάνουμε, όπως και με κάθε περίπτωση, και με την άρση των διακρίσεων στους νόμους, που αυτό λίγο πολύ έχουμε προχωρήσει. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζονται και άλλα βήματα, αλλά είναι και η κοινωνική αποδοχή. Αυτό που λέμε ότι η κοινωνία πρέπει να εκπαιδευτεί, να δημιουργήσει ένα πραγματικό συνθήκες, ας πούμε, αποδοχής των ατόμων αυτών, ώστε να εφαρμόζονται και όλοι αυτοί οι νόμοι που είναι σε ισχύ. Γιατί μπορεί να έχουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, αλλά όταν δεν εφαρμόζονται, είναι σαν να μην υπάρχουν.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Καραμπαΐρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Εγώ εσάς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: πάμε και στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Θα πάμε μέχρι την 53η Ευρωπαϊκή Μπριγάδα Αλληλεγγύης Χωσέ Μαρτί, που διοργανώνεται από τις 2 έως τις 16 Αυγούστου. Σε αυτήν θα συμμετέχουν και μέλη της ετεροτοπίας. Μάλιστα, χθες που ήταν προγραμματισμένο να τα πούμε με τον κύριο Χατζημίμικο, αλλά δεν τα καταφέραμε λόγω της ίωσης. Υπήρξε και κουβανική βραδιά στην ταράτα της ετεροτοπίας και ήταν και προγραμματισμένο να γίνει και μια συζήτηση με μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Χωσέ Μαρτί για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Να υπάρξει και οικονομική υποστήριξη της μπριγάδας. Ο κύριος Μιχάλης Χατζημίμικος από την ετεροτοπία είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Χατζημίμικο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πήγε η χθεσινή βραδιά?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά.

0: παίρνει αυτός ο λαός με τέτοια αξιοπρέπεια να συνεχίσει να αντιστέκεται.
1: Βεβαίως. Η Κούβα, όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, εδώ και πάνω από 60 χρόνια βιώνει ένα εμπάργκο από τη ΣΥΠΑ, αλλά τους τελευταίους μήνες αυτό το εμπάργκο έχει ενταθεί και οι ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κούβα είναι συγκεκριμένες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Οι συχνές διακοπές ρεύματος, οι ελλείψεις σε φάρμακα και γενικά και σε είδη πρώτης ανάγκης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κουβανικός λαός συνεχίζει αυτή τη στιγμή να αντιστέκεται, συνεχίζει να υψώνει ανάστημα και να δείχνει ότι πιστεύει στο εγχείρημα του σοσιαλισμού όπως αυτή τη στιγμή πραγματώνεται στην Κούβα και συνεχίζει να πιστεύει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος και ένας άλλος κόσμος που είναι εφικτός και κάπως αυτά τα πράγματα μας μεταφέρθηκαν και από τη συζήτηση που έγινε χτες και σε σχέση και με τα επιτεύγματα όλων αυτών των χρόνων που έχει πετύχει η Κούβα στους τομείς της παιδείας, στους τομείς της υγείας. Ξέρετε, με την άνοδο του σοσιαλιστικού καθεστώτος εξαλείφθηκε ο αναλφαβητισμός πλήρως στην Κούβα. Και όλα αυτά τα χρόνια η Κούβα έχει πραγματοποιήσει και εκατοντάδες μπριγάδες υγειονομικών διεθνώς ως μια μορφή αλληλεγγύης. Και άρα και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά αντιλαμβανόμαστε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι μπριγαδίστες, αυτή την μπριγάδα και γενικότερα τις μπριγάδες ως μια έμπρακτη μορφή αλληλεγγύης και για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κάνει και η Κούβα διεθνώς.
0: Έχετε ξανασυμμετάσχει?
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά.
0: Οπότε για σας, πέρα από αυτό που μόλις είπατε, ότι αποτελεί μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στο κουβανικό λαό, πώς αντιμετωπίζετε την συμμετοχή σας σε αυτή την αποστολή? Προφανώς έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Προφανώς, ναι. Αντιλαμβανόμαστε, εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, μόλις με το που ενημερωθήκαμε για την πραγματοποίηση αυτής της μπριγάδας και αφού είχαμε υπόψη μας όλες τις δυσκολίες που περνάει ο κουβανικός λαός όλο το προηγούμενο διάστημα, θεωρήσαμε ότι είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό με αυτή τη μορφή, με τα σώματά μας, με τη φυσική μας παρουσία. Επομένως, για μας αυτή η συμμετοχή έχει αυτό το πολιτικό περιεχόμενο, προφανώς έχει και έναν τέτοιου είδους συμβολικό χαρακτήρα. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο κάπως να ανοίξουμε περαιτέρω τη συζήτηση και στην πόλη και πανελλαδικά για να δείξουμε τι συμβαίνει στην Κούβα, για να δείξουμε πώς όσα συμβαίνουν στην Κούβα δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αποκομμένα με όσα συμβαίνουν ή μάλλον γενικότερα και με τις επεμβάσεις των ΗΠΑ διεθνώς, είτε στο Ιράν, είτε στη Βενεζουέλα, είτε και σε όσα συμβαίνουν και στην Παλαιστίνη, και να δείξουμε ότι κανείς δεν είναι μόνος του, κανένας λαός, κανένας άνθρωπος, αρκεί να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και αρκεί να δίνουμε ο ένας το χέρι στον άλλον.
0: Για όσες μπορούν και θέλουν να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την αποστολή, τι μπορούν να κάνουν, θέλετε να μας πείτε έτσι στο κλείσιμο της κουβέντας μας?
1: Φυσικά. Λοιπόν, τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην ετεροτοπία Πτολεμαίων 42, στο δεύτερο όροφο, συλλέγουμε φάρμακα, οτιδήποτε φάρμακα. Υπάρχουν τρομακτικές ανάγκες αυτή τη στιγμή στην Κούβα, απλά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μην λήγουν σύντομα. Θα τα μεταφέρουμε εντός του επόμενου μήνα στην Κούβα, στα πλαίσια της μπριγάδας, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας λογαριασμός τον οποίο τον έχουμε μοιραστεί και στα social media της ετεροτοπίας, στον οποίο μπορούν όποια θέλει να συνεισφέρει και οικονομικά για την οικονομική στήριξη της μπριγάδας. Ηρίστον παρόντο και θέλω να το αναφέρω και αυτό, αυτή η μπριγάδα τοποθετείται και σε μια

0: ιδιαίτερη συγκυρία και για την ίδια την Κούβα, πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κουβανικός λαός, αλλά και στα πλαίσια της Μπριγάδας θα γιορταστούν και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Άρα θα, πέρα από τις πολιτιστικές επισκέψεις που θα πραγματοποιήσουμε και θα δούμε με τα μάτια μας τους διάφορους συλλόγους, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους ζει ο κουβανικός λαός, θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και τους εορτασμούς και τις επίσημες εκδηλώσεις και το πώς γιορτάζει και τον ηγέτη της κουβανικής επανάστασης ο κουβανικός λαός.
1: Με το καλό. Να είστε καλά, κύριε Χατζημαρκάκη, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή γεια σας. Συνέχεια. Γεια χαρά. Πάμε και στην Έλσα Σπυριδοπούλου για το κλείσιμο. Έλσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και περαστικούλια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Οι
2: όσοι του καλοκαιριού πάνε και έρχονται.
1: Αναπόφευκτες και αυτές.
2: Λοιπόν, να πω εντάχει ότι μέχρι και την Κυριακή βρίσκεται στην παραλία το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ καθημερινή λειτουργία, που δεν τα πήγε πολύ καλά φέτος. Κατά κοινή ομολογία των περισσότερων εκδοτών.
1: Δεν είχε προσέλευση πολύ.
2: Όχι, δεν είχε προσέλευση, δεν είχε αγορά, ήταν υποτονικό, έτσι. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται εκεί μέχρι την Κυριακή, έχει και εκδηλώσεις διάφορες για να αναζητήσει κανείς. Επίσης μέχρι την Κυριακή στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους μέσα στη ΔΕΘ και στα περίπτερα 2-3 φιλοξενείται η ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, έχει και αυτή διάφορες δράσεις και μουσικές και προβολές ταινιών, εικαστικών μέχρι και την Κυριακή. Τώρα κατά τα λοιπά θα δρούμε αφιέρωμα στον Μπέργκαμαν στο Σινέα Απόλλων. Σήμερα έχει το Καλοκαίρι με τη Μόνικα, ταινία του 1953. Αύριο ξεκινά και το Φεστιβάλ Ολύμπου, 55ο. Το λέω γιατί είναι πολύ εύκολο για κάποια να κάνει μια βόλτα μέχρι την Κατερίνη και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο 2, όπου ξεκινά με τον Αρχάγγελο της Κρήτης, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Αυτά είναι πάνω κάτω, δηλαδή από εκεί και πέρα υπάρχουν δράσεις εκτός. Έτσι, αν
1: θα σε περιμένουμε στην ομπρέλα να μας τα πεις αναλυτικά.
2: Χαιρετώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλσα. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Χυδαία εργαλειοποίηση και εμφυλιοπολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει πολιτική αθλειότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή. Ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική του κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια. Επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27 ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια πρόωρης κάλπης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση. Ο ίδιος επανέλαβε ότι το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής με αφορμή την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του επιστολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. 24ωρη απεργία των αυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούν τακτοπλοϊκά δρομολόγια έως στις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος είχε προγραμματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, με αίτημα τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Παραμένει διασωληνωμένος με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ συνεχίζεται η έκκληση για αιμοδοσία. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών του. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με SMS και στα σχολεία. Ακολουθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων, όπου το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στους 2.595 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, την ώρα που παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοωμένων, καθώς οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν επίσημα στοιχεία. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τις προκρίσεις για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία συνεχίστηκε χθες το Μουντιάλ. Οι Ρόχας επιβλήθηκαν 3-0 της Αυστρίας, οι Ήβηρες με 2-1 της Κροατίας, ενώ η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber 6985-870-059. Λοιπόν, έχω έτσι ξεκινήσω λίγο περί οφείλω να βγάλω, πώς το λένε, το καπέλο μου, να κλείνω το γόνι στην επαγγελματική προπαγάνδα την οποία, εν πάση περιπτώσει, και στην παραποίηση των γεγονότων που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η δουλειά της είναι άψογη. Προσέξτε τώρα, πριν ακόμα εκπνεύσει η δυστυχής μητέρα της υποψήφιας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής κυρίας Νέστορα, τέλος πάντων, είχαν ετοιμάσει ο μηχανισμός, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, είχαν ετοιμάσει το υλικό για να στήσουν και να εργαλειοποιήσουν την κατάσταση στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο οποίο κινήθηκαν με το καλημέρα. Όπως, ας πούμε, το είδαμε, το αποκάλυψε το D-News ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Κουρής, είχαν ήδη έτοιμο το γαλάζιο non-paper για τις σχέσεις του Τσίπρα με την τρομοκρατία. Οι άνθρωποι είναι απίθανοι, δεν παίζονται. Είχαν στείλει λοιπόν ένα κείμενο στους μοδάτους, εν πάση περιπτώσει, βουλευτές και στελέχη του κόμματος, που τους τηλεοπτικούς αστέρες, το είχαν έτοιμο με πόσα, διαβάζω εδώ πόσα σημεία είναι, με 10 σημεία τα οποία υποδείκνυαν συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή και τι θα βγάζανε, και το οποίο στείλανε και σε κάποιους πολύ δικούς τους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών. Προς τιμήν τους, βέβαια, οι δημοσιογράφοι, και το λέω ξέροντας αυτό, δεν το χρησιμοποίησαν. Δηλαδή τους είπανε ότι, εν πάση περιπτώσει, ας το πούνε οι δικοί σας. Δεν χρησιμοποιήθηκε από δημοσιογράφο. Τι λέει, έλεγε λοιπόν αυτό το περίφημο non-paper, ότι ξεκίνησε, σας διαβάζω διάφορα σημεία. Τι υλικό δίνανε, το οποίο κατά κόρον χρησιμοποίησε ο Κυρανάκης και βεβαίως ο Χατζηδάκης και οι λοιποί αστέρες που βγήκανε. 8 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Τσίπρας ουδέποτε το καταδίκασε. Στοιχείο. Δεύτερο. Το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τσίπρα κατήργησε τις φυλακές τύπου Γάμα όπου κρατούνταν τρομοκράτες. Τρίτο. Τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε επισκεπτήριο ακόμα και στον ίδιο τον Κουφοντίνα για να του ανακοινώσει τα καλά νέα της κατάργησης. Τέταρτο. Άλλη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στη Βουλή, αποκάλεσε τα μέλη της 17 Νοέμβρη πολιτικούς κρατούμενους που δικάστηκαν για τις ιδέες τους. Έχει και τα ονόματα ποιοι τα είπανε αυτά. Πέμπτο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη διορίστηκε ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επισκεπτόταν συχνά τις φυλακές, εκφράζοντας δημόσια την ανησυχία του για τις συνθήκες κράτησης καταδικασμένων τρομοκρατών. Τώρα μη σας τα διαβάσω, έχει άλλα 5-6 σημεία, τι υλικό, τα οποία τα ακούσατε προφανώς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Ο ίδιος, άλλο σημείο, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει στη Βουλή σε αντιπαράθεσή του με τον κύριο Τζαβάρα τότε, τι κακό έχουν οι Μολότοφ και εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, το έχουν σε εισαγωγικά.
και διαφόρους ας πούμε έτσι άλλους. Αυτό λοιπόν το υλικό χτίστηκε αμέσως, γιατί εργαλειοποίησε πόσο ετοιμότητα και πόση άμεση αντίδραση και αντανακλαστικά υπήρξανε με το «Καλημέρα οι άνθρωποι», τους ήρθε θείο δώρο και πήγανε λοιπόν να το αξιοποιήσουν. Βάλανε μπροστά λοιπόν ένα πεδαρέλι, και το λέω πεδαρέλι γιατί είναι και αμόρφωτο και λέει και ανιστόρητα πράγματα και με πολύ μεγάλο φανατισμό, το οποίο χρησιμοποίησε με πολύ μεγάλες ακραίες εκφράσεις. Πήγε να παίξει λοιπόν με το «Καλημέρα» την ίδια μέρα το βράδυ, να παίξει αυτό το ρόλο. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν μας είπε ότι πώς ενέπλεξε ακόμα και τον Τσίπρα με το όνομα του κόμματός του, της Ελλάς. Πήγε και, τι να πω άμα δεν γνωρίζουν, δηλαδή ότι χρησιμοποίησε το όνομα του Δημοκρατικού Στρατού τέλος πάντων και το ενέπλεξε με τον εμφύλιο. Το παιδί αυτό δεν ξέρει και ιστορία, γιατί πού να τη μάθει την ιστορία. Να μάθει στα υπόγεια της ομάδας Αλήθειας Ιστορία, δεν μαθαίνεται ιστορία. Δεν ξέρει ότι η Ελλάς ήταν ο στρατιωτικός βραχίωνας του ΕΑΜ και χρησιμοποιήθηκε ως αντίσταση κατά των Γερμανών. Αυτά δεν τα λένε, δεν το ξέρει. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επικαλεστούμε την ιστορία για αμόρφωτα πλάσματα τα οποία το μόνο που ξέρουν είναι να πουλάνε αριστεία εν είδη ας πούμε εχέγγυου για να κυβερνούν αυτή τη χώρα εσαΐως ιδιοκτήτες. Εάν λοιπόν καθίσετε κάποιοι παλιότεροι που θυμούνται το προσωπικό το οποίο κάποτε εξέφραζε τις απόψεις και τη λειτουργία της λεγόμενης δεξιάς παράταξης, αυτά τα πεδαρέλια τα οποία υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν, θα καταλάβετε τις διαφορές. Δηλαδή, τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τον, ας θυμηθώ μερικά ονόματα, με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Για παράδειγμα, μπορεί ο Παναγιώτης Κανελόπουλος να είχε πει ότι η Μακρόν ίσως είναι ο σύγχρονος Παρθενώνας, τότε ανασκεύασε βέβαια αργότερα και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό, ωστόσο ήταν μορφή και πολιτικού αλλά και ιστορικής και πολιτικής και ιστορικής γνώσης. Να θυμηθούμε πολλούς, το Παπαλιγούρα, τους Στεφανόπουλους και πολλούς ακόμη. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα μορμολίκια της πολιτικής που συμπεριφέρονται σαν φανατικοί νεοφώτιστοι για να και μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, και εννοώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για να θυμηθούμε ότι αν ζούσα στον εμφύλιο ο Τσίπρας από το χέρι μου θα πήγαινε. Να θυμηθούμε τον Χατζηδάκη, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, από τον κομματικό σωλήνα εκεί τον έχουν βάλει και τον έχουν κάνει αντιπρόεδρο. Ή πολλούς, τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ εκεί πέρα περισσότερο. Το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία πήγε να χτιστεί δεν πέρασε όπως τη θέλανε. Δεν μπορεί να επαναληφθεί το φαινόμενο το οποίο χτίσανε πάνω στο αντισύριζα μέτωπο και στο αντιτσιπρικό μέτωπο που χτίσανε τα προηγούμενα χρόνια, για να καταλάβετε πόσο καλά το έχουν οργανώσει. Αυτός ο Μαρινάκης χθες, ο εκπρόσωπος τύπου, αυτόν λέω, δεν δίστασε
να καταφερθεί εμέσως κατά του Καραμανλή και του Παυλόπουλου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, για τα Δεκεμβριανά του 2008, με την υπόθεση τότε της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Ότι το 2008 ήταν μια κακή νύχτα για τη χώρα, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία και για αυτούς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Καταλάβατε τι είπε? Έχουν κρατήσει λοιπόν με πολύ ωραίο τρόπο και βάζουν τα πράγματα με τέτοιους τρόπους. Τι για το μάτι μίλησε, τι για τη Μαρφήν μίλησε. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να χειριστούν αυτή την υπόθεση, και λέω ευτυχώς πια που η κοινωνία πλέον δεν τσιμπάει με όλα αυτά τα πράγματα, και ευτυχώς που δεν τσιμπάει και δεν κατάφεραν να το περάσουν. Εξακολουθούν και κυβερνούν, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Άγγελος. Βεβαίως και εξακολουθούν να κυβερνούν. Αυτό το δικό τους είναι το κράτος, γι' αυτό διαμορφώσανε αυτή την αντίληψη ως ιδιοκτήτες αυτής της εξουσίας. Εάν φέρναμε έναν άνθρωπο έτσι άσχετο, που δεν ξέρει πρόσωπα, δεν ξέρει πρόσωπα και πράγματα, και του περιγράφαμε μία κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα, μιας και τον επικαλέστηκαν από τον εμφύλιο και την κατοχή, από την κατοχή και τον εμφύλιο μέχρι σήμερα τις μέρες μας, και καθίσει να δει και χρονολογικά ποιοι διαχειρίστηκαν και ποιοι νέμονταν την εξουσία, θα καταλάβει ότι κάποιοι χτίσαν αυτό το κράτος με όλα τα ντεσού. Και όλο αυτό το κράτος λοιπόν δεν το έχτισαν ούτε οι αριστεροί, ούτε αυτοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει σήμερα κυβερνάνε τον τόπο. Αυτοί που το έχτισαν ήταν το παρακράτος τους, οι ξένες δυνάμεις οι οποίες ήθελαν να παίξουν στο παιχνίδι της εξουσίας, ας πούμε, και της ισορροπίας του τρόμου που διαμόρφωναν στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο, και οι δοτοί, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνεργάτες και με τους Γερμανούς αλλά και με τις μετέπειτα κυβερνήσεις, και οι οποίοι δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Αυτή είναι η εικόνα τους λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Όλα τα υπόλοιπα είναι να έχουμε να λέγαμε, και όποιος το φάει το φάγε.

Τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι, ρε παιδιά? Είναι γιατί δεν μπορείς να τους πιάσεις πουθενά. Διάβαζα χθες ότι ετοιμάζουν ένα σχέδιο νόμου, τι είναι αυτό, μία διάταξη, την προωθούνε και η οποία διάταξη, λέει, θα προβλέπει τη δημιουργία ακαδημιών για να εκπαιδευτούν και να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες πλέον των δημοσίων υπαλλήλων. Ακαδημίες, σαν αυτή του Χάρι Πότερ, ακαδημία ήταν, μάγων εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο λοιπόν, από το επιτελικό κράτος, το οποίο μοίρασε την ιστορία, τη δουλειά, με ένα κεντρικό έλεγχο σε 10 κολλητούς, υπομορφή πυραμίδας, με επικεφαλής βεβαίως τον μέγιστο Μωυσή και Τσιτάχο, όπως μας τον ονομάζανε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάνε να φτιάξουν τώρα ακαδημίες, λέει, οι οποίες θα έχουν από τη μια τους κατώτερους δημοσίους υπαλλήλους για να τους εκπαιδεύσουν και να έχουν και αντίστοιχα, εν πάση περιπτώσει, ωφελήματα, και σε δεύτερη μορφή ακαδημίας θα έχουν ένα άλλο είδος, ο οποίος είναι για τους ανώτατους δημόσιους υπάλληλους, οι οποίοι θα πάρουν ειδική γνώση και προπαίδεια για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μέσω του μηχανισμού ελέγχου του κράτους. Δηλαδή μιλάμε κανονικά, ο απόλυτος έλεγχος και η απόλυτη απατεωνιά και διαστρέβλωση. Αυτή τη στιγμή έχουν τους δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους τους έχουν κόψει μισθούς, προνόμια, όποια προνόμια είχαν, και δουλεύουν, ας πούμε, όσοι δουλεύουν και όπως δουλεύουν, με τις ελλείψεις, και έρχονται και τους λένε, αντί να τους ικανοποιήσουν αιτήματα που έχουν να κάνουν με το επίπεδο ζωής τους και τη βελτίωση της εργασίας τους, τους λένε ότι θα σας εκπαιδεύσουμε και θα φτιάξουμε την Ακαδημία του Μητσοτάκη, όπως η αντίστοιχη Ακαδημία Πλάτωνος και δεν ξέρω τι, κάτι τέτοια πράγματα. Παιδιά, είναι απίστευτοι οι τύποι. Δηλαδή είναι κανονικοί απατεώνες τώρα. Με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις αλλιώς.

0: Και την ίδια ώρα λοιπόν έρχονται τώρα και μας λένε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Ανακαλύψανε στο παραπέντε των εκλογών ότι πρέπει να εγκαινιάσουν νοσοκομεία, γέφυρες, δρόμους, πλατείες. Και τι δεν κάνουν τώρα, τρέχουν δεξιά και αριστερά, είναι σαν να ήρθαν χθες τα πράγματα. Ανακαλύψανε λοιπόν ότι πρέπει να λύσουμε όλα τα προβλήματα για τα μάτια, έτσι, γιατί είπαμε Ευαγγέλιο αυτής της κυβέρνησης είναι η επικοινωνία και όχι η ουσία. Δηλαδή ανακαλύψανε ότι η χώρα αυτή με το μεγάλο ηγέτη, τον οδηγό και πατερούλη της χώρας, ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει καμία σημασία τα λάθη. Λάθη τα λένε, γιατί εδώ πέρα δεν είναι τόσα λάθη. Δεν έχουν σημασία τι δεν κάναμε. Απλά διορθώνουμε αυτά. Και δεν, αυτά που λένε δηλαδή. Σήμερα, χθες μας είπανε ότι διορθώνουν τον νόμο Κατρούγκαλο, λέει, γιατί που έκοψε τις συντάξεις χειρίας και τις επαναφέρουμε τις συντάξεις χειρίας. Οι οποίες συντάξεις, να θυμίσουμε, καταργείται στην ουσία η περικοπή περίπου 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, ας πούμε, όπως προβλέπονταν από το νόμο αυτό του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, ναι, ήταν κακός ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κάτω από τις συνθήκες λοιπόν τις οποίες έγινε ο νόμος αυτός, και όλοι γνωρίζουν για ποιο λόγο γίνανε αυτές οι κακές επιλογές, για να μην κρυβόμαστε, δεν μας λένε λοιπόν ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν είχε μόνο τις συντάξεις χειρίας. Οι ίδιοι, η κυβέρνηση εννοώ, το κάνανε σημαία. Αλλά έχουν 7, μπαίνουν στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης και ο νόμος Κατρούγκαλου παραμένει εκεί. Αφού ήταν τόσο κακός και τον επικαλέστηκαν τότε για να μπορέσουν να πάρουν την εξουσία, γιατί δεν τον καταργήσανε 8 χρόνια κυβέρνηση. Δεν βρήκανε. Και τι αναδείξανε χθες, ας πούμε, με αυτή την ρύθμιση η οποία πράγματι ανακουφίζει κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, συμπολιτών μας, συνταξιούχων. Ότι κάνουμε πια, αλλάξαμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτόν τον νόμο, τον κακό νόμο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να πούμε λοιπόν ότι δόθηκε χθες, απορρίφθηκε ή μετατέθηκε για μεταγενέστερο χρόνο η συζήτηση εάν θα παραπεμφθεί το θέμα. Παίζει καθυστέρηση χοντρικά η κυβέρνηση στο ενδεχόμενο, στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Ντίλιαν και ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Και όλα αυτά βεβαίως κατ' εντολή Μητσοτάκη και Μαξίμου, δεν το θέλουν, κάνει τζιζ αυτό το θέμα, αλλά συνενεί και διευκολύνει αυτή την κατάσταση και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Χακλαμάνης, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλά άλλα θέματα κατά καιρούς έχει δείξει και έχει εμφανίσει μία άλλη συμπεριφορά. Αλλά όταν το μαντρί λειτουργεί για όλους. Δεν θα τα αφήσουν τώρα, δεν θα κάνουν ζημιά στην παράταξη. Κάποιοι θα παίξουν το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα με τις υποκλοπές είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ό,τι και να κάνουν δεν θα το αποφύγουν. Και δεν θα το αποφύγουν γιατί δεν έχουν όλα τα χαρτιά στα χέρια τους. Η κυβέρνηση εννοώ. Εμπλέκονται διάφοροι και δεν ξέρω πώς μπορούν να χειραγωγηθούν άπαντες. Ο Ταλ Ντίλιαν δεν έχει σκοπό ούτε να πάει φυλακή, ούτε να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Αυτό το καταλαβαίνουν. Η κυβέρνηση πρέπει να του προσφέρει ασυλία για να μην μιλήσει. Επίσης πρέπει με κάποιο τρόπο όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που αντιμετωπίζει και που πάει κατευθείαν στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να κλείσει αυτό το κεφάλαιο των υποκλοπών ούτε με παρεμβάσεις αρχιοθετήσεις του Αρείου Πάγου και των ανθρώπων τους οποίους διορίζει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος δικαστής που θα ανοίγει τα θέματα, γιατί τα θέματα αυτά αρχιοθέτηση είναι, αλλά δεν κλείνουν. Θα βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά θα βγαίνουν και πράγματα. Και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι καλός ή κακός υπάρχει μπροστά ένα εφετείο στις αρχές Δεκεμβρίου για την υπόθεση αυτή. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να το κρύψουν ούτε να σφραγίσουν τις αίθουσες για να μην υπάρχουν μάτια και αυτιά για να ακούσουν τι θα διαμειφθεί. Αν λοιπόν εκεί σε αυτό το εφετείο δοθούν αναγκαστικά ή αποκαλυφθούν καινούρια στοιχεία, τα οποία καινούρια στοιχεία εννοώ σε επίπεδο αποδείξεων, γιατί σε επίπεδο φημών γνωρίζουμε πάρα πολλά και στα δημοσιογραφικά γραφεία έχουν φτάσει πάρα πολλές πληροφορίες. Μην κοιτάτε που δεν τις βγάζουμε, γιατί απειλούν με μηνύσεις και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν. Ωστόσο τα θέματα είναι φανερά, υπάρχουν, δεν μπορούν δηλαδή να τα κρύψουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρούνε μία λύση, πρέπει, δεν λέω τι, αυτό, λέω τι σκέφτονται, και ξέρω ότι τους έχει πιάσει πανικός για αυτό το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή σκέφτονται φωναχτά αυτό που ακούσαμε από έναν από τους συμμητές του συστήματος Μητσοτάκη, τον κύριο Δρυμνιώτη, να μας λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα βγάλουν αυτές οι εκλογές, γιατί αν κάποια στιγμή βγει κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την κεντρική κατάσταση, τότε μπορεί ο Μητσοτάκης να βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή το είπε, τον αποσύρανε. Είδατε ότι το Δρυμνιώτη σιγά σιγά τον εξαφανίσανε από το προσκήνιο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε λοιπόν εδώ και όλη αυτή την κατάσταση την οποία συνενεί, θα έλεγα, σε αυτή τη λογική, έστω και αν ακούσαμε τώρα τον Πρωθυπουργό, βλέπω εδώ ότι
δήλωσε, που δήλωσε στο Liberal ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια πρόορης κάλπης συνεχίζουν να τροποδοτούν τη συζήτηση. Ο ίδιος επανέλαβε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτά είναι στο μυαλό του, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται κανένας στην κοινωνία, εννοώ, για όλο αυτό το πράγμα το οποίο χτίζει σαν αφήγημα η κυβέρνηση, γιατί ούτε για αυτοδυναμία συζητάει κανένας. Ξέρουμε πολύ καλά και το ξέρουμε ως δημοσιογραφικές πληροφορίες, γι' αυτό λέω ότι κανένας τους και σε επίπεδο στελεχών, βαρβάτων στελεχών της κυβέρνησης, δεν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δυνατότητα αυτοδυναμίας. Δεν πιστεύει μάλιστα ότι μπορεί να πιάσει και το 3 μπροστά. Και βέβαια είναι κάποιοι που το λένε φανερά ότι έτσι και εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, που μπας περιπτώσει όλα δείχνουν ότι θα εμφανιστεί, τότε bye bye, να μιλήσουμε και λίγο ελληνικά. Bye bye το 25, ακόμα και το 25% που είναι το όριο για να αρχίσεις να παίρνεις ένα μικρό bonus, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό ότι ο Σαμαράς ως παλιός παίχτης που ξέρει το παιχνίδι, δεν, παρότι γίνονται προσπάθειες να τον χτυπήσουν στο συναίσθημα, να του ανοίξουν ας πούμε δρόμους και να τον αποτρέψουν, να δούνε πως μέσω του Καραμανλή, κολακεύοντας τον Καραμανλή, θα τον φέρουν στα νερά τους, φαίνεται ότι ο Σαμαράς τους ψήνει αργά αργά. Ούτε ανακοινώνει κόμμα, ούτε αυτή τη στιγμή δείχνει άλλες κινήσεις που προτίθεται να κάνει για να βγάλει μπροστά κάτι, ας πούμε, που θα μπορέσουν να πατήσουν για να τον αντιμετωπίσουν. Τι έχουμε λοιπόν? Κάποια δείπνα που κάνει ο Σαμαράς, 3 ενεργεία βουλευτές είχε σε αυτό το δείπνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα με τα οποία συζητούν, υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές ακόμα και σήμερα που δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, αλλά ξέρουν ότι δεν πρόκειται να έχουν μέλλον την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα εξηγούνται σιγά σιγά, το γιατί για παράδειγμα ο κύριος Φεύγας δημοσιοποίησε εκείνη την επιστολή την οποία είπε να επαναφέρουμε το Σαμαρά και ότι σαν κόμμα κάναμε λάθη με το γάμο των ομοφύλων, και ο άνθρωπος, ο φίλος του Πρωθυπουργού και ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας δημοσιοποίησε μία επιστολή που άνοιξε ζητηματάκια στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο, το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι πάρα πολλοί της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα εκλεγμένοι και με δυνατότητες και άλλου τύπου και οικονομικές, εννοώ στις τοπικές κοινωνίες, σκέφτονται να κεντρικά από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή, ποιοι άλλοι, ότι έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να συμμετέχουν κι άλλοι σε αυτό, σκέφτονται να αξιοποιηθούν. Μία περίπτωση για παράδειγμα του κυρίου Φεύγα είναι, ο οποίος θα είναι υποψήφιος από ό,τι λένε στην Έτωλα Καρνανία, είναι το γεγονός ότι ο νυν δήμαρχος του Αγρινίου ενδιαφέρεται να κατέβει στις εκλογές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει άλλα πλεονεκτήματα ο ενενεργεία δήμαρχος της περιοχής απέναντι στον κύριο Φεύγα, ας πούμε, ή σε κάποιους άλλους. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία σιγά σιγά ανοίγουν, όσο και να θέλει η κυβέρνηση να μας
διαμορφώσει, ας πούμε, ένα άλλο επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάει λοιπόν να χτίσει μία ατζέντα με νέα στοιχεία και χωρίς να μπαίνει στα υπάρχοντα προβλήματα και να μεταφέρει την αντιπαράθεση στα, θα έλεγα, πιο έτσι καλά για την ίδια θέματα, τα οποία δεν, μπας περιπτώσει, δεν τις δημιουργούν πρόβλημα, χοντρικά πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο όμως, δεν είναι εύκολο, γιατί τα προβλήματα μιλάνε από μόνα τους και τα προβλήματα είναι τόσο δυνατά και σοβαρά που δεν μπορεί να τα προσπεράσει και πρέπει, και η κοινωνία ζητάει απαντήσεις. Ας πούμε για παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας που υπάρχει στην κοινωνία, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αντί να ανακόπτεται ή να μειώνεται, διωγγώνεται, συνεχίζεται, δεν αντιμετωπίζεται με τις συμφωνίες κυρίων, ούτε και με το γενικώς και αορίστως κάνουμε πλατφόρμες για να δούμε τι γίνεται και να στέλνουμε τον κόσμο δεξιά και αριστερά. Δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται το γεγονός με ευχολόγια ότι πάνω από το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει διακοπές ούτε μία εβδομάδα στην Ελλάδα. Όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίζονται. Πρέπει να απαντηθούν. Όταν αυτή τη στιγμή, και είναι μία συζήτηση την οποία κάναμε με συναδέλφους πριν, προσπαθούν να βρούνε, πριν μπούμε στο στούντιο, προσπαθούν να βρούνε σε διάφορα μέρη της χώρας, από το βορρά έως το νότο, από ανατολή έως δύση, διάφορα σημεία για να πάνε 5-6 μέρες διακοπές, και οι τιμές τους οποίους από τώρα για Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι, οι τιμές οι οποίες ακούγονται και που τους ζητούνται είναι τέτοιες που δεν μπορούν να το σηκώσουν. Δηλαδή, όταν για μία εβδομάδα διακοπών με όλα τα ντεσού το λιγότερο που θέλεις είναι 2,5 με 3 χιλιάρικα για να πας διακοπές που στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το σηκώσει, παιδιά. Αυτά είναι προβλήματα όσο και να θέλει. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι και στην περίπτωση που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνονται, έχουν μισθούς που είναι τέτοιοι, μισθοί των 2,5 ή των 3 χιλιάδων. Δεν υπάρχουν, λίγοι είναι, αλλά λέω, ας δεχτούμε ότι έχουν τέτοιους μισθούς. Είναι δυνατόν για μία εβδομάδα να διαθέσουν το μηνιάτικό τους για να μπορέσουν να πάνε διακοπές? Και μετά, αγκονάρια. Τι θα φάνε? Αυτά όλα λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούν συνεχή ζητήματα. Δεν μπορεί να τα καλύψει. Και βεβαίως, για να λέμε και τα μεγάλα, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση που αφορά στα σκάνδαλα και όχι στη σκανδαλολογία που θέλει να νομίζει η κυβέρνηση, σε πραγματικά σκάνδαλα και σε χειρισμούς απέναντι στους πολίτες. Είναι τόσα τα προβλήματα που δεν νομίζω ότι μπορεί να τα παρακάμψει. Έχετε δει αυτή η καθημερινότητα τι όγκο, τι γολγοθά σηκώνει ο μέσος Έλληνας ακόμα από τη στιγμή που ξεκινάει για να πάρει το λεωφορείο του ή τη συγκοινωνία του για να πάει να κάνει τη δουλειά του? Λένε ότι δουλεύει ένας Έλληνας 7-8 ώρες τη μέρα. Αν δεν δουλεύει 7-8 ώρες τη μέρα, δουλεύει 12 ώρες τη μέρα. Γιατί το πήγαινε έλα, η αναμονή του, αν θα περάσουν τα λεωφορεία, τα 5 συγκοινωνίες για να φτάσει στη δουλειά του, που δεν έρχονται στην ώρα του. Έχετε καταλάβει, ρε παιδιά, και έχετε κυκλοφορήσει? Μιλάω όχι για το λαό που ξέρει, για αυτούς που μας ακούνε, μιλάω για αυτούς που κάθονται στις γραφιάρες τους με το κλιματιστικό τους και ετοιμάζονται λοιπόν να αντιμετωπίσουν τις εκλογές με βάση τα ιδεολογικά τους κατάλοιπα, ας πούμε. Και το φόβο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό κάποιων, ότι για όλα τα δεινά της χώρας και της ζωής της οικουμένης όλης φταίει η αριστερά. Αλλά αυτοί κυβερνάνε, δεν κυβερνάει η αριστερά.

Άνοιξε επίσης, για να πούμε λοιπόν στα θέματα τα που υπάρχουν, άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι να ρυθμίσει ο κόσμος? Ξέρετε πόσο έχουν εκτιναχθεί τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία τα τελευταία 2-3 χρόνια? Έχουν ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Βγήκαν, δηλαδή, τι να παναρρυθμίσει για να μην πληρώνει ένας την ασφάλισή του και τη σύνταξή του, που εν πάση περιπτώσει την έχει μπροστά, για να φτάνει σε αυτό το σημείο ο κόσμος. Δεν μπορεί να είναι μπαταχτσίδες. Δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται? Δηλαδή, τα χρέη προς την εφορία, πάνω από 4.600.000 άνθρωποι χρωστάνε στις εφορίες, αυξάνονται συνεχώς. Όλη αυτή η χώρα των μπαταχτσίδων είναι. Κάτι γίνεται, παιδιά. Δεν μπορείτε λοιπόν να τα αντιμετωπίσετε ούτε με κατασχέσεις όλα αυτά, ούτε με δεν ξέρω τι, με κυνηγητό, που δεν κάνετε βέβαια κυνηγητό, ούτε με ρυθμίσεις, οι οποίες ρυθμίσεις είναι και τζούφιες. Γιατί όταν λες τον άλλονε ότι πρέπει να έχεις πληρώσει τα χρέη σου το 25 και το 24 και ότι για να μπει στα χρέη, για να μπει στη ρύθμιση, ας πούμε, θα πρέπει να πληρώνεις τα χρέη τα καινούργια σου, αυτά που θα ανακύπτουν τώρα, αλλά ταυτοχρόνως να ρυθμίζεις και τα χρέη που είχες πριν. Ποιος μπορεί, ρε παιδιά, να τα πληρώσει αυτά? Με ποια λογική? Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως είναι υπαρκτά, και όλα αυτά πάνε να τα αντιμετωπίσουν με ψέματα. Έχουμε άλλο χρόνο? Λοιπόν.

0: Λοιπόν, είναι πολλά, εν πάση περιπτώσει, πολλά και άλλα πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά θα τα πούμε και τις επόμενες. Θέλω να σας πω, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος τώρα, γιατί τα έχουμε, ήδη οι λογαριασμοί έχουν έρθει φουσκωμένοι στην ενέργεια και στα ρεύματα. Έτσι θα τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, έχουμε τώρα να πάμε στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Μετά θα ακούσουμε το δελτίο με τη δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά το δελτίο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: καλημέρα σας κύριε Κουτσοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Τι είναι η ξηροφθαλμία και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της? Και θα ήθελα να μάθω και τι ρόλο παίζει στους ενοχοποιητικούς παράγοντες και η χρήση φακών επαφής.
0: Λοιπόν, η ξηροφθαλμία παλιότερα θεωρούσαμε ότι είναι αυτό που η λέξη περιγράφει, ότι είναι μια επιφάνεια που δεν έχει νερό. Η νεότερη επιστημονική ματιά στο θέμα μας λέει ότι είναι μια διαταραχή της συνεργασίας της δακρυκής στιβάδας, που μπορεί να έχει έλλειμμα και αστάθεια, των βλεφάρων και της επιφάνειας του ματιού, αυτό που στο σύνολό του λέμε οφθαλμική επιφάνεια. Άρα είναι μια διαταραχή της ισορροπίας που προηγουμένως είχαμε και οφείλεται κατά πρώτο λόγο σε αστάθεια των δακρύων. Διαταραχή των δακρύων, το οποίο επάγει φλεγμονή στη συνέχεια και βλάβη της επιφάνειας. Αυτό που με ρωτήσατε για τους φακούς επαφής, θα το πω με ένα πολύ απλοϊκό τρόπο. Φανταστείτε μια επιφάνεια που έχει νερό και αφήνουμε απλώς ένα σφουγγάρι το οποίο θα απορροφήσει το νερό. Κατά όμοιο τρόπο, ο φακός επαφής, που είναι ένα σύμπλοκο πολυμερών σιλικόνης, ας πούμε, όταν έρθει σε επαφή την επιφάνεια του κερατοειδή, απορροφάει μέρος των δακρύων για να επιπλέει, να κινείται πάνω στον κερατοειδή. Άρα, εάν έχουμε λίγο δάκρυ, γίνεται ακόμα λιγότερο με την επαφή του φακού επαφής. Οπότε, σίγουρα είναι πρόβλημα η χρήση των φακών επαφής σε όσους έχουν κλινική ξηροφθαλμία.
1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που προκαλεί ξηροφθαλμία στα μάτια, κύριε Μπομπορίδη? Τι νιώθει δηλαδή το άτομο?
0: Τα πρώτα απλοϊκά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουμε αίσθηση ξένου σώματος, όπως το περιγράφουν, έχω άμμο, έχω σκουπίδια στα μάτια, δυσκολία στο να ανοιγοκλείσω, μπορεί να υπάρχει φωτοφοβία, δηλαδή τα δυνατά φώτα να μας ενοχλούν, αλλά υπάρχει και ένα παράδοξο σύμπτωμα, το οποίο είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Περιγράφουν οι άνθρωποι από κάποιες μορφές ξηροφθαλμίας ότι τα μάτια τους δακρύζουν, και αυτή είναι αντανακλαστική δακρύρια. Άρα δεν έρχεται σε αντίθεση με την αρχική διάγνωση της ξηροφθαλμίας. Και αυτή κατά βάση οφείλεται σε διαταραχές των βλεφάρων, του βλεφαρικού χείλους και αυτό που ονομάζουμε με υπομειανή αδένες. Βγάζουν λίπος πίσω από τις βλεφαρίδες για το δάκρυ.
1: Υπάρχει κάποια καθημερινή συμπεριφορά που επιβαρύνει το πρόβλημα, κύριε Μπομπορίδη, της ξηροφθαλμίας?
0: Υπάρχει μία συμπεριφορά που όλοι έχουμε μοιραία στον καιρό μας και η οποία ονομάστηκε και με συγκεκριμένο όνομα σαν πάθηση πια. Στα αγγλικά είναι Computer Vision Syndrome. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η συνεχής προσήλωση σε οθόνες, κινητά, tablets, ακόμα όμως και βιβλία, όπου εστιάζουμε για παρατεταμένο διάστημα, αντανακλαστικά μειώνεται ο ρυθμός των βλεφαρισμών, το ανοιγόκλημα των βλεφάρων. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην απλώνεται καλά η στιβάδα των δακρύων στην επιφάνεια του ματιού, άρα μας καθιστά ακόμα περισσότερο ξηροφθαλμικούς από ό,τι ουσιαστικά είμαστε. Οπότε η συνεχής προσήλωση στα κινητά, στις οθόνες των υπολογιστών και στα tablets, ό,τι είναι η καθημερινή μας δουλειά, μας κάνει περισσότερο ξηροφθαλμικούς. Και υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι πρέπει κάθε τόσο να κάνουμε ένα διάλειμμα, να κοιτάμε δίπλα, ίσως η μόνη ένδειξη να τρίψουμε τα μάτια, λέει να τρίψουμε τα μάτια για αυτό το πρόβλημα και να βάζουμε τεχνητά δάκρυα.
1: Πριν περάσουμε στη θεραπεία μέσα εισαγωγικά, στην αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας, πολλοί διαμαρτύρονται που κάνουν χρήση μεγάλη του υπολογιστή ότι κοκκινίζουν τα μάτια. Έχει να κάνει δηλαδή με την ξηροφθαλμία αυτό το σύμπτωμα, κύριε Μπομπορίδη?
0: Έχει να κάνει με την ξηροφθαλμία, εάν την έχουμε σαν αρχική πάθηση, ή με την σε εισαγωγικά ξηροφθαλμία σαν συμπεριφορά εκείνης της ημέρας που αποκτούμε από την προσήλωση σε ένα στόχο, στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ. Και κοκκινίζουν τα μάτια γιατί, όπως είπαμε, πέρα από την αρχική διαταραχή των δακρύων δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος φλεγμονής στην επιφάνεια. Άρα το κοκκίνισμα των ματιών είναι το αρχικό σημείο, τα βλέπουμε κόκκινα. Το σύμπτωμα είναι, μπορεί να τα νιώθουμε να καίνε, να μας φαγουρίζουν ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, να θέλουμε να τα τρίψουμε για να αισθανθούμε καλύτερα, και έχει πολλά που μπορεί να ακολουθήσουν.
1: Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης και ήθελα να μάθω ότι εάν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, εμείς αν συνεχίσουμε την καθημερινή συμπεριφορά και με τους υπολογιστές, υπάρχει ευαισθησία, το πρόβλημα θα εμφανιστεί ξανά και τι θα πρέπει να κάνουμε?
0: Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά από μια νόσο που παίρνουμε κάποια θεραπεία, όποια να είναι. Και έφυγε η νόσος. Είναι μια διαταραχή που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με το σώμα μας, αν είμαστε

0: ηλικιωμένοι, οι γυναίκες στην Εμμηνόπολη, διάφορα πράγματα. Και άρα θα μιλάμε για ρύθμιση, όχι για αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν θα κάνουμε κάτι για ένα μήνα και θα εξαφανιστεί η ξηροφθαλμία. Θα πούμε ότι θα κάνουμε κάποια θεραπεία, θα πούμε τι περίπου είναι αυτά και θα ρυθμιστεί για εκείνο το διάστημα. Άρα πηδώντας λίγο το κομμάτι της θεραπείας στο οποίο θα αναφερθώ, απαντάω στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, ότι ναι, εάν παρατήσουμε την συντήρηση, τη ρύθμιση και ξανακάνουμε την προσήλωση υπολογιστή ή ότι σε ένα χώρο με έντονο κλιματισμό, τα αεροπλάνα σε υπερατλαντικά ταξίδια, χίλια δύο πράγματα, θα ξαναεμφανιστούν τα συμπτώματα. Και για να πάω στη θεραπεία, η θεραπεία όπως ιστορικά ήταν απλοϊκή, παραμένει, αλλά τώρα εμπλουτίστηκε. Άρα έχουμε ξηροφθαλμία, πρέπει να προσθέσουμε τεχνητά δάκρυα. Καταρχήν, τα τεχνητά δάκρυα έχουν γίνει όμως πολύ πιο αποτελεσματικά, χωρίς παρενέργειες, ανεκτά από τον χρήστη και άρα έχουν πολύ καλύτερη ρύθμιση αυτού του φαινομένου. Στη συνέχεια όμως υπάρχουν και ένα σωρό άλλα θεραπευτικά μέσα που αντιμετωπίζουν τη φλεγμονία. Δηλαδή τοπικές σταγόνες κορτιζόνης, ελαφριάς ήπιας κορτιζόνης με επιφανειακή δράση, η οποία μπορεί να είναι πια κλιμακωτά έως πολύ σύνθετη θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά σε σταγόνες πάντα για την οφθαλμική επιφάνεια και διάφορους άλλους παράγοντες να βοηθήσουν στην υγεία των βλεφάρων όπως αναφέραμε πιο πριν. Άρα υπάρχει πια στις μέρες μας ένα μεγάλο φάσμα θεραπευτικών επιλογών που απλώς ξεκινάνε από τη συχνή χρήση τεχνητών δακρύων.
1: Κύριε Μπομπορίδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κουτσοπούλη, καλή μέρα σε εσάς και τους ακροατές.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 11.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου υπήρξε επανειλημμένα στόχος του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή Pega του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τη διερεύνηση των καταχρήσεων εμπορικών λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου του 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μόλυνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Ο Στέλιος Κούλογλου κάνει λόγο για στοχοποίησή του κατά τη διάρκεια της έρευνας, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι νέες αποκαλύψεις προκαλούν θύελλα αντιδράσεων. Σε έντονο ύφος, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μιλά για θράσος χωρίς όρια, τονίζοντας ότι κρατικός παράγοντας φέρεται να παρακολουθούσε τον Στέλιο Κούλογλου ενώ συμμετείχε στην Πέγκα. Σημειώνει ότι πρόκειται για τον δεύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη που εμφανίζεται να έχει στοχοποιηθεί με το λογισμικό Pegasus, ζητώντας την άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση, ενώ καλεί και τη Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή Pega και τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επειγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Χιδέα εργαλειοποίηση και εμφυλιοπολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία την ώρα που σύσσωμη προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για βία της άκρας αριστεράς, η οποία θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει πολιτική αθλειότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή, ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστρα, η οποία έχει υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια πρόωρης κάλπης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση. Ο ίδιος επανέλαβε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, με αφορμή την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. 24ωρη απεργία των αυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ πραγματοποιείται απεργιακή συγκέντρωση στην Προβλήτα. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με SMS και στα σχολεία. Ακολουθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων, όπου το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στους 2.595 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, την ώρα που παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοωμένων, καθώς οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν επίσημα στοιχεία. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τα τρία τελευταία εισιτήρια για την φάση των 16 του Μουντιάλ βγαίνουν απόψε το βράδυ στις τελευταίες αναμετρήσεις για τους 32. Στις 9, Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Και στις 4.30 τα ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Σοντερή Καψόχα.

0: Επειδή έχουμε γεγονότα συνεχώς, δεν θα κόψουμε ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο θα τα ακούσουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε καινούργιες εξελίξεις. Συνεχώς σας έλεγα πριν ότι δεν σταματάει αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές. Έχει πολλά παρακλάδια. Λοιπόν, έχει νέους κραδασμούς στο πολιτικό σκηνικό, οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση. Σύμφωνα με την έκθεση του Citizen Lamp του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο πρώην ευρωβουλευτής ο Στέλιος Κούλογλου υπήρξε επανειλημμένα στόχος του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus. Είναι αυτό το από τους Εβραίους, τέλος πάντων, από το σύστημα αυτό παρακολούθησης, στην περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή Pega του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τι αντικείμενο είχε? Τη διερεύνηση καταχρήσεων εμπορικών λογισμικών κατασκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κούλογλου για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση. Κύριε Κούλογλου, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πέστε μας, είναι καινούριο τώρα, δεν έχει τελειωμό αυτή η υπόθεση. Παρακολουθήθηκατε κι εσείς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και είναι... Αυτός που ο δράστης είναι πολύ θρασής, γιατί αυτό έγινε την περίοδο που ως μέλος της Επιτροπής Pega στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περίοδο 22-23, ερευνούσαμε ακριβώς την παράνομη δράση της Pegasus, εξού και το όνομα Pega της Επιτροπής, καθώς επίσης του Predator και όλων των άλλων αυτών των κατασκοπευτικών συστημάτων που είναι κυρίως Ισραηλινής παραγωγής. Mm. Επομένως, κάποιος εκείνη την ώρα που κάνει αυτό το πράγμα πρέπει να είναι πολύ δραστής, γιατί αν το συνειδητοποιούσα τότε θα γινόταν πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ γίνεται τώρα διεθνώς, γιατί έχουν διαφερθεί όλα σχεδόν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Επειδή ακριβώς δεν είναι για μένα, αλλά θίγει μια σειρά από ζητήματα. Φυσικά είναι η πρώτη φορά που ευρωβουλευτής συλλαμβάνεται για τις πρώτες φορές, όπως να παρακολουθείτε με Pegasus, τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν με το Predator.
0: Με το Predator, ναι.
1: Και επίσης, για την Ελλάδα είναι η πρώτη φορά με Pegasus. Επίσης η εταιρεία αυτή, η NSO, που παράγει το Pegasus, κάνει μια προσπάθεια για rebranding τώρα, να καλοποιήσει τη φυσιογνωμία της. Άλλαξε διοίκηση, βάλανε επικεφαλής έναν σύμβουλο με στενές σχέσεις του με τον Τραμπ, και θέλει να αλλάξει την εικόνα. Δήλωσε ότι δεν θα πουλάει πια σε απάτρωπα καθεστώτα ανελεύθερα το λογισμικό και τα λοιπά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει δημιουργηθεί έτσι ένας μεγάλος διεθνής θόρυβος για την υπόθεση. Προσωπικά αισθάνομαι εξαγριωμένος.
0: Σωστό.
1: Γιατί, ξέρετε, αυτό συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή ότι κάνουν εισβάλλουν στην προσωπική σου ζωή, στο σπίτι, στις φωτογραφίες, στα μηνύματα, όχι μόνο τα μηνύματα ή τα email, τα επαγγελματικά, αλλά επίσης στιγμές χαράς, λύπης, που μαζί μου θέλεις να τα έχεις και να τα μοιράζεσαι μόνο με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου κτλ.
0: Και από ό,τι μαθαίνουμε ήταν και ελληνικής καταγωγής ο άνθρωπος στον οποίο είχε ανατεθεί η παρακολούθησή σας.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι μάλλον είχε ελληνική προέλευση, ήταν στις Βρυξέλλες, ήταν στην Επιτροπή. Αυτό τέλος πάντων θα τα βρει η έρευνα αυτά. Αλλά να ρωτήσω ως τελευταίο, τι προτίθεστε να κάνετε? Θα προχωρήσετε σε μηνύσεις?
1: Εγώ θα προχωρήσω σε αγωγή εναντίον της εταιρείας. Έχουν υποκλαπεί και προσωπικά δεδομένα. Καταρχήν η υποκλοπή έγινε για να μάθουν τι ετοίμαζε η Επιτροπή βασικά για την Ελλάδα. γιατί δεν έχουν παρακολουθηθεί τα τηλέφωνα από όσο φαίνεται μέχρι τώρα των άλλων ενεργών μελών της ΠΕΓΑ. Άρα η παρακολούθηση γίνεται μία τον Οκτώβριο του 2022 όταν ετοιμάζουμε ταξίδια, αποστολές στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και η δεύτερη υποκλοπή γίνεται το Μάρτιο του 2023 όταν ετοιμάζουμε το πόρισμα, το τελικό πόρισμα της Επιτροπής. Άρα είναι πρώτον για τις υποκλοπές. Δεύτερον, ότι και στις δύο περιπτώσεις εμπλέκεται ο Θανάσης Δουκάκης με έμεσο τρόπο, διότι είχαμε ήρθε και με επισκέφθηκε τη μία φορά τη μέρα της εισβολής και την άλλη ετοιμάζαμε να κάνουμε ένα ραντεβού. Υπάρχουν όλα τα σχετικά στοιχεία. Κάποιος ενδιαφέρονταν να μάθει για την Ελλάδα τι θα μπει στο τελικό report και τι ετοιμάζουμε για το ταξίδι. Τώρα ποιος είναι αυτός, δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε.
0: Τι να πω. Είδομεν πια δεν έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε με τόσα που βλέπουμε και ακούμε πώς συνδέονται τα πάντα με τις εδώ παρακολουθήσεις, με τις εκεί παρακολουθήσεις. Καλή δύναμη, κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή. Αυτό ήταν μια έκτακτη είδηση και η οποία είναι στα σκαριά τώρα, έτσι είναι φρέσκα. Τα προβλήματα υπάρχουν, συνεχίζονται. Έχουμε λοιπόν την ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια και το τι αντιμετωπίζουμε συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον Μιχάλη, τον ενεργειακό επιθεωρητή και μέλος πια του Πολιτικού Συμβουλίου Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί μας, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται πλέον στην ενέργεια και σε αυτά που, εν πάση περιπτώσει, μας περιμένουν τις επόμενες μέρες. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στον σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας, βγήκανε καινούργια πράγματα εδώ. Διάβαζα και έβλεπα πριν ότι οι νέες συμφωνίες που κλείστηκαν τώρα είναι αυξημένες, είναι πολλά δηλαδή η καινούργια. Πώς είναι η κατάσταση, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, καταρχήν ο Ιούλιος είχε μία μικρή αύξηση η χονδρική αγορά του ρεύματος από τα 89 που ήταν το προηγούμενο μήνα κοντά στα 93, δηλαδή περίπου στο 3%. Το σύνολο περίπου θα έλεγα των εταιριών ρεύματος κράτησαν περίπου σταθερά τα τιμολόγια, όπως τις τιμές εννοώ των τιμολογίων, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πάντα ψηλά, δηλαδή η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια κινείται γύρω στα 17,3 λεπτά, τόσο ήταν περίπου και στο προηγούμενο μήνα. Δηλαδή το ότι δεν ανέβηκε περισσότερο, αυτό οφείλεται για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συμμετείχαν σε πολύ ψηλό ποσοστό η ΑΠΕ όλο τον Ιούνιο. Είχαμε και τα υδροελεκτρικά σε ένα μεγάλο βαθμό και δεν είδαμε και αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Τον Ιούνιο παρέμεινε γύρω στα 42 ευρώ η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας. Αυτό κάπως συγκράτησε την τάση προς τα πάνω. Βέβαια, εντάξει, ο Ιούλιος, να ξέρουμε όλοι, είναι ένας μήνας με υψηλές καταναλώσεις λόγω της εκτεταμένης χρήσης των κλιματικών που κάνουμε. Οπότε οι λογαριασμοί που θα έρθουν στο τέλος του μήνα δεν θα είναι οι ίδιοι από πλευράς κατανάλωσης, από πλευράς κιλοβατόρων πάντα συζητάμε, σε σχέση με τους ανοιξιάτικους μήνες για παράδειγμα. Πάντα θα υπάρχει μια επιβάρυνση από 35-45%, γιατί τι να κάνουμε, δεν θα βάλεις το κλιματιστικό για να δροσιστείς? Λίγο δύσκολο. Το καλοκαίρι γενικώς η τάση είναι οι τιμές στην ενέργεια να είναι προς τα πάνω, διότι υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση και όλοι κοιτάνε να κερδίσουν, και οι πρατηριούχοι και οι πάροχοι ρεύματος. Δηλαδή δεν ακολουθούν πάντα τον αλγόριθμο της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή τις δηληστριακές τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης και τα λοιπά. Βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, ανεξάρτητα κρίσεων, ανεξάρτητα γεωπολιτικών αναφλέξεων, υψηλότερες τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Άρα αυτό που εκτιμώ είναι ότι μέσα στο μήνα και στον επόμενο μήνα θα έχουμε αυξημένες τιμές στην ενέργεια.
0: Είναι αυτό, θα ήθελα έτσι ένα, το κάνουν πάρα πολλοί ακροατές, αυτή θα έλεγα η κωμωδία με πράσινα, κίτρινα, κόκκινα τιμολόγια και όλο αυτό που έχει μπερδέψει κατά πολύ τους Έλληνες και καταναλωτές και τους έχει βάλει σε μια λογική να ψάχνουν ποιο συμφέρει τον ένα μήνα, ποιο συμφέρει, όσοι το κάνουν που δεν μπορούν να το κάνουν, δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, να υπάρξει μια καθαρή και μόνιμη λύση πια για αυτό το τι πληρώνει ο καθένας και πώς το πληρώνει? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε. Από τη στιγμή που απελευθερώθηκε η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και από τη στιγμή που η ενέργεια, η ηλεκτρική μπήκε στο χρηματιστήριο, πλέον το ρεύμα αντιμετωπίζεται σαν χρηματιστηριακό προϊόν, με αποτέλεσμα και οι ιδιωτικές εταιρείες, αλλά όχι μόνο, και οι ΔΕΗ, ειδικά οι καθετοποιημένοι παραγωγοί, αυτοί οι οποίοι και παράγουν και εμπορεύονται την ενέργεια, τους εξυπηρετεί να υπάρχει αυτή η πανσπερμία, αυτή η πολυτυπία τύπων τιμολογίων, τα οποία ο κύριος Σκυλακάκης θεσμοθέτησε για πρώτη φορά το 2024. Νομίζω ότι είμαστε σε μια υπερβολική, θα έλεγα, κατάσταση από πλευράς τιμολογιακής πολιτικής, διότι αν δείτε τα τιμολόγια πώς είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είναι 105 τύποι όπως είναι σε εμάς. Υπάρχουν τα σταθερά που ξέρεις ότι θα πάω σε μια εταιρεία και θα είμαι κλειδωμένος για 12, 18 ή 24 μήνες, και το κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι ένα τιμολόγιο που αλλάζει η τιμή του από μήνα σε μήνα. Δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες. Εμείς εδώ έχουμε ειδικό τιμολόγιο. Το πράσινο είναι ελληνική πατέντα, να ξέρετε, έτσι. Ναι. Ελληνική πατέντα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Έχουμε τα κίτρινα, τα κειμενόμενα. Έχουμε τα μπλε, τα σταθερά. Έχουμε τώρα σε λίγο τα γαλάζια. Έχουμε τα υβριδικά. Έχουμε, δηλαδή κάπου ο κόσμος, ξέρετε, έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Δεν μπορεί να τον βάζει σε ένα τρυπάκι να ψάχνει ιντερνετικά όλη την αγορά ενέργειας για να βρει ένα λεπτό φτηνότητα την κιλοβατόρα, και μετά από δύο μήνες, ενώ θα έχει πάει σε κάποιον αλφα πάροχο, να το αυξάνει την τιμή από το ένα λεπτό, παραδείγματος χάρη που βρήκε μια καλύτερη τιμή, και 5 και 10 λεπτά. Καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί και εγώ ένας πολίτης, είμαι ένας καταναλωτής. Εγώ που γνωρίζω τα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας, σας το λέω, έχω κουραστεί και έχω κλειδώσει ένα μπλε σταθερό για 18 μήνες και δεν ασχολούμαι. Και λέω, αυτό και τέλος.
0: Αυτό και τέλος. Και στα επιτόκια αντίστοιχο έχουμε ένα σταθερό και ένα κειμενόμενο. Εδώ, ναι. Πια ζούμε...
1: εδώ έχουμε ημισταθερό, προσέξτε. Ναι. Ημικειμενόμενο, σταθερό, κειμενόμενο, υβριδικό. Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος λες. Δεν μπορείς να βάζεις τώρα τον πολίτη, τον καταναλωτή, να είναι πάνω από έναν υπολογιστή και να ψάχνει να βρει φτηνότερο τιμολόγιο, καλύτερη σύμβαση, καλύτερες παραμέτρους, ενώ τιμολογιακές. Και καλά, πέστε ένας νέος να το κάνει, ας πούμε, που είναι εξοικειωμένος. Θα πείτε τώρα εσείς τον πατέρα σας ή εγώ, ή σε ηλικιωμένους ανθρώπους, ή σε ανθρώπους που ζουν στην επαρχία, σε χωριά που δεν έχουν καν ίντερνετ, να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, εντάξει. Παράνοια, αυτή είναι η λέξη.
0: Ξέρετε, την τελευταία επικοινωνία που είχαμε εδώ διαζώσει στο στούντιο, θυμάμαι που μας είχατε αποκαλύψει ένα πολύ τερατώδες σχέδιο, το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην αγορά, όπου πουλάμε φτηνό ρεύμα το μεσημέρι που έχουμε από τις...
1: Σε γείτονες, και το παίρνουμε ακριβά το βράδυ.
0: Εξακολουθεί, φαντάζομαι, να ισχύει.
1: Μα ναι, φυσικά ισχύει, διότι από τη στιγμή που δεν φροντίσαμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας να την αποθηκεύουμε, ώστε το βράδυ να μην μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο, αλλά να παίρνουμε ρεύμα από τις πράσινες αποθήκες που έχει παραχθεί το ρεύμα το μεσημέρι από τον τζάμπα ήλιο και από τον τζάμπα άνεμο, ό,τι κάνουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Αντί να το αποθηκεύουμε, το πουλάμε στους Βούλγαρους, συγγνώμη, Βούλγαρους, στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία, σε γειτονικού
1: ναι. χώρα. Εντάξει, δεν το λέω υποτιμητικά, απλά λέω το πουλάμε στους γείτονες, συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, και το βράδυ που καλούμαστε να καλύψουμε το φορτίο ζήτησης, επειδή δεν φτάνει, γιατί έχουν σταματήσει να λειτουργούν οι ΑΠΕ, δεν φυσάει και δεν έχει ήλιο. Άρα λοιπόν την επιπρόσθετη, ας το πούμε, ενέργεια την παίρνουμε και από τις θερμικές μονάδες που καίνε τα ορυκτά καύσιμα, αλλά συμπληρώνουμε και από το ρεύμα που έχουμε ήδη στείλει εμείς την ημέρα στη Βουλγαρία και μας το επιστρέφουν, φυσικά όχι στην ίδια τιμή που τους το πουλήσαμε, αλλά σε πολύ ακριβότερη. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να αυξάνει την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, που σημαίνει συμπαρασύρει και τα τιμολόγια της λιανικής. Δηλαδή, πουλάς φτηνά και εισάγεις ακριβά. Δηλαδή αυτό γίνεται κατά κόρον. Δεν είναι ότι ήταν κάποια μέρα, ας πούμε, που το σύστημα ήταν στα όρια του και λες ότι αυτό γίνεται. Άμα μπείτε μέσα στο site του ΑΔΜΙΕ και με παρακολουθήσετε τις ροές ενέργειας από και προς, θα δείτε ότι πολλές μέρες και πολλές ώρες γίνεται αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ μία τελευταία ερώτηση να μην σας κάνω, επειδή μετέχετε πλέον, έχετε κατέλθει πια στην πολιτική, να το πω έτσι. Το κόμμα σας, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία μιλάω, μέχρι τώρα δεν έχει δώσει στοιχεία οργανωμένου προγράμματος και οργανωμένης βάσης ανθρώπων που δεν βλέπουμε δηλαδή πουθενά ως νέο κόμμα, πρόσωπα με προτάσεις, θέσεις.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω. Αν μπείτε στο επίσημο site του κινήματος, ήδη αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί θέσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όχι σε όλους, αλλά στους περισσότερους, στον τομέα υγείας, στον τομέα παιδείας κλπ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές ομάδες, όπως είμαι και εγώ σε μια ομάδα ενέργειας και περιβάλλοντος, όπου έχουμε πάρει την κεντρική κατεύθυνση, ας το πούμε, τον οδικό χάρτη, και όπου να είναι θα ανακοινωθούν και όλες οι θέσεις και οι λεπτομέρειες και ο τρόπος, το πώς δηλαδή θα πετύχουμε κάποια πράγματα. Εγώ αναφορικά για την ενέργεια μπορώ να σας πω, λέμε με ποιον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τα τιμολόγια ρεύματος στους καταναλωτές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι, συγκεκριμένα εργαλεία. Αυτά είναι σε επεξεργασία, εγκρίνονται και ανακοινώνονται στο επίσημο site. Πολύ σύντομα κάνετε λίγο υπομονή και θα τα δείτε.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση που ακόμα δεν έχουμε δει την επικεφαλής του κινήματός σας ούτε σε συνέντευξη ούτε σε παρουσίαση. Είναι επιλογή αυτό, είναι στρατηγική επιλογή, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Νομίζω ότι όχι. Εγώ έχω δει που έχει βγει σε κάποιες ενημερωτικές εκπομπές και υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία ήδη κυκλοφορούν. Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν εσείς την έχετε καλέσει και δεν σας... και αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
0: Όχι, επειδή παρακολουθώντας δεν έχω δει. Εντάξει, ψηφιακή δημοκρατία ζούμε. Αλλά απ' την άλλη και η άμεση επαφή είναι σύνηθες και λίγο μάλιστα καιρό πρώτων εκλογών. Γι' αυτό
1: τώρα. Κάντε λίγο, λέτε έχουμε πρόωρες εκλογές. Λέτε ότι θα είναι σύντομα οι εκλογές, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα τις πάει ο κύριος Μητσοτάκης την άνοιξη του 27, όπως λέει κιόλας, για διάφορους λόγους. Εντάξει. Είμαστε σε μια, θα έλεγα, προεκλογική είτε μίνι περίοδο είτε μακρύτερη περίοδο.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Καθυστερήσαμε για να πάρουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Κούρτοβικ, τη Γιάννα Κούρτοβικ, δικηγόρο, με πολλές σπουδές και σημαντικές δίκες. Και θέλουμε να αναλύσουμε λίγο και να συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο. Κυρία Κούρτοβικ, είστε στη γραμμή?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι.
0: Γεια σας.
1: Εδώ λοιπόν, είμαι.
0: Ξεκινήσω από κάτι έτσι για να σας βάλω με την ιδιότητα που έχετε. Κυκλοφόρησε, όπως ενδεχομένως πληροφορηθήκατε, παρότι είστε στο δικαστήριο, ξέρω ότι βγήκατε για να μας μιλήσετε, ένα non-paper της Νέας Δημοκρατίας που το έστειλε σε στελέχη τους και σε κάποιους επιλεγμένους δημοσιογράφους, όπου ήθελε να δημιουργήσει ένα κλίμα ενοχοποίησης κάποιων κομμάτων, δεν έχει σημασία, της αριστεράς ευρύτερα και της σύνδεσής της με τη Νέα Τρομοκρατία. Λίγο πολύ, ας πούμε, το mail αυτό το οποίο χρησιμοποίησε κατά κόρον ο κύριος Κυρανάκης ήταν ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη 17 Νοέμβρη και λοιπά, τα διαβάσαμε πριν, και αναφέρει μία σειρά θεμάτων τα οποία τους δίνει υλικό για την αντιμετώπιση. Και ενοχοποιεί όλη αυτή την κατάσταση ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι όλοι οι ίδιοι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και τώρα, γιατί σας το λέω αυτό, θα σας πω γιατί σας το λέω. Επειδή εσείς, λόγω της θέσης σας και ως επιφανούς δικηγόρου που είστε, πολλές φορές υπερασπιστήκατε υποθέσεις που είχαν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που το νομικό μας σύστημα προβλέπει, ακόμα και για αυτούς που κατά την αντίληψή τους είναι ή δεν είναι τρομοκράτες. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια συνθήκη διαφορετικής αντιμετώπισης σε σχέση με αυτό τον κόσμο ο οποίος, ας πούμε, είναι στην άλλη πλευρά της αμφισβήτησης?
1: Βάζετε όλα τα θέματα. Να πω ότι αυτό το έγγραφο, ότι κυκλοφόρησε, δεν το είδα, αλλά πραγματικά το γεγονός ότι ο κ. Κυρανάκης από την πρώτη στιγμή βγήκε και σε συγχορδία όλοι οι υπόλοιποι, ο Μητσοτάκης, ο Κερίδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, βγήκαν να αναπτύσσουν τα ίδια επιχειρήματα, έδειχνε ότι ήταν έτοιμοι από καιρό για να προβάλλουν αυτή την ίδια επιχειρηματολογία σε ένα τέτοιο ζήτημα. Και νομίζω ότι αυτό το έτοιμο από καιρό μου το εξηγεί αυτό το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται. Είναι από τα υπόγεια της ομάδας αλήθειας, που έλεγε και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, και είναι, νομίζω, μια πάγια πρακτική της Νέας Δημοκρατίας και όλου του κυβερνητικού εσμού στο να καταφέρει στις ίδιες μεθόδους αυτή τη στιγμή για να χτυπήσει την αριστερά. Είναι στο πνεύμα αυτού που ο Άτωνης Γεωργιάδης είχε πει στο άρθρο του, αυτό το περίφημο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών, ότι σκοπός της ζωής του, δεν το λέει έτσι, λέει ότι ο μεγαλύτερος αγώνας του, ο διαρκής αγώνας του, είναι η συντριβή της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Να πω ότι στα πλαίσια αυτά μου έχει κάνει εντύπωση, μιλάτε για το φαινόμενο της τρομοκρατίας, να πω για το φαινόμενο της τρομοκρατίας, ιστορικό φαινόμενο, η τρομοκρατία δεν το ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελλάδα, και δεν ανακαλύφθηκε στις μέρες μας. Είναι πολιτική βία, είναι ακραία πολιτική βία, αλλά είναι πολιτική βία. Και είναι βία. Κάποτε λέγαμε ότι η τρομοκρατία είναι ο πόλεμος των φτωχών. Mm-hmm. Είναι το μέσο που έχουν οι φτωχοί, οι φτωχοί λαοί ιδιαίτερα, Παλαιστίνοι, για να αντιμετωπίσουν τα υπερκράτη και τις υπερδυνάμεις οι οποίες έχουν εναντίον τους. Να πω ότι σε αυτό το ιστορικό φαινόμενο δεν διέπρεψε η αριστερά, διέπρεψε η δεξιά. Δεξιά ήταν η τρομοκρατία, η οποία ήταν τυφλή, η οποία σκότωνε διάκριτα ανθρώπους, και όχι πολύ μακριά από εμάς, δεν είναι μόνο η Μπολόνια το 1980, mm-hmm. με τους 85 νεκρούς, 86 πόσους είχε. Είναι ο Μπρέιβικ στην Νορβηγία, πολύ πιο πρόσφατα, το 2011, με 77 νεκρούς. Είναι αυτά τα φαινόμενα τα αντίστοιχα που βλέπουμε από μοναχικούς λύκους κατά κανόνα στην Αμερική, με δεκάδες νεκρών, και συχνά με επιθέσεις σε σχολεία, με εκατόμβες τελικά, είναι να το πούμε, είναι η κρατική τρομοκρατία που σκοτώνει ανθρώπους στα σύνορα, μετανάστες, πνίγει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. 600 νεκρούς είχαμε, 600 τουλάχιστον νεκρούς είχαμε στο Ναυάγιο στην Πύλο, δεκάδες νεκρούς μετράμε στα περάσματα του Αιγαίου από την Τουρκία προς την Ελλάδα, και κάποιους από αυτούς, όπως την τελευταία περίπτωση που είχαμε στην Τυχείο νομίζω, με πολιτοποιημένους, γιατί το λιμενικό έχει περάσει πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τη βάρκα η οποία τους έφερνε στην ακτή, έχουμε τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βορύδη που είχε αναλάβει τον προηγούμενο χρόνο υπουργός μετανάστευσης, αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί γιατί προέκυψαν τα προβλήματα σε βάρος του, η ποινική δίωξη σε βάρος του ή η διερεύνηση σε βάρος του, ο οποίος είχε δηλώσει ότι εγώ ανέλαβα για να... Συγγνώμη, ένα λεπτό να απομονώσω κάποιο τηλέφωνο. Έχουμε τις δηλώσεις του ότι εγώ ανέλαβα για να κάνω, για να φέρω σε πέρα σε αυτό το έργο, αυτά τα οποία πιστεύω είχε πει τότε και αυτά που πίστευε και διακήρυτε και ως λαϊκός συναγερμός παλιότερα ήταν το πένταγμα των μεταναστών στη θάλασσα. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ζήταγε και αυτός αντίστοιχα πρωτού γίνει η Νέα Δημοκρατία, με υπόμνημά του στη Βουλή να τοποθετηθούν νάρκες στα σύνορα για να διαμελίζονται αυτοί που τα διαβαίνουν χωρίς δικαίωμα. Και έχουμε αντίστοιχες διατυπώσεις και από τον κύριο Πλεύρη και από άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν κρατική τρομοκρατία, η οποία είναι με το χέρι του νόμου, και έχουμε βέβαια διεθνή τρομοκρατία για την οποία ούτε ζητάει, ούτε καταδικάζει, ούτε νιώθει ότι πρέπει να ζητήσει κάποιο συγγνώμη από τους συμμάχους μας, για τους συμμάχους μας μάλλον, τους συμμάχους της η κυβέρνηση. Έχουμε τους 2.500 νεκρούς στο Λίβανο με το πάτημα ενός κουμπιού την ίδια στιγμή, δολοφονίες 2.500 ανθρώπων. Δεν ένιωσε την ανάγκη να καταδικάσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάποιο διάβημα ή κάτι, διάβημα δεν θα μπορούσε να κάνει, αλλά να πει κάτι για το Ισραήλ και για την πολιτική του Ισραήλ, τη δολοφονική πολιτική του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν μορφές τρομοκρατίας οι οποίες είναι πολύ πιο βαριές από αυτές για τις οποίες ενοχοποιήθηκαν κάποια στιγμή μέλη ένοπλων οργανώσεων στην Ελλάδα. Γιατί αυτό μου βάλατε.
0: Ξέρετε τι μου κάνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου κάνει εντύπωση σε αυτό το mail, το οποίο έχει 10 σημεία, ότι ενοχοποιεί κατά κάποιο τρόπο την άποψη που είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, έχει σε εισαγωγικά μία άποψη που εκφράστηκε από κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, τότε της κυβέρνησης, στελέχη, δεν έχει σημασία να τα παίρνουμε, όπου, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε χαρακτηρίσει κάποιος κυβερνητικός παράγοντας της τότε κυβέρνησης ότι η 17 Νοέμβρη ήταν μια οργάνωση που είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου και στη συνέχεια λοξοδρόμησε. Το έχει σε εισαγωγικά, το είπε κάποιος, δεν έχει σημασία ποιος. Όλα λοιπόν αυτά είναι ιδέες διαφορετικές κάποιων ανθρώπων που έχουν πει κάποια πράγματα και ενοχοποιεί, δεν έχει στοιχεία ότι εξ αυτών συνδέει τις ιδέες με...
1: Η 17 Νοέμβρη ήταν μια οργάνωση που είχε αριστερή ιδεολογία.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν
1: σημαίνει ότι
0: προσέχτε.
1: Η αριστερά είναι τρομοκρατική, στηρίζει η καθίστατη ηθική αυτούργο, τα μέλη της και τα κόμματα της καθίστατη ηθική αυτούργη για όποια παραβατική πράξη από τη Μολότοφ μέχρι το... μέχρι έναν αδόκητο θάνατο, όπως έχουμε εδώ, συμβαίνει. Και νομίζω ότι η πρακτική, η τακτική της ενοχοποίησης της αριστεράς σε όλα αυτά τα γεγονότα, από τις καταλήψεις μέχρι τα γκαζάκια, μέχρι τις Μολότοφ, είναι μια πρακτική η οποία είναι απαιτεί από την, είναι δοσμένη, είναι σχεδιασμένη από την δεξιά να απαιτεί σε κάθε περίπτωση την καταδίκη δηλώσεις μετάνοιας από την αριστερά, να τη στείλουν στον τοίχο. Αυτό είχε συμβεί κατεξοχήν στην περίοδο των διώξεων, για 17 Νοέμβρη, και να τη ζητάει να αυτομαστιγώνεται.
0: Ναι.
1: Και η αριστερά πολλές φορές το κάνει.
0: Το κάνει, και να σας πω λοιπόν, ολοκληρωμένη ας πούμε και την άλλη άποψη. Τι λέει λοιπόν αυτό το non-paper? Ότι όλοι αυτοί που λένε διαφορετικά πράγματα εμέσως είναι βραχίονες αυτής της αντίληψης. Το ίδιο πράγμα το λέει με άλλο λόγο και για τους δικηγόρους, και έρχομαι σε εσάς.
1: Έτσι.
0: Που,
1: για τους μάρτυρες και τους δικηγόρους.
0: Ή τους μάρτυρες και τους δικηγόρους.
1: Δεν κάνει,
0: και ενοχοποιεί ακόμα και το ότι επελέγει από κάποιον δικηγόρο να υποστηρίξει τον δίκαιο που έχει, όποιο δίκαιο είναι αυτό που έχει ένας ακόμα εμπλεκόμενος σε μια τέτοια ενέργεια. Δεν κάνει όμως το ίδιο, για παράδειγμα, για κάποιον δικηγόρο παραδείγματι, ή για κάποιον πολιτικό που έχει υποστηρίξει τους παιδεραστές, για παράδειγμα, γιατί ζήσαμε, πήγανε μάρτυρες στην υπόθεση του φίλου του Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, που συνελήφθη για παιδεραστία σε άλλη χώρα, μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι, που κάποιοι βγήκανε...
1: Να σας πω βέβαια, να σας διακόψω σε αυτό το σημείο, να σας πω ότι από πλευράς μου, επειδή είμαι δικηγόρος υπεράσπισης, σέβομαι την υπεράσπιση του οποιοδήποτε κατηγορούμενου. Ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος για το οτιδήποτε περάσει την πόρτα της φυλακής και κινδυνεύει να μείνει χρόνια μέσα, είναι για μένα σεβαστός. Οι τρόποι υπεράσπισής του που επαφίονται σε αυτόν και στο δικηγόρο του πρέπει να είναι σεβαστοί. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, να μην μπείτε στη συζήτηση.
1: Μπορώ
0: και δεν θέλω.
1: Να σας πω βέβαια ότι η ενοχοποίηση της αριστεράς για την παρουσία της σε δίκες πολιτικών εγκλημάτων, στις πολιτικές δίκες, έχουμε δει ότι σήμερα το πολιτικό έγκλημα, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατία από το 2004 με τον νόμο που πέρασε τότε, το 2004, όχι προηγούμενα, για το ευρωπαϊκό ένταλμα και την τρομοκρατία και την δίωξη των τρομοκρατικών πράξεων, εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο ο όρος τρομοκρατία. Δεν υπήρχε στο ποινικό δίκαιο, δεν υπήρχε ως τότε. Τρομοκρατία, έτσι όπως περιγράφεται στο νόμο, έτσι όπως περιγράφεται στην απόφαση πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε τότε από τον Έλληνα νομοθέτη και έγινε εθνικό εσωτερικό δίκαιο, είναι το πολιτικό έγκλημα. Το πολιτικό έγκλημα που έρχεται σήμερα ο κ. Μπακογιάννης με τον κ. Μονφεράτο να ζητούν να καταργηθεί. Να καταργηθεί από το Σύνταγμα, να καταργηθεί ως πολιτικό έγκλημα. Το πολιτικό έγκλημα είναι ένα διαστοπίο βάλλον και στο οποίο προσπαθούν να εξισώσουν την κατάληψη με κακουργήματα, τη Μολότοφ με δολοφονίες, τα γκαζάκια με βόμβες και πάει λέγοντας.
0: Και τα στικάκια.
1: Και θέλω να πω και κάτι. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Και τις συνομιλίες νεαρών που κάνουν πλάκα από τα τηλέφωνα και τις οποίες έχουν υποκλέψει παράνομα, να τις προωθήσουν στο ανεξάρτητο δικαστικό μας σύστημα για να ασκηθούν ποινικές διώξεις, επίσης για ηθικές αυτορίες και κακουργήματα και πάει λέγοντας. Να πω κάτι, γιατί θέλω να το πω. Επειδή η ιστορία της Θεσσαλονίκης συγκλονίζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι γεγονός ότι συγκλονίζει. Συγκλονίζει γιατί υπάρχει μία νεκρή. Υπάρχουν και δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι σε νοσοκομείο, έχουν κινδυνεύσει, έχουν εγκάβματα. Θέλω να πω ότι δεν συγκλονίζει μόνον εμάς. Συγκλονίζει, είναι βέβαιο ότι συγκλονίζει και αυτούς που το προκάλεσαν. Συγκλονίζει αυτούς που το προκάλεσαν, γιατί είμαι βέβαιη ότι, και νομίζω προκύπτει και από τα στοιχεία, ότι δεν επιδίωκαν με τίποτα ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν έβαλαν αυτοί που βάλαν αυτά τα γκαζάκια, νεαροί προφανώς πρέπει να είναι, κατά την ιστορική εμπειρία, δεν θέλανε να σκοτώσουν. Δεν θέλανε, νομίζω, ούτε να προκαλέσουν έναν εμπειρισμό τέτοιας έκτασης. Και αυτό, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αυτό σαν γεγονός συνέβη σε μία από τις τρεις περιπτώσεις στις οποίες ενήργησαν, αν ενήργησαν ήδη και αν πράγματι ήταν στα πλαίσια του ίδιου σχεδίου αντίδρασης τα γκαζάκια αυτά, αυτές οι επιχειρήσεις, αν μπορώ να πω. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει και αυτό εμείς ως αριστερά να το έχουμε υπόψη μας και να το σεβαστούμε.
0: Ναι,
1: δεν το θέλησα.
0: Ναι, περισσότερο ήθελα να μείνω στο γεγονός της εργαλειοποίησης της υπόθεσης, γιατί το γεγονός αυτό καθ' αυτό είναι συγκλονιστικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω σε αυτό έχουν συμφωνήσει άπαντες και το πολιτικό σύστημα αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν αυτή την ιστορία. Αλλά η εργαλειοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίστηκε
1: χρησιμοποιήθηκε για να χτυπηθεί η αριστερά στο σύνολό της, το δημοκρατικό τόξο. Κάπου άκουγα καλά και τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το ότι δεν μπορούμε, λέει, να δείχνουμε ανοχή σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, άρα αποδίδει σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα την ευθύνη για αυτές τις δράσεις, πολιτικούς χώρους μάλλον πρέπει να είπε, αποδίδει στους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Άκουγα τον ποιον να λέει το πρωί να μιλάει για τα λεγόμενα δημοκρατικά κόμματα.
0: Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έχει μιλήσει παλιότερα με άρθρο του στο Πολιτικό που έλεγε ότι η βία είναι σύμφυτη με την αριστερά. Τα έχει πει αυτά, δεν είναι ότι ήρθανε τώρα καινούργια. Τα είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες, ότι είναι γνωστό, η αριστερά είναι ταυτισμένη με εγκλήματα και με τέτοια. Αυτά τα πράγματα είναι που υπόθηκαν. Εκτιμάτε...
1: Και ωστόσο ξαναλέω ότι όταν βάλουμε κάτω τα εγκλήματα της κρατικής τρομοκρατίας, τα εγκλήματα της δεξιάς τρομοκρατίας και τα εγκλήματα των συμμάχων μας, της δολοφονίας, δεν λέω για τον πόλεμο μόνο, οι 70.000 νεκροί στη Γάζα, οι περισσότεροι εκ των οποίων παιδιά, λέω για συγκεκριμένες δολοφονίες, δολοφονικές ενέργειες, όπως ήταν οι 2.500 του Λιβάνου, οι 620 ήταν τα μέλη της Χεζμπολά που εκτελέστηκαν αυτοστιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού με βάση τους τα φορητά, τις φορητές συσκευές που είχαν πάνω τους επικοινωνίας, τα τηλεφωνά τους δηλαδή. Mm-hmm. Και λέω βέβαια για την δολοφονία

0: της, όπως να το πούμε τώρα, τρομοκρατίας ή μη, της παραβατικότητας.
1: Της ακραίας πολιτικής βίας, θα έλεγα εγώ.
0: Ή της πολιτικής βίας,
1: γιατί, ναι. Της ακραίας πολιτικής βίας. Νομίζω ότι είναι τόσο αυστηρή η νομοθεσία ήδη, που δεν υπάρχουν περιθώρια παραπέρα αυστηροποίησης της. Να πω δε κάτι, θέλω και αυτό να το πω εδώ, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να το πω, να το επισημάνω.
0: Mm-hmm.
1: Εγκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ βασικά, τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για νομικές ρυθμίσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι διευκόλυναν την έξαρση των ενεργειών πολιτικής βίας με τις νομοθετικές τους παρεμβάσεις. Είναι ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η νομοθεσία επί ΣΥΡΙΖΑ, έκανε της Μολότοφ πλημέλημα. Η Μολότοφ θεωρούνται εκρηκτικός μηχανισμός από το νομικό μας σύστημα, ωστόσο είναι εμπριστικός μηχανισμός, η αστυνομία ως εμπριστικό μηχανισμό τον ανέφερε πάντα. Ο βασικός εμπειρογνώμονας της αστυνομίας, ο κ. Αντριάνος Μπουρμπάτσης, είχε επανειλημμένα γράψει ότι πρόκειται για εμπριστικό μηχανισμό. Αλλάζει η νομική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Αλλάζει η νομική αντιμετώπιση αν είναι εμπριστικός μηχανισμός ή εκρηκτικός. Ο Άριος Πάγος όμως αποφάσισε τελικά ότι όχι, είναι εκρηκτικός μηχανισμός και η Μολότοφ είναι κακούργημα. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Υπήρξε μια τροποποίηση του άρθρου για τη μεταφορά εκρηκτικών υλών. Μεταφορά εκρηκτικών υλών είναι και μεταφορά βενζίνης. Μπορεί να συλληφθεί κάποιος να μεταφέρει βενζίνη στον δρόμο και να πάει για μεταφορά εκρηκτικών υλών. Αυτό έγινε πλημέλημα όταν δεν συνδέεται, όχι πάνω, όταν δεν συνδέεται με μαζικές συγκεντρώσεις. Υπήρχε λοιπόν ένα ψέμα είναι αυτό. Ένα ψέμα δεύτερο είναι ότι ο Γιωτόπουλος βγήκε διότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ο Γιωτόπουλος γύρισε στη φυλακή με βάση νόμο, νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, ο οποίος το 2019 ανέβασε το ελάχιστο όριο ποινής για τους πολυσοβίτες από τα 19 στα 25 χρόνια. Έβαλε όμως, περιέλαβε στο νόμο, στο νέο ποινικό κώδικο, ο οποίος ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόστηκε την 1η εβδόμου 19, υπήρχε μια διάταξη μεταβατική με την οποία οι διατάξεις αυτές δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν σε εγκλήματα που είχαν γίνει πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου. Αυτό ήταν αυτονόητο έτσι κι αλλιώς, γιατί αναδρομική ισχύ νόμου δεν μπορεί να υπάρχει. Ο Άριος Πάγος του Λιωτόπουλου αποφάσισε ότι όχι, μπορεί να υπάρχει αναδρομική ισχύ νόμου όταν εμείς το θέλουμε και όταν το θέλει ο Άριος Πάγος και όταν το διατάσσει η κυβέρνηση και το ζητάνε και οι Αμερικανοί. Και ξαναγύρισε το Λιωτόπουλο στη φυλακή.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη ώρα, ενδιαφέροντα. Λοιπόν, σας διακόπτω αναγκαστικά. Έχετε πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί έχει πάει 12. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κυρία Κούρτοβικ, ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ελπίζω θα τα ξαναπούμε το επόμενο.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε και για σήμερα. Ειδήσεις τώρα και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης, αναδεικνύοντας την ανησυχητική απόπειρα αναθεώρησης από πλευράς Επιτροπής του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός λειτουργεί στη βάση της ισότιμης τριμέρου συμμετοχής κυβερνήσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και οργανώσεων εργαζομένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε ομόφωνα τον Ιανουάριο του 2024 τη συνέχιση των συνεδριάσεών του σε υβριδική μορφή προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ενεργή συμμετοχή των μελών με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων και περιορισμό των μετακινήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημόσια δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού

0: Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, δόκτωρος Ανδρέας Τοιμενίδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να προωθεί την αναθεώρηση του υφιστάμενου μοντέλου με κατεύθυνση τη μείωση των υβριδικών συνεδριάσεων και την αντικατάστασή τους από ένα σχήμα που θα περιλαμβάνει μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία και μια πλήρως διαδικτυακή συνεδρίαση ετησίως. Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να περιορίσει στην πράξη την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποδυναμώσει τον ενεργό τριμερή διάλογο εντός του οργανισμού. Με την ερώτησή του, ο Κώστας Αρβανίτης ζήτησε από την Επιτροπή να απαντήσει ποιους στόχους εξυπηρετεί μια τέτοια απρόσμενη αλλαγή, ιδίως όταν αυτή αντίκειται στην πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί αν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις της αλλαγής στην ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κυβερνητικής πλευράς, καθώς και στην αποτελεσματική λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. Ο Κώστας Αρβανίτης ζήτησε ακόμα σαφείς απαντήσεις ως προς το τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει ότι τυχόν αλλαγές στον τρόπο συνεδρίασης δεν θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση της δημοκρατικής τριμερούς συμμετοχικής λειτουργίας του οργανισμού. Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ δήλωσε: οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού οφείλουν να γίνονται σεβαστές, όπως και η ισότιμη συμμετοχή εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συνεδρίασης δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των ίδιων των μελών του οργανισμού, ούτε να οδηγεί σε περιορισμό της ουσιαστικής συμμετοχής τους. Σε μια περίοδο που τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και οι νέοι κίνδυνοι στους χώρους εργασίας απαιτούν περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή.
1: Το κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 12.
1: '94 στο κόκκινο.
4: Συμμετείχε ως Ευρωβουλευτής στην Επιτροπή ΠΕΓΚΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνούσε τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Τον Νίκο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν με Predator, εμένα με Pegasus, ανέφερε, σημειώνοντας ότι αισθάνεται εξαγριωμένος, καθώς όπως είπε, εισβάλλουν στην προσωπική σου ζωή, όχι μόνο στα επαγγελματικά, αλλά και σε προσωπικές στιγμές. Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του σταθμού ότι ο κρατικός παράγοντας πίσω από την υπόθεση είναι Έλληνας. Όπως ανέφερε, η παρακολούθηση συνδέεται με την περίοδο των ερευνών για τις υποκλοπές, ενώ έκανε λόγο και για επαφές του με τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, ο οποίος υπήρξε επίσης θύμα παρακολουθήσεων. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελαν να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, έντονος κραδασμός στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με την έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου υπήρξε επανειλημμένα στόχος του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus στην περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΚΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου του 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Οι νέες αποκαλύψεις προκαλούν θύελλα αντιδράσεων. Σε έντονο ύφος, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, μιλά για θράσος χωρίς όρια, τονίζοντας ότι κρατικός παράγοντας φέρεται να παρακολουθούσε τον Κούλογλου ενώ συμμετείχε στην ΠΕΓΚΕ. Σημειώνει ότι πρόκειται για τον δεύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη που εμφανίζεται να έχει στοχοποιηθεί, ζητώντας άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση, ενώ καλεί και τη Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΚΕ και τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επειγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ανισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος. Μάλιστα, το τριμελές πλημμυλιοδικείο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργισμα για το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου, με το δικαστήριο να τους παραπέμπει για να δικαστούν από το τριμελές εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, καθώς κρίθηκε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Χιδέα εργαλειοποίηση και εμφυλιοπολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που σύσσωμη προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσει του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει πολιτική αθλειότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή, ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον αντιπιστό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27 ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια πρόορης κάλπης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση. Ο ίδιος επανέλαβε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με SMS και στα σχολεία. Ακολουθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων, όπου το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα του περασμένου μήνα, σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας Στεφανή Ρίστ, με τον αριθμό να ενδέχεται να αυξηθεί. Όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, η αύξηση φτάνει σχεδόν το 30% σε εθνικό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίδραση στους θανάτους ατόμων άνω των 45 ετών. Οι αρχές αποδίδουν την αύξηση στις ακραίες θερμοκρασίες, έναν καύσωνα που διήρκησε περίπου 10 ημέρες και χαρακτηρίστηκε από τις πιο θερμές περιόδους που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τις προκρίσεις για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία συνεχίστηκε χθες το Μουντιάλ. Οι Ρόχας επιβλήθηκαν 3-0 της Αυστρίας, οι Ήβυρες με 2-1 της Κροατίας, ενώ η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 33. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν 3 Ιουλίου μια Παρασκευή, εντάξει, πλήρης ειδήσεων και αυτή η Παρασκευή, δεν έχουμε παράπονο. Πριν από λίγο εκδόθηκε και η απόφαση για τον ΟΠΑΚΙΒΕ. Θα σας τα πούμε όλα. Θα αρχίσω όμως με το θέμα το οποίο αποσχολεί και τα διεθνή μέσα, Guardian κλπ. Αυτή την αποκάλυψη ακούσατε πριν και τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Στέλιο τον Κούλογλου. Λοιπόν, ο κύριος Κούλογλου αποκαλύφθηκε από το ερευνητικό εργαστήριο εκεί που λειτουργεί και που γίνονται όλοι οι έλεγχοι για τις παρακολουθήσεις. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι ο κύριος Κούλογλου, κύριος Στέλιος Κούλογλου, ήταν θύμα παρακολούθησης από το άλλο κατασκοπευτικό τώρα σύστημα, το παράνομο λογισμικό, όχι το Predator, το οποίο γνωρίζουμε εμείς. Ήταν λοιπόν, παρακολουθούνταν από το Pegasus. Το σύστημα αυτό, το οποίο παρακολουθούσε τον κύριο Κούλογλου την περίοδο, προσέξτε τώρα το θράσος, τον ακούσατε ίσως πριν από λίγο, μίλησε στο Σωτήρι του Καψόγα, που ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Πέγκα. Και γιατί ονομαζόταν Πέγκα? Γιατί εξέταζε τις παρακολουθήσεις του Πέγκασους. Τι να σας πω τώρα. Είχαν μιλήσει και ελληνικοί παράγοντες. Ήταν η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που λειτουργήσε από το 2022 στο 2023 και εξέταζε, όπως τώρα έτσι βλέπω εδώ πέρα και στο TVXS βέβαια, που είναι το site στο οποίο αρθρογραφεί ο κ. Κούλογλου, εξέταζε ακριβώς τη δράση των Ισραηλινής κυρίως κατασκευής κακόβουλων λογισμικών και του Pegasus και για το Predator όμως έκανε έρευνες αυτή η Επιτροπή, με δεδομένο ότι η Επιτροπή αυτή είχε καλέσει και τον κύριο Ράμο, τον πρώην πρόεδρο εδώ της ελληνικής ΑΔΑΕ, είχαν κληθεί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε κληθεί η κυρία Παπα-Νικολάου νομίζω, ο κύριος Κουκάκης που ήταν και αυτός θύμα. Λοιπόν, εντοπίστηκε λοιπόν ένας ακόμα, ουσιαστικά ευρωβουλευτής ήταν όταν γινόταν η παρακολούθηση. Η έρευνα έγινε από το Citizen Lab, λοιπόν, όπως είπαμε, που ειδικεύεται στον εντοπισμό συστημάτων παρακολούθησης. Είναι ένα εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Καναδά το συγκεκριμένο, που εξέτασε το κινητό του κυρίου Κούλογλου τον Μάιο του 2026 και διαπίστωσε λοιπόν τη διπλή εισβολή, βλέπω εδώ πέρα. Έγινε φυσικά ανάλυση, όπως διαβάζω εδώ στο TVXS, των δεδομένων του κινητού και άλλες επαφές. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι ένα μεγάλο θέμα. Πραγματικά θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Γιατί το να παρακολουθείς τον Ευρωβουλευτή την ώρα που εξετάζει τα συστήματα παρακολούθησης, τα λογισμικά αυτά, είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Σε λίγο θα σας μεταδώσω και την πρώτη αντίδραση, είναι από τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ, που ζητάει συγκεκριμένες ενέργειες εκεί στην Ευρώπη. Εκείνο ο κύριος Αρβανίτη, στις Βρυξέλλες, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, ζητάει συγκεκριμένες ενέργειες να γίνουν σε αυτή τη φάση, μεταξύ των οποίων και να επαναλειτουργήσει η Επιτροπή Πέγκα. Έτσι, τώρα Πέγκα, Πρέντατορ, τι να σας πω τώρα, όπως ονομαστεί. Τώρα, ο κύριος Κούλογλου, όπως μας είπε πριν, καταθέτει αγωγή κατά της εταιρείας αυτής η οποία έχει εντοπιστεί. Μάλιστα, βλέπω εδώ ότι η Ισραηλινή αυτή εταιρεία, η NSO, επιχειρεί, λέει, τον τελευταίο χρόνο το rebranding, ωραιοποίηση, δηλαδή να κάνει ένα νέο προφίλ. Τι να σας πω τώρα. Είναι τραγικά όλα αυτά. Λοιπόν, σας πήρα από τα μούτρα πάλι σήμερα. Νικολέτα Τσουραμάνη εδώ, η οποία διαχειρίζεται τις διάφορες κρίσεις και τους ήχους. Λοιπόν, Χάρη Στάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, όλα τα μηνύματά σας. Στο Viber 69-85-87-0059. Για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Κώστας ο Πιατές. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης και στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, τι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί το θέμα είναι πώς αντιδράει και η Ευρώπη σε όλο αυτό. Είπαμε, γράφεται στα διεθνή μέσα, Εδώ τώρα δεν το έχουν πάρει πολύ χαμπάρι. Το κόκκινο ακούω που το λέει. Ελπίζω ως το βράδυ, ας πούμε, να ξυπνήσουν. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ παρακολουθούσαν έναν ευρωβουλευτή, ενώ ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Πέγκα. Νομίζω ότι θα ενδιαφερθούν. Θα υπάρξει ευαισθησία. Τι να πω. Λοιπόν, ας ακούσουμε την αντίδραση του κυρίου Κώστα Αρβανίτη.
1: Το θράσος είναι ατελείωτο. Παράγοντας, ενδεχομένως και από την Αθήνα, παρακολουθούσε το Στέλιο Κούλογλου με λογισμικό Pegasus. Ενώ ήταν ήδη μέλος της Επιτροπής Πέγκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επιβεβαιώνει το Citizen Lab. Είναι ο δεύτερος Έλληνας ευρωβουλευτής μετά τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που αποκαλύπτεται ότι ήταν υπό παρακολούθηση από το παράνομο Ισραηλινό λογισμικό Pegasus. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα δράσουν άμεσα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη? Από την άλλη, εμείς καλούμε την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, να επανασυστήσει άμεσα, τώρα, την Επιτροπή Πέγκα. Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτο.
0: Λοιπόν, επανασύσταση της Επιτροπής Πέγκα άμεσα, αφού έχουμε αυτό το έβριμα, από ένα ανεξάρτητο, είπαμε, εργαστήριο εκεί στον Καναδά. Αυτό ζητάει ο κύριος Αρβανίτης σε σχέση με αυτό το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον οποίο θα ενημερώσω τώρα και για αυτό το θέμα. Τον έχουμε? Α, τον έχουμε. Α, σε λίγο, ωραία. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιπποκράτη Μιλωνά, τον ποινικολόγο, διδάκτορ είναι του ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, να μας πει τι είναι. Ωραία, τον έχουμε. Κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
0: Αλλιώς μπαίνουμε στο στούντιο, βλέπετε, δεν ξέρω αν ακούγατε.
2: Ναι, λοιπόν, άκουγα.
0: Αλλιώς μπαίνουμε, για άλλο σας κάλεσα.
2: Όλους τους παρακολουθούμε.
0: Για άλλο σας κάλεσα, αλλά θα σας κάνω και μια ερώτηση γι' αυτό. Κάντε μας ένα σχόλιο τώρα για το... Τι είδους, εγώ θα σας ρωτήσω, κύριε Μιλωνά, τι είδους ποινικό αδίκημα είναι η παρακολούθηση η προσωπικών των ανθρώπων. Εντάξει, δεν συζητάω τώρα για ευρωβουλευτές και για ανθρώπους που έχουν αξιώματα και που χειρίζονται την τύχη του τόπου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών κλπ, που παρακολουθούνταν εδώ στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε παρακολούθηση όμως, δείτε τώρα, είναι και, αν θέλετε, είναι και σημειολογικό, παρακολούθηση ενός μέλους της Επιτροπής της Πέγκα, είναι Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, να πούμε, αυτή η Επιτροπή, η οποία εξέταζε ακριβώς αυτή την υπόθεση. Πώς το, για κάντε με ένα σχόλιο τώρα, και σαν νομικός, και σαν δημοκρατικός πολίτης όμως, όχι μόνο σαν νομικός.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των υποκλοπών είναι αυτό που στοιχιώνει, νομίζω, την κυβέρνησή μας. Και μπορεί τον απλό κόσμο που υποφέρει, να μην τον, ενώ υποφέρει από την ακρίβεια πρωτίστως, να μην τον απασχολεί τόσο, αλλά τους νομικούς νομίζω ότι μας ανατριχιάζει και μας, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και βεβαίως, όπως είπατε, δεν είναι ότι παρακολουθείται ένας τυχαίος, είναι ένας άνθρωπος που είχε έναν ρόλο θεσμικό, ρόλο κλειδί και στην Ευρωβουλή, και εδώ να θυμίσω και την διάταξη περί κατασκοπίας που έχει πει και
0: σωστά
2: αυτή η απόφαση του Μονομελούς, η οποία ποτέ δεν έχει ερευνηθεί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πρόχειρος για την ακριβή διατύπωση, αλλά φοβάμαι ότι είναι η διάταξη φάντασμα που κανείς δεν τολμάει να την αγγίξει.
0: Δείτε τώρα, αυτή η υπόθεση που σκάει τώρα, είμαστε, γιατί όλα παίζουν τη σημασία τους, είμαστε την επομένη της επιλογής του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που είναι ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος ήταν ως αντισαγγελέας, είχε αναλάβει να εξετάσει αν πρέπει να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών και για την υπόθεση της κατασκοπίας. Το ξέρετε,
2: νομίζω από τον Μάιο δεν εκκρεμεί κάποια αίτηση.
0: Είχε αρχιοθετηθεί πάλι από τον κύριο Τζαβέλα, με τα γνωστά τώρα, μην τα ξανααναφέρω, ας πούμε.
2: Και από τον Μάιο συγκεκριμένη πάλι αίτηση.
0: Και από το Μάιο υπάρχει συγκεκριμένη αίτηση από τον κύριο Σπίρτζη και από τον κύριο Κουκάκη υπάρχει μια αίτηση, ο οποίος μιλούσε και για εξαίρεση τότε του κυρίου Τζαβέλα. Καλά, αυτό λύθηκε εκ των πραγμάτων και
2: εδώ,
0: από τη ζωή.
2: Αν μου επιτρέπετε να σας βάλω και μια ιδέα για άλλη εκπομπή. Να κουβεντιάζαμε είτε μαζί είτε και με άλλους δικηγόρους, επιτέλους να εκλαϊκεύαμε λίγο το έγκλημα της κατασκοπίας στο πλαίσιο των υποκλοπών, το οποίο το έχουν θάψει.
0: Ναι, αυτό, αυτό το έγκλημα, καταρχήν πόσο εύκολο, για να τα πούμε απλά στον κόσμο να τα καταλάβει, κύριε Μιλώνα, πόσο εύκολο είναι να αποδειχθεί, έτσι, ποια είναι τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν καταρχήν στην έρευνά του, έτσι, έχουμε μια δικαστική απόφαση που λέει ότι πρέπει να ερευνηθεί το έγκλημα αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, στην πράξη τώρα, πόσο εύκολο είναι να αποδειχθεί αυτό το έγκλημα?
2: Κοιτάξτε, ομολογώ ότι δεν είμαι πρόχειρος, αλλά αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι ότι έχουμε μια δικαστική απόφαση που λέει ότι πρέπει να ερευνήσετε αυτό το έγκλημα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι στο σαφό το σκέλος της απόφασης, που δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, mm-hmm. θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ενδείξεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα διερεύνησης. Θα έπρεπε να έχω διαβάσει την απόφαση, δεν την έχω διαβάσει, οπότε φοβάμαι ότι σήμερα δεν μπορώ να...
0: Καλά, είναι και 1.800 σελίδες, αλλά εγώ τώρα λέω για το ίδιο το έγκλημα της κατασκοπίας. Είσαι αστυνομικός, είσαι ποινικολόγος. Τι εργαλεία έχει ένα δικαστήριο, να το πω έτσι?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω, γιατί με πιάνετε λίγο απροετοίμαστο, ότι η έννοια της κατασκοπίας στον ποινικό κώδικα δεν είναι αυτό που ξέρουμε από τις ταινίες με την μαύρη ρετικότητα που κάποιος προσπαθεί να παρακολουθήσει. Ναι. Έχει μια πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος για να σας το πω. Ναι. Δηλαδή, υπό την έννοια της κατασκοπίας εντάσσονται πάρα πολλά επιμέρους ζητήματα, τα οποία βεβαίως είναι δύσκολο να αποδειχθούν, αλλά όταν έχουμε μία συγκεκριμένη απόφαση που μας κάνει την νομική υπόδειξη ερευνήστε το, εκεί είμαι σίγουρος, αν και δεν το γνωρίζω, ότι υπάρχουν και τα πρώτα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που οδηγούν προς τα εκεί.
0: Καταρχήν θα έπρεπε με το άνοιγμα αυτής της υπόθεσης, υποθέτω, λέω τώρα μία ιδέα, θα πρέπει να κληθεί οπωσδήποτε ως μάρτυρας ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μας έχει, είτε με διαρροές, είτε με δημόσιες δηλώσεις, είτε με υπαινιγμούς, ας πούμε, ο κύριος Ταλντίλιαν, λέω, αυτός είναι πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ χοντρά. Έρχεται ο πρωτοδίκως καταδικαστής και ουσιαστικά λέει ότι, ξέρετε, εγώ είχα συναλλαγές με ελληνική κυβέρνηση ή με ελληνική υπηρεσία, ενδεχομένως την ΕΙΠ. Θα πρέπει να μας πει τι είδους συναλλαγές είχε. Και φυσικά και θα πρέπει να εξεταστεί αρμοδίως.
0: Και να μας δείξει και τη σύμβαση, βέβαια, γιατί αυτό διαρρέει, ότι έχει μια σύμβαση. Σύμφωνο είναι τώρα, προσύμφωνο δεν μας...
2: Το ελληνικό κράτος δεν δίνει μαύρα χρήματα, φαντάζομαι, σε κάποιον.
0: Το φαντάζομαι,
2: για να
0: τι να σας πω τώρα. Μπορεί να μας να εκπλαγούμε και γι' αυτό, αλλά νομίζω και εγώ. Εγώ μαθαίνω μάλιστα ότι ακόμα και από το ελεγκτικό συνέδριο έχει περάσει το σχετικό κονδύλι. Δηλαδή τα χρήματα αυτά, η έγκριση, η προέγκριση των χρημάτων πρέπει να δοθούν, γιατί αλλιώς δεν καταβάλλονται. Τώρα από την άλλη πλευρά, πόσο ανησυχητικό είναι, και αυτό είναι γενικό και δεν είναι μόνο νομικό, κύριε Μιλωνά, να μην ξέρουμε πού βρίσκονται τα υλικά των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, τα υλικά εννοώ ουσιαστικά εικόνες από το σαλόνι του τάδε υπουργού ή του τάδε επιχειρηματία ή του δημοσιογράφου, γιατί το Predator, όπως ξέρετε, παρακολουθούσε, έχει γίνει σχετική ανάλυση, δεν παρακολουθούσε μόνο τις τηλεφωνικές συνομιλίες, παρακολουθούσε και τη ζωή ουσιαστικά των στόχων, ας πούμε, που ήταν.
2: Θα σας πω το τετριμένο, ότι αυτός που πλήρωσε τον κύριο Ντίλιαν για να έχει την τεχνογνωσία, έχει και στο ντουλάπι του όλα τα δεδομένα των παρακολουθήσεων.
0: Αυτό είναι μια εύλογη εξήγηση για το που βρίσκονται, μια εύλογη απάντηση μάλλον. Χθες είχα εδώ τον κύριο Γιάννη Πανούση, ο οποίος μου είπε κάτι, το οποίο είναι ανησυχητικό. Μου είπε δηλαδή ότι θεωρεί λίγο απίθανο ένας πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού να μην έχει συνεννοηθεί και με τη χώρα την οποία προέρχεται, έτσι, σε σχέση με μια τέτοια δράση, να μην την έχει ενημερώσει για μια δράση η οποία γίνεται στη χώρα μας, βέβαια, αλλά είχε μια ιδιότητα ο άνθρωπος αυτός, και αυτό είναι ενισχυτικό.
2: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Αυτός που παραδίδει την τεχνογνωσία δεν έχει και πρόσβαση στο υλικό της παρακολούθησης. Δηλαδή, για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη σας.
0: Ο ίδιος λέει αυτός... όχι. Το ξέρετε, το έχει πει στη δήλωσή του.
2: Λέει
0: έχει πει ευθέως όχι.
2: Θα έλεγε, αλλά μήπως, και αυτό είναι διπλά ανησυχητικό, εκτός από αυτόν που έχει αγοράσει το πρόγραμμα και παρακολουθεί. Μήπως και ο κύριος Ντίλιαν ή οι υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν και αυτές ένα αντίγραφο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πάμε πάλι στην κατασκοπία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα να σας κάνω και την ερώτηση για την οποία σας κάλεσα, το θέμα για το οποίο σας κάλεσα. Έχετε παρακολουθήσει το τι γίνεται τώρα αυτές τις ημέρες με αφορμή αυτό το τραγικό, το έγκλημα. Έτσι, είναι έγκλημα.
2: Ναι, έγκλημα.
0: Υπάρχει θάνατος εκεί στη Θεσσαλονίκη, της μάνας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν βγει τώρα, τον τόνο τον έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, για να τα λέμε όλα. Και μετά βγήκε ο κύριος Κυριανάκης, ο κύριος Πλεύρηχτες έδωσε αυτό που λένε όσοι παίζουν χαρτιά, έδωσε ρέστα χτες, ο κύριος Πλεύρης. Για πείτε μου λίγο, καταρχήν αν εσείς εκτιμάτε ότι το ποινικό μας οπλοστάσιο είναι αρκετό για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών που εκείνοι τα βαφτίζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Θα δούμε τώρα τι ήταν αυτά τα περιστατικά, πιαστούν οι ένοχοι πρώτα.
2: Κοιτάξτε, ναι. Να ξεκινήσουμε από το ποινικό σκέλος.
0: Ναι.
2: Κατά την ταπεινή μου άποψη τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν εμπριστικό μηχανισμό, μάλλον τρεις σε τρία διαφορετικά σημεία. Καταστρέφονται ολοσχερώς αυτοκίνητα, έχουμε και έκρηξη, δηλαδή ξεκινάμε ένα πιθανό αδίκημα προς διερεύνηση εμπρισμός, επόμενο έκρηξη και δυστυχώς έχουμε και θάνατο της άτυχης μαμάς της πολιτεύτριας, άρα και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποθέτω. Άρα λοιπόν έχουμε περίπου τρία κακουργήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν και μου κάνει εντύπωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες ίσως λίγο καθυστερούν να εντοπίσουν τους δράστες. Άρα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε τρία ή τέσσερα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Ιπποκράτη Μιλωνά, τον ποινικολόγο, διδάκτορ του ποινικού δικαίου και δικηγόρος βέβαια. Και στο,
1: να προσθέσω κάτι, κυρία Παπαδάκου.
0: Ναι, ναι.
1: Το ποινικό οπλοστάσιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η ευκολία με την οποία γίνεται λόγος και για τρομοκρατική ενέργεια.
0: Ναι, αυτό είναι, θα σας ρωτούσα, αν κατά τη γνώμη σας, κοιτάξτε, εσείς ήσασταν δικηγόρος του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στο δεύτερο βαθμό, αλλά έχετε παρακολουθήσει την πρώτη δίκη, ήσασταν του Τζορτζάτου στον πρώτο βαθμό, έτσι είναι. Λοιπόν, έχετε παρακολουθήσει την όλη...
1: Και στον Άριο Πάγο.
0: Και στον Άριο Πάγο, είσαστε κλπ. Έχετε παρακολουθήσει τις υποθέσεις τρομοκρατίας. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε, επειδή έχετε παρακολουθήσει τις δίκες, ξέρετε πολύ καλά, τις δικογραφίες κλπ. Πέρα από την εμπλοκή τώρα των πελατών σας και αυτό, δεν μιλάω για αυτό τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έτσι όπως βλέπετε, έτσι όπως περιγράφετε από τα μέσα, και εμείς δεν έχουμε τη δικογραφία εδώ, αν θεωρείτε ότι έχουν δίκιο οι αρχές που προσδίδουν τον χαρακτηρισμό ως τρομοκρατική ενέργεια σε αυτό που ξέρουμε, έτσι, δεν μπορείτε να ξέρετε τις λεπτομέρειες φυσικά.
1: Νομίζω πως δεν έχουν δίκιο, για τους εξής λόγους.
0: Ναι.
1: Πρώτον, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος, ας τον πούμε αναρχικό, ας τον πούμε ακροαριστερό, που κάποιες φορές...
0: Αυτοί έχουν καταλήξει, χωρίς να τους πιάσουν, έχουν καταλήξει ότι ήταν αρχικοί αυτοί που πάνε.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος κάποιες φορές τελεί αυτά τα εγκλήματα με τη χρήση των καζακίων. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Άρα είναι πιθανό να προέρχονται από εκεί οι δράστες. Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που μίλησε για προβοκάτσια. Αυτή είναι μια άλλη παραλλαγή που θα πρέπει να διερευνηθεί. Και η τρίτη εκδοχή, την οποία όμως δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι υπάρχει μια λεγόμενη τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Α, Β, Γ, Δ, η οποία επιλέγει αυτή τη μορφή έκφρασης.
0: Και η οποία δεν έχει εμφανιστεί όμως, δεν την ξέρω.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και από ό,τι ξέρω ως πολίτης που παρακολουθώ τις εξελίξεις, αυτή την περίοδο στην Ελλάδα δεν είναι ενεργή κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Και οι πυρήνες της φωτιάς ποιοι ήταν, νομίζω έχουν εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο. Άρα, μέχρι να εμφανιστεί υποθετικά μια καινούρια οργάνωση από αυτές που τις χαρακτηρίζουμε, που δημοσιογραφικά χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές οργανώσεις, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς κάποιοι που ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα γκαζάκια και να τελέσουν τα εγκλήματα για τα οποία σας μίλησα στην αρχή. Και έχουμε αφήσει και απ' έξω, γιατί μάλλον δεν είναι, τον άλλο χώρο που έχει να κάνει με την οπαδική βία των οργανωμένων οπαδών των... των ομάδων. Γιατί και εκεί καμιά φορά έχουμε παρεκτροπές εγκληματικές.
0: Ναι.
1: Άρα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία τρομοκρατική οργάνωση αυτή τη στιγμή, είναι εκ του πονηρού ξαφνικά να εφευρίσκουμε τρομοκρατικές οργανώσεις, αν βεβαίως συλληφθούν, όπως το ελπίζω, οι δράστες, θα δούμε ποιοι ακριβώς είναι. Γιατί, θα το πω και πάλι, μου έκανε εντύπωση μία έμπειρη πολιτικός δεν δίστασε να μιλήσει για προβοκάτσια.
0: Και να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία. Τώρα έχει αρχίσει και αυτή βέβαια η πολιτική κόντρα, γιατί ουσιαστικά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο τώρα, κύριε Μιλώνα.
1: Εδώ συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Κυρανάκης δεν έχει σχέση με την ιστορία. Δηλαδή με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η κορώνα που πέταξε, ότι το νέο όνομα, λέει, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, είναι εμφυλιοπολεμικό. Μα
0: ο Ελλάς δεν υπήρχε στον εμφύλιο.
1: Δημοκρατικό στρατός λεγότανε.
0: Όχι μόνο, διαλύθηκε μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Δεν υπήρχε Ελλάς στον εμφύλιο. Αυτό είναι ανιστόρητο κιόλας, πέρα από τα, πέρα από τα υπόλοιπα. Αλλά
1: ξέρετε,
0: ουσιαστικά
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ένα λεπτό. Επίσης ρίχνουν βαριές σκιές. Δείτε τώρα, επειδή εσείς έχετε παρακολουθήσει αυτές τις δίκες, γι' αυτό και σας κάλεσα σήμερα. Ρίχνουν βαριές σκιές, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αντιπολίτευση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, υπήρχαν στελέχη του, πήγαν ως μάρτυρες, λέει, στη δίκη κλπ. Ότι υπήρχε ανοχή, ότι δεν υπήρχαν καταδίκες. Υπήρχαν καταδίκες, μάλλον, με αστερίσκους. Εσείς πώς έχετε εισπράξει τώρα τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις δίκες που ήσασταν σε όλες παρόν, έτσι, ως δικηγόρος, ως συνήγορος.
1: Πρώτον, η αναφορά στο τι έκανε ή δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το συγκεκριμένο θλιβερό συμβάν του θανάτου της λόγου εγκλήματος.
0: Το καταδικάζουμε, να το λέμε κάθε φορά.
1: Όλοι το καταδικάζουμε, αλίμονο.
0: Έτσι, να το λέμε
1: δεν έχει απολύτως
0: φορά,
1: καμία σχέση.
0: Ναι, γιατί...
1: Αλλά να μπούμε και σε αυτό, να θυμηθούμε πάλι τι γινόταν το 2004 ή το 2003 ή το 2006.
0: Το 2003 έγινε η πρώτη δίκη, το 2 του συνέλαβαν, 17 Νοέμβρη. Τώρα εκείνη το θέμα.
1: Ναι, γιατί από ό,τι άκουσα είναι, λέει, μία μορφή και μάλιστα με non-paper που έσπευσε η Νέα Δημοκρατία να διακινήσει. Πήγαν, λέει, κάποιοι μάρτυρες υπεράσπισης σε αυτή τη δίκη που ήταν μέλη
0: του
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό εσείς που
1: συγγνώμη, εδώ για μένα ως νομικό αυτό είναι ανατριχιαστικό. Αλίμονο αν σε μια ποινική δίκη δεν μπορεί ο χ κατηγορούμενος να έχει έναν μάρτυρα υπεράσπισης. Και μάλιστα μάρτυρας υπεράσπισης.
0: Τίποτα, έχουν καταργηθεί.
1: Συνήθως λέει ότι τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος, είχε πολιτική δράση νόμιμη.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή, από θέμα αρχής, εμένα με ενοχλεί το επιχείρημα που δεν έχει καμία σχέση με τα συμβάντα τώρα, αλλά για εκείνη την εποχή. Γιατί, ξέρετε, όταν είναι στριμωγμένη με μια σειρά από σκάνδαλα, επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την παρέκβαση, και σκάνδαλα που δεν τα βγάζει ο Μιλωνάς ή η Παπαδάκου, κυρίως από την Ευρώπη έρχονται.
0: Γιατί τους λέμε, λέει, εγκληματική οργάνωση. Τώρα είναι, κύριε Μιλωνά, λέει, γιατί, μα δεν τους λέει κανένας εγκληματική οργάνωση. Τους λένε τα έγγραφα. Τα έγγραφα και τα χαρτιά και οι δικογραφίες που έχουν έρθει από την Ευρώπη. Αυτοί τους χαρακτηρίζουν.
1: Εγώ ξέρω ότι έχει κάνει μια προσεκτική δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ξέρω ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ευρωπαϊκά και τα δύο.
0: Που επίσης υπάρχει αναφορά και για κατηγορία, έτσι, για να τα λέω όλα.
1: Ναι, αυτή είναι η κατηγορία.
0: Ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Ποιος τους λέει, λοιπόν, η αντιπολίτευση, τους λέει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και όποιος άλλος.
1: Όχι,
0: είναι, λέει, δημιουργούν, λέει, τοξικό, λέει, περιβάλλον, και γιατί οι δημοσιογράφοι και τα μέσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά,
1: εδώ να τονίσω ότι να πάμε και στα 20 χρόνια πίσω, 22, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε απολύτως καμία εμπλοκή στη διενέργεια της δίκης της 17 Νοέμβρη. Ναι.
0: Επειδή το ξέρετε καλά, γι' αυτό και σας κάλεσα, για να μας πείτε, όπως και πριν η κυρία Κούρτοβικ, που ήταν και εκείνη συνήγορος του Δημήτρου Φοντίνα, μίλησε εδώ πέρα, και γι' αυτό σας καλούμε, για να μας πείτε, να μας θυμίσετε.
1: Δεν ήταν ενιαία η αντιμετώπιση, επειδή, όπως διάβασα στο non-paper, ένα από αυτά που επισημαίνουν είναι ότι, λέει, και κάποια βουλεύτρια κάτι πήγε και βρήκε το Κουφοντίνα. Θέλω να σας θυμίσω ότι οπαδοί του Κουφοντίνα είχαν κάνει επίθεση στο δικηγορικό μου γραφείο τότε.
0: Μάλιστα. Επειδή ήσασταν συνήγορο εκεί, αυτό είναι τα εσωτερικά.
1: Θα τα πούμε
0: άλλη φορά.
1: Πάντως, αυτό που σας είπα για να ψάξετε και να μιλήσουμε και με μένα και με άλλους για το θέμα της κατασκοπίας, νομίζω έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί το έχουν υποβαθμίσει.
0: Και αυτό είναι το θέμα. Εμείς θα μιλάμε, είπαμε, και για τη διαφθορά και για τα σκάνδαλά τους, ό,τι και να λένε. Όσο και αν μας λένε τοξικούς, γιατί αυτή είναι η πρώτη τοξική. Τοξικός είσαι όταν λες ότι υπάρχει ηθικός αυτούργος πίσω από μια τέτοια ενέργεια. Έτσι,
1: κυρία Παπαδάκου, λύστε μου και μία απορία, γιατί δεν είμαι ενήμερος. Αυτό που είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι Τσίπρα από εμένα θα πήγαινε στο εμφύλιο, το έχει πάρει πίσω ή παραμένει ως δήλωση?
0: Πάρει. Καλά το θυμάστε. Θυμάστε μια χαρά τη δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη και τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα σας πω τώρα, θα πάμε αλλού, σε άλλο θέμα μετά, στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως σας είχαμε νομίζω προαναγγείλει, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκρινε ενόχους δύο ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έχει παχθεί είπαμε στην ΑΔΑΕ, και αναβαθμίζει την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, ενώ δηλαδή καταδικάστηκαν για δύο πλημελήματα οι συγκεκριμένοι. Πρόκειται για τον κύριο Μελά, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Δημήτρη Μελά, και την κυρία Ρέπα, Θανασία Ρέπα νομίζω ότι είναι, ναι, είναι Θανασία Ρέπα, είναι η άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, κηρύχθηκαν λοιπόν οι δύο ένοχοι για πλημελήματα, της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Και είπαμε, ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου, αποφασίστηκε να χαρακτηριστεί το σκέλος αυτό του κατηγορητήριου ως κακούργημα. Και το δικαστήριο βέβαια δήλωσε αναρμόδιο να κρίνει αυτή την κατηγορία, αφού πρέπει να αναβαθμιστεί, έτσι. Και αφού έκρινε ότι η ζημιά, προσέξτε τώρα γιατί αυτό είναι το ζουμί της όλης ιστορίας, είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά στηρίχτηκαν σε ένα πόρισμα της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου, είναι η γυναίκα η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε, για την οποία να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας την περασμένη, πριν από δύο μέρες, είχε πει ότι λέει, θα τη ζητήσουμε και τα αρέστα τώρα επειδή εντόπισε απάτες. Δηλαδή όλο αυτό το κυνήγι που της γίνεται το ανέδειξε το δικαστήριο, γιατί έβαλαν και εναντίον του πορίσματος αυτό της κυρίας Τιχεροπούλου. Είναι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέγραψε όλο το φαγωπότη που γινόταν εκεί πέρα. Την είχαν στοχοποιήσει, φραπέδες, θυμάστε, στη Βουλή. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πήρε εκατομμύρια, δηλαδή τι γίνεται με αυτό, ελέγχεται καθόλου δικαστικά, δηλαδή έχω τρελαθεί με αυτό. Εδώ έχει πάει στη Βουλή, έχει ομολογήσει ουσιαστικά, ας πούμε, το τι γινότανε, το μεγάλο φαπ. Τι να πω, και για άλλη κυρία επάνω, κυρία Σεμερτζίδου, τι γίνεται με αυτούς. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν μία απόφαση, ιστορική τη θεωρώ, περιμένουμε την τελική απόφαση, μαθαίνω τώρα, γιατί έχω εκεί ανταποκριτές από αυτό το δικαστήριο. Ένα καλό δείγμα από τη δικαιοσύνη, γιατί όλοι κρίνονται, είπαμε, κατά τη γνώμη μου, και κυρίως μία διάθεση, ρε παιδί μου, εκεί στο πρωτοδικείο, στο πλημελιοδικείο, είναι το ίδιο δικαστήριο, έτσι, για να μην μπερδεύεστε, ότι, ναι, ότι υπάρχει διάθεση να ερευνηθεί η υπόθεση, ρε παιδί μου, αυτό το φαγωπότη των εκατομμυρίων. Και από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι μόνο από την ευρωπαϊκή, από όπου έρχονται οι δικογραφίες. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον κύριο, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το σκάνδαλο. Είναι ο κύριος Νίκος Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Κακαβά.
1: Καλό μεσημέρι, είναι, καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μας την ιδιότητά σας.
1: Ακούστε, σας δίνω την τελική απόφαση του δικαστηρίου.
0: Ωραία, σας λέω, έχουμε ανταποκριθεί.
1: Λοιπόν,
0: εδώ,
1: 5 χρόνια φυλακή, ναι, και 8 μήνες για τον καθένα, με επιβολή, ακούστε, 100.000 ευρώ. Ναι. Και απαγόρευση εξόδου. Mm. Εάν δεν δώσουν 100.000 ευρώ,
0: θα πάνε
1: προφυλακιστούν.
0: Θα προφυλακιστούν. Εντάξει. Καλά, θα λοιπόν, τα ακούστε. Δώσουν. Κάτι μου λέει ότι θα τα δώσουν.
1: Λοιπόν, ναι, και εγώ ποντάρω σε αυτό. Λοιπόν, ακούστε να σου πω κάτι. Ναι. Σήμερα.
0: Κύριε Κακαβά, πριν να μας πείτε οτιδήποτε.
1: Όχι, μπορώ να σας πω κάτι το οποίο
0: όχι,
1: μου στείλανε.
0: Όχι, να μας πείτε την ιδιότητά σας.
1: Είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Βάρα. Ξεσκεπάσαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μας το χρεώνουν όλοι. Κάνατε τους ελέγχους λοιπόν και οι άνθρωποι σας.
1: Το χρεώνουν όλοι, ναι, όλοι, ναι, να το ξέρετε. Γι' αυτό ήμασταν και οι μόνοι που είχαμε στηρίξει την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία δεν είναι μέλος μας, αλλά επειδή ένας άνθρωπος κάνει σωστά τη δουλειά του, οπουδήποτε κι αν εργάζεται, οπουδήποτε κι αν ανήκει, έτσι, οφείλουμε όταν αφορούν τη ζωή των αγροτών κτηνοτρόφων αλλιέων μελισσοκόμων, γιατί είναι η ζωή τους, οι επιδοτήσεις είναι η ζωή τους. Οφείλουμε λοιπόν όχι μόνο να τον στηρίζουμε, αλλά και να αναδεικνύουμε αυτά τα οποία είναι αυτονόητα για μας, αλλά όπως μου είπε και ο κύριος Μπαμπινιώτης, τον οποίο ευχαριστώ δημόσια, όταν συναντηθήκαμε στο στούντιο ενός καναλιού, ο οποίος σηκώθηκε όρθιος για να υποκληθεί, το λέω και ανατριχιάζω, που δεν αξίζει τέτοιο πράγμα σε μένα, μου είπε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακολουθώ, έτσι, Προχωρήστε, αλλά να ξέρετε αυτό που ζητάτε, το αυτονόητο, είναι το δυσκολότερο στην Ελλάδα.
0: Είναι ηρωισμός, είπαμε.
1: Γιατί με το αυτονόητο σπάς αυγά για να κάνεις ομελέτα. Έτσι. Δεν παίρνεις σκόνη αυγών.
0: Ακούστε, εδώ έχουμε το εξής παράδοξο στην Ελλάδα. Ένα δικαστήριο, προχθές ήταν ο εισαγγελέας, έκανε την έλεγα ηρωική πρόταση του εισαγγελέα, επειδή είπε για την Τυχεροπούλη ότι έπρεπε να ψάξει τις απάτες.
1: Και για τον κύριο Βάρα.
0: Και για τον κύριο. Ναι, και ο κύριος Βάρας έκανε τη δουλειά του. Τώρα βέβαια είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτή θα μου επιτρέψετε, αυτή η λειτουργία που είναι σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Αυτό αφορά το Μητσοτάκη και το Βάρα. Ναι, εμάς ναι. Μας αφορά ότι αυτή τη
0: πώς
1: στιγμή.
0: Πώς λειτουργήσε ως πρόεδρος του Μητσοτάκη.
1: Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, η κυρία Χαλκιά που ήταν σήμερα στο δικαστήριο, όπως ναι. με ενημερώσαν οι συνεργάτες.
0: Είναι η κυρία Χαλκιά, για πείτε στον κόσμο, τα ξέρετε.
1: Ήταν η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή που είχε ναι. πάρει στην πλάτη της την υπεράσπιση ναι. Της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Λοιπόν, έτσι ήταν οι συνεργάτες μου εκεί, με ενημερώσαν και να ξέρετε κάτι. Επειδή. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το Μαργαρίτης ο Σχοινάς εκ Βρυξελών ήρθε εδώ ακριβώς επειδή οι Ευρωπαίοι είχαν βάλει αυτό το Υπουργείο σε Επιτροπή και όλο τον πρωτογενή τομέα. Εάν διαβάσατε τη χθεσινή του συνέντευξη, τι είπε, θα διαλύσω, δεν τα λέει ο Κακαβάς αυτά, τα λέει ο Υπουργός, ναι. όλο το φαύλο παρελθόν mm-hmm. που ήταν μέχρι σήμερα σε αυτό που λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε αυτό που λέγεται.
0: Το αναγνωρίζει επομένως
1: έλεγχη,
0: φάβλο,
1: όχι το αναγνωρίζει. Βγαίνει από το κάνδρο γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είμαστε σε επιτροπία.
0: Και όπως και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να τα λέμε όλα, έχει διαφοροποιηθεί.
1: Ακριβώς. Και αν δεν ερχόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Όχι, έχει διαφοροποιηθεί ο κ. Σχοινάς σε σχέση με τις επιθέσεις που γίνονται στην
1: Ελλάδα. Μα δεν καταλάβατε. Τον έχουν χρεώσει, ότι του γράφω εγώ τα αυτά που λέει. Αυτά έχουν χρεώσει τα παπαγαλάκια, κάποια παπαγαλάκια
0: της
1: δημοσιογραφίας. Να ξέρετε κάτι, ότι ό,τι και να κάνουν, αυτό το σκάνδαλο θα πάει μέχρι τέρμα και όσοι είναι ένοχοι. Θα πάνε εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Θα το αποφασίσει και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και να ξέρετε και κάτι. Στη δίκη των 58 που καταδικάσαν του 57 και τη μία την αθωώσανε γιατί επέστρεψε εντόκος τα χρήματα.
0: Για πείτε
1: αυτό
0: ποια
1: το κάνανε
0: δίκη,
1: γιατί ήτανε δασκάλα, ήτανε δασκάλα mm-hmm. και με το νέο πειθαρχικό θα πήγαινε σε απόλυση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έκανε ένσταση και για αυτή την υπόθεση.
0: Για πείτε ποια δίκη είναι αυτή, γιατί δεν τα ακούν, τι να παρακολουθεί.
1: Των 58 κριτικών μας που δηλώνανε βοσκοτόπια και ελιές στην Καστοριά.
0: Α, αυτή. Δηλαδή και από την Κρήτη δηλώνανε στην Καστοριά. Okay.
1: Ναι, και μάλιστα θα παραπευθούν και οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, επειδή δεν κουράζομαι να το ρωτάω και θα το ρωτάω, εσείς ξέρετε, πείτε μου λίγο η εκτίμησή σας και από τις νέες υποθέσεις, γιατί εδώ έχουμε no. είπαμε πλημμυρίδα δικογραφιών και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για άλλα βέβαια.
1: Όχι, έρχονται και τα οικολογικά σχήματα, έρχονται και άλλα.
0: Αυτό λέω και για άλλα. Λοιπόν,
1: ήδη σας ενημερώνω και σας δίνω την είδηση mm-hmm. ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλιμάκιο της DG Agri είναι εγκατεστημένη στον ΕΛΓΟ για να ελέγξει όλα αυτά τα οποία γίνανε έτσι, για τα οικολογικά σχήματα, για τους πιστοποιητικούς οργανισμούς, τους ελέγχους για τα βιολογικά που βγήκε και είπε ο νυν υπουργός ότι 160 εκατομμύρια που τα παίρνανε οι απατεώνες τα δώσαμε στους πραγματικούς, ότι τα οικολογικά τα έκοψα γιατί ήταν όλο απατεωνιές και όλα αυτά τα ανακαλύψαν οι γεωτεχνικοί του δημοσίου mm-hmm. και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι γεωτεχνικοί και οι δικαστές καλοκαίρι δεν θα κάνουμε. Γράφετε το αυτό που σας λέω.
0: Αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι χρόνια τώρα δεν κάνουμε καλοκαίρι.
1: Όχι, δεν θα μπορέσετε ούτε τον Αύγουστο. Ούτε τον Αύγουστο που είναι τα μπάνια του λαού.
0: Σας θυμίζω ότι υποκλοπές ούτε τον Αύγουστο.
1: Κυρία Παπαδάκου, ούτε τον Αύγουστο που είναι τα μπάνια του λαού. Θα δουλεύετε και τον Αύγουστο όπως και εμείς.
0: Εμείς αντέχουμε οι δημοσιογράφοι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω καταλήγοντας να σας κάνω μία ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία είναι, είσαστε περιεκτικός και ενημερωτικός και διαφωτιστικός πολύ. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, και δεν κουράζομαι να το ρωτάω, ποια είναι η ζημιά που διαφαίνεται και από τις νέες σας. Την είχα ξανακάνει την ερώτηση, αλλά τώρα εδώ έχουμε και άλλες δικογραφίες.
1: Λοιπόν, είναι 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Είναι λοιπόν 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο η ζημιά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από
1: ακριβώς.
0: Πότε, όταν λέτε το χρόνο, γιατί δεν λέτε για μένα.
1: Λοιπόν, είναι ξεκινώντας από το 2016 που ήμασταν στα 500-600 εκατομμύρια, λέστε. Μετά το 20 πήγαμε στο 1,2 δισεκατομμύρια.
0: Μετά το 20 λοιπόν να. Είναι 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο η ζημιά από το.
1: Δηλαδή αυτό. Σκεφτείτε να. Ότι αυτά τα 7 δις, προσέξτε, φέτος με αυτούς τους ελέγχους που κάναμε εμείς πήρανε 15% αύξηση πραγματική παραγωγή. Μάλιστα. Σκεφτείτε λοιπόν, εάν εφαρμόζαμε αυτά που λέμε εμείς, θα είχαν πάει, όπως σας είπα εγώ, στο 100%. Να ξέρετε, η Ισπανία που μπήκε το 1987 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 10 χρόνια μετά από εμάς, επειδή τήρησε ένα μοντέλο, οι αγρότες έχουν διπλωθεί.

0: πάρα πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους και πάρα πολλοί θα πέφτουν από τα παράθυρα. Λοιπόν, θυμηθείτε το αυτό.
1: Κύριε Κακαδά, επειδή ξέρετε την υπόθεση, μας δώσατε και τον τίτλο. Απόφαση πιλότος, λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή η οποία είναι καταδικαστική για τον κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα, είπαμε, δύο κρίσιμα πρόσωπα. Δύο κρίσιμοι.
0: Ο ένας ήταν πρόεδρος
1: και,
0: ο άλλος κατά μαχλέρα. Ναι. Και η άλλη κατά μαχλέρα είναι η κινητή βιβλιοθήκη. Ναι. Απλά πράγματα.
1: Α, η κινητή βιβλιοθήκη, ωραία. Λοιπόν, κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί
0: Εγώ σας ευχαριστώ που επικοινωνήσα μαζί σας και να ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια. Κανένα.
1: Είναι πεισματάρα, το έχω πει πολλές φορές. Η αλήθεια είναι πεισματάρα και θα βγει.
0: Και λοιπόν, να ξέρετε κάτι. Ναι. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που λέτε για μας. Όταν ξεκινήσαμε πέρυσι το Μάιο, 13 Μαΐου του 2025, που έδωσα και τις πρώτες συνεδρίες στο ράδιο, θυμόσαστε ότι λέγαν όλοι πού πάνε αυτοί οι γραφικοί, οι ξυπόλοιτοι υπότες.
1: Έτσι προσπαθούν. Έτσι. Γραφικοί
0: θέλω να
1: δω
0: σήμερα αυτοί που πηγαίνουν εκεί στη Μεγάλη Βρετάνια και καπνίζουν τα πουρα και τα ουίσκι που είναι, δεν είναι δικά τους, αλλά τα πληρώναν αυτοί, δεν με νοιάζε, που είναι δικά μας, να δούμε τι θα λένε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί
0: μας. Καλά.
1: Λοιπόν, κλείνοντας τώρα, επειδή αύριο είναι 4η Ιουλίου, η ημέρα της ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέρα γιορτής για τους Αμερικανούς και μέρα θεμελίωσης της δημοκρατίας εκεί, πρέπει να πούμε. Όσοι έχετε βρεθεί εκεί, όσοι τυχεροί, ειδικά γύρω από την περιοχή της Βοστόνης που έγινε και η διακήρυξη εκεί της ανεξαρτησίας και της Ουάσιγκτον, που γίνονται πολλές εκδηλώσεις, θα έχετε δει ότι η μέρα αυτή δεν γιορτάζεται από τους Αμερικανούς μόνο με εκδηλώσεις, τέλος πάντων, ομιλίες και τέτοια, όπως γίνεται πολλές φορές εδώ. Γιορτάζεται με πικνίκ. Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχουν τα πυροτεχνήματα, τώρα αυτό με ξεπερνά. Παίρνει ο καθένας την οικογένειά του, τα καρεκλάκια και πάει στα δάση, όπως ας πούμε το δάσος στο Berkshire, το Tanglewood έξω από τη Βοστόνη, και όπου δίνεται και η μεγάλη μια παράσταση με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Βοστόνης, μια πολύ ωραία εμπειρία για όσους βρεθείτε από εκεί, και γιορτάζουν όλοι μαζί αυτή τη μέρα. Θα κλείσω λοιπόν με χρόνια πολλά για αυτή τη μέρα της ανεξαρτησίας. Είπαμε που θεμελιώθηκε η δημοκρατία εκεί πέραν του Ατλαντικού, έτσι, πέρα τις ενστάσεις μας, και με ένα τραγούδι έτσι, που θυμίζει η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εσείς και να ελπίζετε, γιατί είδατε και η απόφαση σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ελπίζετε ότι η αλήθεια θα βγει για όλα και για όλους. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θρασί χαρακτήρισε τον δράστη της παρακολούθησης του ως Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε ως ευρωβουλευτής στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνούσε τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Τον Νίκο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν με Predator, εμένα με Pegasus, ανέφερε, σημειώνοντας ότι αισθάνεται εξαγριωμένος, καθώς όπως είπε, εισβάλλουν στην προσωπική σου ζωή, όχι μόνο στα επαγγελματικά, αλλά και σε προσωπικές στιγμές. Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του σταθμού ότι ο κρατικός παράγοντας πίσω από την υπόθεση είναι Έλληνας. Όπως ανέφερε, η παρακολούθηση συνδέεται με την περίοδο των ερευνών για τις υποκλοπές, ενώ έκανε λόγο και για επαφές του με τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, ο οποίος υπήρξε επίσης θύμα παρακολουθήσεων. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα προχωρήσει εισαγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελαν να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, έντονους κραδασμούς στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου υπήρξε επανειλημμένα στόχος του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus στην περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου του 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Οι νέες αποκαλύψεις προκαλούν θύελλα αντιδράσεων. Σε έντονο ύφος, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, μιλά για θράσος χωρίς όρια, τονίζοντας ότι κρατικός παράγοντας φέρεται να παρακολουθούσε τον Στέλιο Κούλογλου ενώ συμμετείχε στην ΠΕΓΚΑ. Σημειώνει ότι πρόκειται για τον δεύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη που εμφανίζεται να έχει στοχοποιηθεί, ζητώντας άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση, ενώ καλεί και τη Ρομπέρτο Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ και τον ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επιγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Ένοχοι κρίθηκαν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου που αφορά στο πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου, παραπέμποντάς του στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, καθώς η εκτιμόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια πρόωρης κάλπης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση. Ο ίδιος επανέλαβε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι έρευνες για την επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης για ευρεία επιχειρησιακή σύσκεψη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται νέα ευρήματα και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Υπενθυμίζεται ότι από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστο, ενώ τραυματίστηκαν η κόρη της, ο σύζυγός της και ακόμη δύο ένικοι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλκοόλ, καθώς φέρεται να πούλησε ποτό στον ανήλικο με την επίδειξη πλαστού διπλώματος. Τα ακριβή αίτια της πτώσης ερευνώνται από τις αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν όταν λεωφορεία εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε βαθύ χαντάκι στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στο Πακιστάν. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κουέτα προς το Ισλαμαμπάντ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται από τις τοπικές αρχές. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 2025 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα του περασμένου μήνα, σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας Στεφανή Ρίστ. Οι υγειονομικές αρχές αποδίδουν την αύξηση στις ακραίες θερμοκρασίες του δεκαήμερου καύσωνα, ο οποίος εγκαταλέγεται στους πιο έντονους που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τα τρία τελευταία εισιτήρια για την φάση των 16 του Μουντιάλ βγαίνουν απόψε το βράδυ στις τελευταίες αναμετρήσεις για τους 32. Στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Και αυτές τις μέρες πραγματικά ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης τραγωδίας από το Μαξίμου. Όχι τώρα, όχι και τέτοια πράγματα. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης γκαζάκια της κυβέρνησης στην αριστερά. Πού είδατε, έσκασε κανένα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Στεγαστική κρίση. Κενό γράμμα η εθνική στρατηγική. Ακόμα δεν την εξαγγείλαμε. Βγήκε ένας, έκανε μια έρευνα και την έβγαλε σε κάρτη. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αυτά οι εφημερίδες των εφοπλιστών. Ριζοσπάστης. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Πράγματι, όπως και οι περισσότεροι εργαζόμενοι φέτος, δεν θα πάνε διακοπές. Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Έτσι, αυτό που λέει και η Αλεξάνδρα Ισδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, λέει να μην πάμε σε εχθροπάθεια, να έχουμε μια πολιτική αντιπαλότητα, έτσι με πολιτικό πολιτισμό. Από τις κουκούλες τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους αιτούντες άσυλο. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι, ξέρω εγώ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Solidarity Now κτλ., είχαν δικηγόρους οι οποίοι αναλαμβάναν τους αιτούντες άσυλου. Τώρα αυτά καταργούνται. Θα κάνει ένα μητρό δικηγόρο, προφανώς θα πάνε όλοι δαπίτες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Για κάθε αίτηση που θα υπάρχει συνήγορος, θα παίρνει ο δικηγόρος 160 ευρώ. Και αν πείσει τον αιτούντα άσυλο να σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα μόνος του, θα παίρνει άλλα 250, δηλαδή θα καθαρίζει ευκολάκι 400, περίπου 400 ευρώ, εύκολα, 410 ευρώ, οπότε το πάρτι συνεχίζεται. Καθημερινή, τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Αυτό θα ήταν ωραίο για τραγούδι Τζιμ Πανούση, λοιπόν. Αλλαγές, λέει, στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια. Δηλαδή από το 1930 έχουμε τον ίδιο κανονισμό, τότε που κτιστήκαν και οι πρώτες πολυκατοικίες. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Το τέτα-τέτ στο Πεντάγωνο. Στο Πεντάγωνο συναντήθηκε ο Ανδρουλάκης με το Δένδια. Ελεύθερος τύπος. Τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Παρελθόν το μαχαίρι 50% του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Εντάξει, ήταν ερμηνευτική του Τσακλόγλου, αλλά δεν πειράζει, τώρα εμείς λέμε και τον Κατρούγκαλου. Δεύτερο θέμα στον τύπο. Στο 8,1 η ανεργία το Μάιο. Χαμηλότερη από Γαλλία, Ισπανία και Φιλανδία. Έτσι, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Τα νέα. Συνιδιοκτησία. Οι 12 ανατροπές. Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών. Α, είναι αυτό με την καθημερινή, τέλος του εμφυλίου. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ρώσικα τάνκερ βάσεις για ντρόνς. Είδατε, δεν είναι μόνο αυτό που οι Ουκρανοί που μας στείλανε τον ντρόν, το γκρι-γκρι-γκρι, το υποβρύχιο, έτσι, έχουν και οι Ρώσοι. Δημοκρατία. Αδίστακτη την βορύχη. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Η κυβέρνηση επενδύει στον εθνικό δικασμό. Αν είναι δυνατόν, για να τα λέει αυτό ο Μανώλης Κοτάκης, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Eurostat. Τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 26. Καλά νέα, δεν λέω, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο για την κορυφή. Καλή και η τρίτη θέση, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο για την πρώτη θέση. Εστία. Προς μείζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται η παραδίδεται στην Τουρκία ή Μεσόγειος, γιατί λέει θα γίνουν ατοϊκά στρατηγία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα η Μεσόγειος, εντάξει, δεν είναι και καμιά μεγάλη θάλασσα. Και εθνικός κήρυκας, παρετήθηκε ο επίσκοπος Φασιανής Αντώνιος, διευθυντής του Αγίου Μιχαήλ, μετά από επίθεση του ελπιδοφόρου εναντίον του στην κληρικολαϊκή.
Τώρα έχουμε και εμείς προβλήματα, έχουν και αυτοί προβλήματα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην πολύ φίλη μου, νύχη άναψε το καντήλι κεραμαίος, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας που είχαμε στην Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, την καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας στην Μητσοτάκη ΑΕ, εννοείται μετά τον Κυριάκο Πιερεκάκη, την καλύτερη υπουργό των εσωτερικών μας από ιδρύσεως του Υπουργείου Εσωτερικών μας, μετά φυσικά το Μάκη, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε την Κεραμαίος. Γιατί έφερε την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και παριστάνουνε τους φεμινιστές. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γενανικότες. Έτσι είδατε, με δεξιά κυβέρνηση, για πρώτη φορά από συστάσεως του ελληνικού κράτους, να μην πω από συστάσεως του ελληνικού έθνους και πιάσω και την αρχαία Ελλάδα, επιτέλους οι γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο με τους άντριδες. Λοιπόν, και τι βγήκαν να πούν αυτά τα πολιτικά ρετάλια? Πως λέει, αυτή η κανονιστική ρύθμιση έχει νόημα μόνο αν υπάρχουν, λέει, συλλογικές συμβάσεις παντού. Γιατί, λέει, αλλιώς, αν οι διαπραγματεύσεις είναι ατομικές, τότε ο μόνος μισθός που θα είναι ο ίδιος για γυναίκες και άντρες θα είναι ο κατώτατος του ανειδίκευτου εργάτη. Τώρα, τι να σου πω, αυτά τα εργατικά δεν τα ξέρω εγώ τα πράγματα, ρωτήστε κάτι άλλο. Αλλά τι να πω, και Κεραμαίος, έτσι, νομικά ήταν δικηγόρος λομπίστρια, καταλάβατε. Δηλαδή πήγαινε ένα κόλετς, έλεγε θέλω το πτυχίο να τον αναβαθμίσω, ασχολιόταν με αυτό η Κεραμαίος ως δικηγόρος, όχι ως υπουργός, έτσι εννοείται. Αυτά τώρα με τα εργατικά είναι για την πλέμπα, δεν τα ξέρει η Κεραμαίος. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που τα βρήκε ο Ανδρουλάκης με το Δένδια. Μέχρι να ανακοινωθεί όμως η συμφωνία, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό της υγείας μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον μεγαλύτερο τηλεπολιτή στην ιστορία της ελληνικής τηλεοράσεως, μετά τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Θάνο, τον Θανούλη, τον Πλεύρη. Κοιτάξτε κάτι. Το να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι σου, οι συναγωνιστές σου, οι συνοδοιπόροι σου, το σπουδαίο σου έργο στο Υπουργείο Εμπορίου Υγείας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ που τα λέμε δεξιός για δεξιό, καλή κουβέντα δεν λέει. Όμως, το να αναγνωρίζουν οι πολιτικοί σου αντίπαλοι το πόσο σπουδαία δουλειά κάνεις, είναι κάτι ανεκτίμητο. Και δεν μιλάμε τώρα για τον Κασελάκη, που έτσι αλλιώς και αυτός θαυμαστής του... Σπύρου είναι, όπως και ο Καρανίκας. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Μιλάω για τον Κώστα τον Αρβανίτη, τον αρχιτραμπούκο του ΣΥΡΙΖΑ. Το να παραδέχεται αυτός ο Αρβανίτης, ο εκφραστής του πολιτικού περιθωρίου και της παρακμής, τη δουλειά που έχει κάνει ο Σπύρος στα νοσοκομεία μας, πραγματικά τι να πω, είναι υλικό για να κάνει Βαρβιτσιώτη νέο ντοκιμαντέρ στο Sky. Λοιπόν, κάνει ο Αρβανίτης ερώτηση στην Κομισιόν. Και λέει, ας πούμε, ότι υπάρχει, λέει, μια οδηγία του 2003-88 και τα λοιπά, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι λέει για να γίνονται συνεχόμενες 24 ώρες εφημερίες στα νοσοκομεία χωρίς 11 ώρη ανάπαυση, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και λέει ο Αρβανίτης, εξουθένωση των γιατρών, νοσηλευτών, δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα, πρέπει να προστατευτεί η υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και στα νοσοκομεία. Και του απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πράγματι, Αρβανίτη, έχεις δίκιο. Εδώ μιλάμε για εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία στην Ελλάδα και η Επιτροπή απειλεί τη χώρα μας με κυρώσεις εξαιτίας των συστηματικών παραβιάσεων που φέρουν τη σφραγίδα του Σπύρου Γεωργιάδη και της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι να πω, συγγνώμη, είναι ζωντανή εκπομπή, όπως έλεγε και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος στην Αθλητική Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω αυτό, ποιος θα γράψει τον οδηγό αυτής της εκπομπής. Προσέξτε ρε Μάια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Σπύρος δεν ξέρει ποιο να στηρίξει για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη Νέα Υόρκη, που σας έχει και τζάμπα πισίνες ο Μαντάνη και πηδάτε με τα κουστούμια. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Λίγο τώρα να μας πει που ολοκλήρωσε τη δουλειά του στο Υπουργείο Υγείας και με αυτό με τα απογευματινά χειρουργία. Μήπως να τον πάμε πριν από τις εκλογές στο Υπουργείο Παιδείας, επιτέλους να καταργήσουμε και το μονοτονικό, να γυρίσουμε στο πολυτονικό. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι από κάτι δωρεάν, είναι από κάποια λεφτά που περισσεύσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Αν και εντάξει, Παρασκευή είναι, μπορεί να είναι και αλλού. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου Εθνάκη στο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματική μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Με τον Κολάμπια οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε καταπατήσει, όπως και τώρα, που κάνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώ δεν είναι στη Βουλή. Είχε καταπατήσει και καταπατά κάθε έννοια θεσμικότητας. Δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε. Πότε θα γίνουν εκλογές. Αν θα γίνουν εκλογές. Ή αν θα τις καταργούσε όπως έκανε ο Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Υπήρχε ανασφάλεια. Ο κόσμος φοβότανε. Φεύγανε οι νέοι μας μαζί με τον Καβάκο στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούσαν να ανεχτούν και να συμβιβαστούν την αισθητική των Μαδούρων. Εδώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Υπάρχει τάξη, ηθική. Καλά, ηθική όχι πολύ. Ασφάλεια. Ο κόσμος ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Έτσι. Όχι δηλαδή να λες αύριο τι έχει 4 του μήνα. Να γυρίσουμε 4 Ιουλίου του 2015 με κλειστές τις τράπεζες παραμονή του δημοψηφίσματος. Και οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, γιατί πάνω απ' όλα ο Κολάμπια είναι θεσμικός. Το είπε και σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στο liberal.gr, στον Πρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο Μαυρίδη. Αλλά τα είπε και στο Υπουργικό Συμβούλιο προχθές, που το ρωτήσανε οι υπουργοί. Λέει, παίζει, λέει, να πάμε, λέει, σε εκλογές τον Οκτώβριο. Λέει, γιατί το ρωτάτε? Λέει, αν είναι να μην πάμε τον Οκτώβριο, λέει, να κανονίσουμε τίποτα, λέει, να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Αν λέει είναι να πάμε σε Οκτώβριο εκλογές, να μην πάμε σε διακοπές, να τρέξουμε να μαζέψουμε ψήφους. Αυτά που κάνουν και οι υπουργοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και τους λέει, τώρα αυτά, λέει, τα σενάρια, λέει, για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, τα ακούω, λέει, αλλά δεν ισχύουν. Κουλάρουν οι υπουργοί, λένε, εντάξει, θα πάμε διακοπές. Γιατί οι υπουργοί δεν είναι στο 55% των Ελλήνων που δεν θα πάνε διακοπές. Τους βλέπει λοιπόν ο Κολάμπια να κουλάρουνε τους υπουργούς και τους λέει, εντάξει, μπορούμε, λέει, όμως να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές τελικά τον Οκτώβριο. Τσιτώνουν πάλι οι υπουργοί, σου λέει, με αυτό το Σιλμουτανέ δεν βγάζει άκρη, να πάμε το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον για κανένα μπάνιο πουθενά κοντά. Τους βλέπει τσιτωμένος ο Κολάμπια και τους λέει, προφανώς, λέει, δεν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Κουλάρουν ξανά οι υπουργοί, μπαίνουν στο ίντερνετ να βρουν αυτά τα φθηνά εισιτήρια που ανακοίνωσε ο Κικίας για να πάνε με το καράβι σε κανένα νησί. Τους βλέπει έτσι cool ο Κολάμπια και τους λέει, αλλά που ξέρουμε, λέει, πώς θα τα φέρει η ζωή με αυτά και με τ' άλλα και μήπως τελικά κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Καταλάβατε, ο άνθρωπος είναι Σιλμουτανέ. Και έρχεται μετά αυτός ο φάμελος που δεν μπορεί να λύσει εκεί τα ισοκομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε, λέει, θα ασχοληθεί με την Κύπρο. Μιλάνε οι Μαδούροι για την Κύπρο μας. Προχθές είχε έρθει στην Αθήνα η πρόεδρος εκεί της Βουλής, των αντιπροσώπων, όπως το λένε, της Κύπρου, η Ανίτα Δημητρίου, και δεν ξέρω γιατί πήγε και συναντήθηκε με το Φάμελο και άρχισε να λέει αυτός, κανένας δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια Ατήλα, που είναι και 52 αν δεν κάνω λάθος, διχασμός, λέει, κατοχικά στρατεύματα, η ειρήνη, λέει, είναι πρωταρχικό και διαπραγμάτευτο αγαθό και, λέει, όπως πρέπει να λυθεί με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ το Παλαιστινιακό, έτσι πρέπει να λυθεί και το Κυπριακό. Τώρα που πήγαν και κάναν τέτοια σύνδεση με τους Παλαιστίνους, με την Κύπρο μας, αν είναι δυνατόν! Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο φάμελος αυτή, πώς τη λένε, τη Δημητρίου, την Ανίτα, λέει, έχει ένα ολιστικό σχέδιο, λέει, για την ειρήνη, την ασφάλεια, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό, να λυθούν. Έτσι, όλα τα είχαμε, να ασχολούνται τώρα και οι Μαδούροι με το Κυπριακό. Αυτό μας μάρανε τώρα. Που να δείτε, αν εκεί οι Μαδούροι πάνε να ασχοληθούν με το Κυπριακό, θα δείτε, θα τη δώσουν την Κύπρο μας στους Παλαιστίνιους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και να συνδέουν τώρα το Κυπριακό με το Παλαιστινιακό. Αν είναι δυνατόν, αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα.
Δηλαδή θα τα ακούσουν και οι Ισραηλινοί που έρχονται εδώ και αγοράζουν, ας πούμε, τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, τα Airbnb, που αγοράζουν τα εγκατελειμμένα μαγαζιά, τα εμπορικά και τα κάνουν loft και τα νοικιάζουν σε πολύ ωραίες τιμές, 7-8 κατοστάρικα κτλ. Θα μάθουν τέτοια πράγματα ότι προσπαθούμε να λύσουμε παραλλήλως το Κυπριακό με τον Παλαιστινιακό και οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους και θα πάνε αλλού. Έτσι, λοιπόν, μην ασχολείστε τώρα με άλλα θέματα εκεί στην Κουμουνδούρ. Δείτε τα σοκοματικά σας που θέλετε να μολύσετε και το Παλαιστινιακό. Κυπριακό. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κύμα σβήνει γρήγορα τα ονόματα στην άμμο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Από το αρχείο του σταθμού και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε ή αν ξαναθέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε «Κάτι μου θυμίζει», μέρος τρίτο. Θα κάνουμε πρώτα μια επανάληψη για τα δύο πρώτα μέρη και μετά πάμε και στο τρίτο μέρος για να κλείσουμε έτσι το βασικό μάθημα αυτής της εβδομάδας. Στο πρώτο μέρος του «Κάτι μου θυμίζει» είπαμε πως η διαχείριση του προβλήματος της ακρίβειας θυμίζει την ιστορία με το λάθος συντελεστή του πρώτου προγράμματος, όπου το λάθος εντοπίστηκε κάπου στα τέλη του 2011 και αντί να διορθωθεί στο δεύτερο πρόγραμμα, συνεχίστηκε η εφαρμογή του λάθος συντελεστή και μάλιστα όχι ως λάθος, αλλά ως μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή, κάτι δηλαδή σαν να είχαμε έναν πόλεμο, όχι κατά της φτώχειας, αυτό που υποτίθεται πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση δημοκρατική κτλ. Κτλ, αλλά σαν να είχαμε ένα πόλεμο κατά των φτωχών. Έτσι ακριβώς τώρα και με την ακρίβεια. Έχει εντοπιστεί το πρόβλημα εδώ και 3 χρόνια. Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που ζουν από τη δουλειά τους ή από τη σύνταξή τους εδώ και 3 χρόνια. Αλλά η κυβέρνηση επιλέγει μέσα από μια σειρά επικοινωνιακών μέτρων που δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία να συνεχίζεται το πρόβλημα, να έχει περισσότερη ένταση. Βέβαια, εδώ το θέμα είναι αν είναι πρόβλημα. Γιατί αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα ούτε για τα πρόσμενα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, για εμπόριο, βιομηχανία, τροφίμων κτλ. Αλλά δεν είναι καθόλου πρόβλημα ούτε και για τα πρόσμενα κέρδη, υπερέσοδα μάλλον καλύτερα, του κρατικού προϋπολογισμού. Έχουμε δηλαδή μια νέα κατάσταση λάθος συντελεστή. Στο δεύτερο μέρος χθες είπαμε, που κάτι μας θυμίζει, πως υπάρχουν πλέον δεμένα στοιχεία, έτσι, όχι μια γενική πολιτική εκτίμηση, πως η Μητσοτάκης ΑΕ ακολουθεί βήμα-βήμα και με πολύ μεγάλη συνέπεια μια πολιτική που κάνει εδώ στην Ελλάδα τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα πράγματι μέχρι το 25, έτσι, είχαμε μια αύξηση του πλούτου κατά 9% το αφήγημα της Μητσοτάκης ΑΕ, ενώ τα ίδια στοιχεία δείχνουν και μια μείωση του πλούτου κατά 18% που στο μέσο Έλληνα, στο μεσαίο Έλληνα, στη μεσαία οικογένεια, στην κανονική οικογένεια. Πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση από τη μία πλευρά των εκατομμυριούχων και από την άλλη πλευρά έχουμε μια μεγάλη αύξηση και των ανθρώπων που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που διαρκώς αυξάνονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το μνημονιακό παρελθόν, πάει αυτό, αλλά θυμίζει απολύτως την εποχή των μνημονίων, ειδικά μεταξύ 2010-2014, όπου πράγματι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των οικονομικών και των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι που αλλάζει από το τέλος του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019, έστω παραμετρικά. Βελτιώνονται οι κοινωνικοί δείκτες, όχι όσο θα έπρεπε, όχι στο βαθμό που έπρεπε, αλλά κάτι άλλαξε τότε. Από το 19 και μετά ξαναλλάζει. Και χθες το τέλος σας ρώτησα να σκεφτούμε λίγο αν αυτό που οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί, οι φτωχότεροι, αυξάνονται στην Ελλάδα εκατομμυριούχοι, αυξάνονται στην Ελλάδα και οι νεόπτωχοι, έτσι, αν αυτό έχει να κάνει κάτι με τις χρηματορροές του Ταμείου Ανάκαμψης, με τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων ή και με οικονομικά σκάνδαλα σε εισαγωγικά λαϊκής βάσης όπως αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε τώρα στο τρίτο μέρος. Πηγαίνουμε προς εθνικές εκλογές. Τώρα θα είναι τέλος 26, θα είναι Μάιος του 27, κάπου εκεί. Τέλος, θα δούμε. Καθώς πηγαίνουμε λοιπόν προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόσο από τη Μητσοτάκης ΑΕ, όσο και από τη Στουρνάρας ΑΕ, ένα παράλληλο σύστημα, υπάρχει μια ανησυχία μήπως γυρίσουμε πίσω, κάπου πίσω. Έτσι κι άλλοι ανησυχούν, λέει, μήπως γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, αν και μας έχουν μπερδέψει λίγο με το χρονικό ορισμό αυτού του πίσω, είναι δηλαδή, ξέρω, το 2015, είναι το 2008, είναι το 1981, είναι, ξέρω εγώ, ο ελληνικός εμφύλιος, δεν ξέρω ποιο είναι το πίσω. Σε αυτή την πλευρά που ανησυχεί,
υπάρχει μια κοινή αντίληψη και ένας κοινός προπαγανδιστικός μηχανισμός που λέει πως τη χώρα μας στην οικονομική χρεοκοπία την οδήγησε ο λαϊκισμός. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε πως αυτή η πλευρά μεταξύ των λαϊκιστών, πέρα από τους γνωστούς Ανδρέα Παπανδρέου, Αλέξη Τσίπρα, βάζει με έναν τρόπο μέσα και τον Κώστα Καραμαλή, το Βούδα που λέμε. Και ανάλογα με το πώς στέκεται ο καθένας είτε στη Στουρνάρας ΑΕ είτε στη Μητσοτάκης ΑΕ, άλλοι βάζουν μέσα στους λαϊκιστές μόνο τον Καραμαλή και τον Τσίπρα, άλλοι βάζουν μόνο τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Τσίπρα, άλλοι βάζουν σε άλλη εκδοχή τον Καραμαλή και τον Τσίπρα. Τέτοια πράγματα. Παίξτε όπως θέλετε. Λοιπόν, δεν βλέπουμε στο κάδρο να μπαίνουν άλλοι πρωθυπουργοί, άλλες κυβερνητικές σεζόν, έτσι λοιπόν. Ειδικά οι πρωθυπουργοί των δύο πρώτων μνημονίων, της φτώχειας και της απελπισίας, δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτοί δεν ήταν λαϊκιστές. Εντάξει, ο Παπαδήμος ποτέ. Εντάξει, ο Παπανδρέου, ο Γιώργος και ο Αντώνης Σαμαράς, πριν γίνουν πρωθυπουργοί, είπαν και μια κουβέντα παραπάνω. Ας πούμε, δείτε κάτι που λέει τελευταία πολύ ο τσάρος της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερεκάκης. Λέει, ο λαϊκισμός μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Ο Πιερεκάκης παίζει και στα δύο συστήματα, και Μητσοτάκης ΑΕ και Στουρνάρας ΑΕ. Ο λαϊκισμός μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Τώρα κοιτάξτε, τεχνικά μιλώντας έτσι, τα πρώτα στοιχεία του προβλήματος είναι γνωστά κάπου από τον Νοέμβριο του 2008. Έτσι. Δηλαδή, τα στοιχεία εκείνα είχαν να κάνουν με το πραγματικό έλλειμμα, είχαν να κάνουν με το ύψος του δημόσιου χρέους και είχαν να κάνουν με την εκτίμηση του πώς θα ερχόταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε ένα χρόνο πριν, δηλαδή στα τέλη του 2007, πώς θα ερχόταν στην Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις παράγοντες δημιουργούσαν αυτή το περιβάλλον της χρεοκοπίας και είμαστε Νοέμβριο του 2008. Μπορεί το πρόβλημα να εντοπιστεί μόνο την περίοδο Μάρτιος 2004, Νοέμβριος 2008. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια αφήγηση που λέει ότι ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας πήρε την Ελλάδα μας το Μάρτιο του 2004 κούκλα, μια οικονομία καταπληκτική, χωρίς ελλείμματα, χωρίς δημόσιο χρέος, έτσι, τεράστια άνθρωση, μια οικονομία που δεν είχε ανάγκη να δανείζεται και όλα αυτά τα άλλαξε μέσα σε περίπου 3 χρόνια. Αυτό προφανώς πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις μέσα σε 3 χρόνια, αλλά για κάποια πράγματα, έτσι όπως το να χρεοκοπήσεις εντελώς μια χώρα, χρειάζονται και λίγο παραπάνω χρόνια. Δεν φτάνουν τα 3, όσο και να προσπαθήσεις. Και πέρα από τα χρόνια, χρειάζεται και μια συνταγή. Μια συνταγή. Ας πούμε, για παράδειγμα, στη συνταγή μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, μια τρελή κούρσα στα εξοπλιστικά. Μπορούμε. Μπορούμε να βάλουμε ένα μεγάλο Ολυμπιακό δάνειο. Μπορούμε. Μπορούμε να έχουμε για εθνικά μας σπορ, όχι το μπάσκετ για παράδειγμα, αλλά την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Να μείνει δηλαδή το μπάσκετ και το πόλο, το water polo, τα εθνικά μας σπορ, έτσι, αλλά να είναι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Μπορούμε. Μπορούμε μέσα στη συνταγή να βάλουμε πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα πολιτικής και επιχειρηματικής διαπλοκής όπως αυτό της Siemens. Μπορούμε. Μπορούμε μέσα σε αυτή τη συνταγή της χρεοκοπίας να υπερκοστολογούμε δημόσια έργα, δρόμους για παράδειγμα, 3, 4, 5 φορές πάνω από το πραγματικό τους κόστος. Μπορούμε. Μπορούμε μέσα σε αυτή τη συνταγή να βάλουμε κομματικά στρατεύματα τα οποία θα πλουτίζουν κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του κόμματος στο οποίο υπηρετούν την κομματική τους ας πούμε θητεία. Μπορούμε. Μπορούμε σε αυτή τη συνταγή της χρεοκοπίας να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που να δίνει αφιδώς θαλασσοδάνεια σε όποιον έχει άκρες με την κυβέρνηση, σε όποιον έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, σε όποιον θέλει δάνεια ακόμα και για να αγοράσει μετοχές της ίδιας της τράπεζας από την οποία πήρε δάνειο. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό στη συνταγή της χρεοκοπίας. Μπορούμε. Μπορούμε σε αυτή τη συνταγή της χρεοκοπίας να βάλουμε κοινοτικά κονδύλια τα οποία δεν αφήνουν απολύτως κανένα μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία, τα οποία τα σπαταλάμε και τα ξεκοκαλίζουμε. Μπορούμε. Κοιτάξτε,
και άλλες χώρες βρεθήκαν σε ανάγκη. Περίπου χρεοκοπήσανε, δηλαδή δεν μπορούσαν να δανειστούν από τις αγορές. Η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, στο πρόσφατο μιλάω για την οικονομική κρίση μετά το 2007. Κατά ένα τρόπο η Ιταλία, κατά ένα τρόπο η Ισπανία, αλλά εκεί ήταν αυτό που λέμε το too big to fall, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Σε αυτές τις χώρες δεν εντόπισε κανένας, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η χρεοκοπία οφειλόταν, ξέρω εγώ, στις προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Κανένας. Κανένας εκεί δεν εντόπισε, ας πούμε, ότι η χρεοκοπία είχε να κάνει, ξέρω εγώ, με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, αναπληρωτών καθηγητών, δασκάλων, ειδικής αγωγής. Κανένας δεν εντόπισε σε αυτές τις χώρες ότι η χρεοκοπία είχε να κάνει, ξέρω εγώ, με τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στους δήμους. Επίσης, κανένας δεν μίλησε για τον περίφημο τυροπιτά, ξέρω εγώ, που πουλούσε τυρόπιτες χωρίς να κόβει αποδείξεις. Αυτά είναι κομμάτια που δεν είναι μέσα στη συνταγή της χρεοκοπίας. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα αφισβητήσει, αυτό που λέει, ας πούμε, ο Πιερεκάκης, και είναι τώρα αυτό θα πούνε, εντάξει, και γκαζάκια και τρομοκρατία, Ρουβίκονας, η αριστερά κτλ. Αλλά αυτό είναι το βασικό, έτσι. Να φοβάστε, κύριοι και κυρίες, γιατί ο λαϊκισμός μπορεί να χρεοκοπήσει ξανά την Ελλάδα όπως το κάνει στο παρελθόν. Αυτή η συνταγή της χρεοκοπίας, πού ακριβώς κουμπώνει με το τέρας του λαϊκισμού? Ο πλουτισμός του κομματικού στρατεύματος δεν είναι κομμάτι λαϊκιστικό, έτσι. Και εδώ λοιπόν πάμε σε αυτό το τρίτο. Κάτι μου θυμίζει. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την επταετία της Μητσοτάκης ΑΕ, παύλα άμα θέλετε και Στουρνάρας ΑΕ, θυμίζουν όχι παραμετρικά, αλλά θυμίζουν στον πυρήνα, έτσι, αυτά τα οποία είχαν συμβεί στην Ελλάδα, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, πριν από το 2009. Και αυτό ήταν το τρίτο κάτι μου θυμίζει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα θέματα λαγάνα. Έτσι, το έχουμε ξανακάνει αυτό το μάθημα, τώρα είναι με άλλη αφορμή. Όπως όλοι ξέρουν, έτσι, οι λαγάνες βγαίνουν μια φορά το χρόνο, καθαρά Δευτέρα. Προφανώς έχει φούρνους που βγάζουν λαγάνες κάθε μέρα, έτσι, αλλά όλοι οι φούρνοι βγάζουν λαγάνες την ίδια μέρα, την καθαρά Δευτέρα, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου. Όπως έχουμε πει λοιπόν και άλλες φορές, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ που μοιάζουν με λαγάνες, έτσι, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το ψωμί πολυτελείας που κατά έναν τρόπο μοιάζει και με αυτό που λέμε την ιταλική φοκάτσια. Ας πούμε, ένα ρεπορτάζ λαγάνα κάθε χρόνο είναι αυτό που έχει να κάνει με το πόσο κάνει η λαγάνα κάθε χρόνο. Έτσι. Τις άλλες μέρες του χρόνου η τιμή της λαγάνας έτσι δεν απασχολεί κανέναν. Τα ρεπορτάζ λοιπόν λαγάνα είναι κάτι που απασχολούν τον τύπο μία φορά το χρόνο και επειδή αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, το κοινό, το αναγνωστικό, το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό τα έχει συνηθίσει και δεν πολύ ασχολείται με αυτά τα πράγματα, καθώς συμβαίνουν πάντα μία φορά το χρόνο. Ένα λοιπόν από αυτά τα θέματα λαγάνα, δεν είναι ακριβώς ρεπορτάζ, είναι αυτό με τη μέρα φορολογικής ελευθερίας στην Ελλάδα. Τη μέρα δηλαδή που οι Έλληνες σταματάμε να δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές, φόρους στο κράτος, εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης και αρχίζουμε να δουλεύουμε για να βγάλουμε τα δικά μας λεφτά. Έτσι λοιπόν. Συνήθως αυτή η μέρα εντοπίζεται κάπου στο τέλος του τρίτου δεκαήμερου του Ιουνίου. Δηλαδή δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είπαμε αυτό δεν είναι ακριβώς ρεπορτάζ λαγάνα. Ρεπορτάζ λαγάνα είναι η έξοδος του 15 Αύγουστου, έτσι. Ή αυτές τις μέρες τώρα που μπήκε Ιούλιος, ένα ρεπορτάζ λαγάνα που γίνεται πάντα είναι πόσο κοστίζει για μια τετραμελή οικογένεια στην Ελλάδα οι διακοπές σε κάποιο νησί. Και τώρα τελευταία το συγκρίνουν και με τις διακοπές σε κάποια παραλία της Αλβανίας. Έτσι. Παλιά λέγαμε Αλβανοί τουρίστες. Λοιπόν, όλα αυτά για την τετραμελή οικογένεια. Με αυτό, με την Εθνική Μέρα Απελευθέρωσης, ξέρω πώς το λένε, φορολογικής ελευθερίας, δεν κάνει κανένας δημοσιογράφος ρεπορτάζ. Αυτό το εντοπίζει, ασχολείται με αυτό το πράγμα, το περίφημο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Έτσι, λοιπόν. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, και ΦΥΜ κάπως έτσι, είναι κατά ένα τρόπο, έτσι σε εισαγωγικά βάλτο, ένα είδος παραθρησκευτικής οργάνωσης που λατρεύει το θεό του νεοφιλελευθερισμού και για Άγιο έχει τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, τον Ανεπάγγελτο. Και εικονίσματα έχουν Στέφανο Μάνο και Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Φυσικά και πιο πάνω Μάργαρετ Θάτσερ, έτσι. Λοιπόν. Φέτος λοιπόν, η μέρα της φορολογικής απελευθέρωσης των Ελλήνων ήταν η 29η Ιουνίου, ενώ πέρσι ήταν η 30η Ιουνίου, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά το πάει καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ, έφερε νωρίτερα μία μέρα την φορολογική μας ελευθερία. Έχει ενδιαφέρον βέβαια, επειδή εγώ λόγω που λένε επαγγελματική διαστροφή τα διαβάζω αυτά τα πράγματα, το ΚΕΦΗΜ δεν ασχολείται για παράδειγμα καθόλου με την έμεση φορολογία πάνω στην κατανάλωση, έτσι καθόλου. Ασχολείται μόνο με τους άμεσους φόρους που φυσικά ως νεοφιλελεύθερη παραθρησκευτική οργάνωση τους θεωρεί και άδικους. Ή ας πούμε το ΚΕΦΗΜ δεν ασχολείται ας πούμε, καθόλου με το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης και για το αν εκεί πέρα διαρκώς αυξάνονται ας πούμε, οι εισφορές και συχνά εντελώς αυθαίρετα. Βγαίνει λοιπόν τώρα φέτος 29 Ιουνίου η μελέτη, λοιπόν η μέρα της φορολογικής μας απελευθέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως κάθε χρόνο και φέτος βρήκανε λίγο χώρο και χρόνο για αυτή τη μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Αυτό όμως που μου έχει κάνει εντύπωση τόσα χρόνια είναι πως κανένας δημοσιογράφος έτσι, δεν βρήκε λίγο χρόνο για να ασχοληθεί με αυτά που γράφει η μελέτη. Γιατί αν η μελέτη είναι σωστή, περίπου το μισό εισόδημα των Ελλήνων πάει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, δεν ξέρω για παράδειγμα ας πούμε, αν το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών αν έχει επαγγελματικά στελέχη, αν πληρώνονται κάποιοι, είναι όλοι εθελοντές ας πούμε.
Θα άξιζε τα επαγγελματικά στελέχη του ΚΕΦΗΜ να το δουν λίγο το θέμα στις φορολογικές τους, ας πούμε, δηλώσεις ή σε αυτά που δίνουν για κοινωνική ασφάλιση. Να το δουν λίγο προσωπικά δηλαδή, για το αν αυτά που ανακοινώνουν είναι και έτσι τα πράγματα. Ας πούμε, για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών. Στην Ελλάδα πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο έχει και δύο κλάδους. Το ένας κλάδος έχει να κάνει με το να πάρουμε κάποτε σύνταξη.

Οπότε δεν θα υπήρχε μέρα ποτέ κάποιας οικονομικής ελευθερίας. Δηλαδή θα άξιζε λίγο, πραγματικά το λέω αυτό, αν έχει επαγγελματικά στελέχη, αν πληρώνονται κάποιοι εκεί στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και δεν όλοι οι εθελοντές στον αγώνα υπέρ της νεοφιλελεύθερης τελικής λύσης, έτσι, να δουν λίγο το πόσο πληρώνουν το χρόνο για την υγεία τους στα ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι. Ίσως αλλάξουν άποψη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και στο ερώτημα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η ομάδα αλήθειας.
1: Χθες είχαμε μια πολιτική δολοφονία. Μια δολοφονία γιατί ο ακροαριστερός φασισμός δεν μπορεί να δεχτεί την αντίθετη άποψη. Δεν μπορεί να δεχτεί καμία άποψη.
2: Φαντάσου τι θα γινόταν αν η δολοφονημένη από την τρομοκρατική επίθεση ήταν μητέρα στελέχους αριστεράς. Θα γεγόταν η Αθήνα αυτές τις μέρες. Θα είχαμε μέχρι τις εκλογές πορείες, διαδηλώσεις. Το όνομα της δολοφονημένης σε δρόμους και πλατείες.
1: Τώρα όμως που η δολοφονημένη είναι μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα δούμε τίποτα από όλα αυτά. Να καταλάβει ο κόσμος γιατί εμείς λέμε τόσο καιρό πως δεν τιμούμε τους αγώνες τους. Γιατί αυτοί είναι οι αγώνες τους και για μια ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες αυτού του αγώνα.
2: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ανοχής δεκαετιών την αριστερή βία που κάποιοι βαφτίζουν πολιτικό ακτιβισμό. Και ξεκινάει από τα τρικάκια και τα γιαουρτάκια και φτάνει μέχρι τα γκαζάκια της Μολότοφ αλλά και τη βιολογική εξόντωση, το θάνατο. Την δολοφονία, γιατί έτσι πρέπει να τη λέμε. Πρέπει να πούμε ένα φτάνει πια.
1: Δεν ανεχόμαστε να ζήσουμε άλλο Παύλο Μπακογιάννη. Δεν ανεχόμαστε να ζήσουμε άλλο Θάνο Αξαρλιάν. Δεν ανεχόμαστε άλλη Μαρφίν. Και δεν ανεχόμαστε να ζήσουμε άλλη Βάγια Νέστορα. Και απορούμε ειλικρινά με την ανοχή που δείχνουν κάποιοι στην προπαγάνδα τους. Λένε, έλα μωρέ, ένα γιαουρτάκι είναι. Τρικάκια πέταξαν. Ένα γκαζάκι είναι. Και έτσι κανονικοποιούν τη βία.
2: Από τα έλα μωρέ και από αυτούς που δεν τολμούσαν να τα βάλουν με την ιδεολογική ηγεμονία τους, φτάσαμε στη Μαρφίν, όπου κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι, και σήμερα φτάσαμε στη στιγμή δολοφονία μιας γυναίκας, μιας μάνας, ενός αθώου ανθρώπου. Και επειδή μας στέλνουν πολλά μηνύματα, ας μην ρωτάνε εμάς τους δύο πότε τελειώσουν όλα αυτά.
1: Και εμείς οι ίδιοι, λίγους μήνες πριν, στα γραφεία μας, είχαμε δεχτεί γκαζάκια. Και μάλιστα στην ακριβώς δίπλα πόρτα ενός βρεφονηπιακού σταθμού. Μας στοχοποίησαν, όπως και όλους τους υπόλοιπους, γιατί απλώς δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε.
2: Όταν έβαλαν σε εμάς γκαζάκια, δεν είχε βγάλει ανακοίνωση κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ούτε η ΣΥΕΑ έβγαλε ανακοίνωση. Το μόνο που ακούγαμε αυτούς τους μήνες είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει ομάδα αλήθειας. Ξέρουμε από πρώτο χέρι λοιπόν τι σημαίνει αυτός ο φασισμός με αριστερό περιτύλιγμα.
1: Όπως το ξέρουν και πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί πολιτικοί που και αυτοί έχουν στοχοποιηθεί. Και έχουμε προειδοποιήσει πολλές φορές για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η τοξικότητα. Και μάλιστα η τοξικότητα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι τις εκλογές. Αυτό που δεν περιμέναμε όμως είναι ότι θα ξεκινήσουν τόσο νωρίς αυτού του είδους οι επιθέσεις.
2: Πρέπει να πούμε ένα ως εδώ και ένα φτάνει πια. Η υποκρισία γύρω από τους δίθεν αγώνες τελείωσε.
0: Εντάξει, μην τρακάρετε αν οδηγείτε από τα νεύρα σας, ούτε να σπάσετε τα ραδιόφωνά σας. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Δόγανο και τον Κίμωνα Μπένο, που είναι όχι απλώς επικεφαλής της ομάδας αλήθειας, αλλά εξελέγησαν προσφάτως και σε πολύ ψηλές θέσεις στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μέχρι τώρα ισχυρίζονταν ότι η ομάδα αλήθειας δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Και πέρα από την εξωφρενική απλοϊκότητα, όπως ακούσαμε, σε επίπεδο νηπιαγωγείου, διακρίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά από τις άθλιες δηλώσεις Κυρανάκη. Άλλωστε, παιδί τους είναι.
3: Αν θέλεις να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, σχέση. Δεν ξέρω, σχέση.
4: Δεν αναφέρει το βιογραφικό.
5: Τι θα ήθελες να μου ρωτήσεις.
3: Ισχύει.
5: Τι να ισχύει, ότι ποια είναι η ερώτηση.
3: Εάν...
5: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα τους φόρους μου κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά. Αλίμονο αν ένα πολιτικός τέλεχος δεν έχει
4: ταυτόχρονα. Απλά η κριτική είναι ότι δεν το αναφέρει στο βιογραφικό στο συγκεκριμένο.
5: Ούτε άλλες επιχειρήσεις που έχω δουλέψει στο παρελθόν έχω αναφέρει στο βιογραφικό μου. Τι να ισχύει, ότι ποια είναι η ερώτηση.
6: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
0: Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία η ομάδα αλήθειας. Έτσι, το διαψεύδουν οι ίδιοι. Παιδί της είναι εκτός από τον Κυρανάκη και άλλοι και ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Μακάρι να είναι ειλικρινείς αυτές οι ανακοινώσεις. Μακάρι πραγματικά να το εννοούν. Και την επόμενη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο, να μην ακούσουμε τη λέξη παρέμβαση, συλλογικότητα, επιχείρηση με ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Πού τα έχουμε δει αυτά? Τα έχουμε ακούσει στην Ελλάδα για 50 χρόνια. Μην κοροϊδευόμαστε άλλο. Και ξέρετε κάτι, επειδή πρέπει να τα λέμε όλα. Το 2008 ήταν μια κακή νύχτα, όχι μόνο για τη χώρα, εκείνο το βράδυ του 2008, σε συνέχεια της δολοφονίας ενός νέου παιδιού, ήταν μια κακή νύχτα και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και εμείς ευθύνες. Πολλές. Πάρα πολλές ευθύνες. Αλλά δεν υπάρχει πλέον ούτε χώρος, ούτε χρόνος για τέτοιες συμπεριφορές. Η εφαρμογή του νόμου έχει περάσει στο υποσυνείδητο κάποιων ανθρώπων ως κάτι ακροδεξιό. δεν είναι ακροδεξιό. Είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την δημοκρατία μας. Όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος, έχουμε μία λειψή δημοκρατία. Ας το συνειδητοποιήσουν λοιπόν όλα αυτά τα κόμματα, προφανώς πολύ καλές και σημαντικές οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τις πολλές φορές που ο χώρος της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς φοβόταν να καταδικάσει τους εγκληματίες, επιτίθετο στην ελληνική αστυνομία, δικαιολογούσε τέτοιες συμπεριφορές και ο δικός μας ο χώρος έκανε ό,τι δεν έβλεπε και δεν είχε την απαραίτητη πολιτική βούληση να του στείλει όλους αυτούς τη δικαιοσύνη.
0: Όχι μόνο είναι καρμπών οι δηλώσεις κυρανάκι ομάδας αλήθειας, αλλά από του ίδιου του Πρωθυπουργού, για να μην ξεχνιόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, και του Παύλου Μαρινάκη, αλλά αυτή τη φορά έκανε ένα βήμα παραπάνω, έτσι. Αφήνει εχμές, τα βάζει ευθέως μάλλον, με Καραμαλή και Παυλόπουλο. Οι ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα και εκθέτουν ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση είναι δύο, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, την Αθανασία Ρέπα. Και η άλλη είδηση, βομβά κυριολεκτικά, είναι η αποκάλυψη ότι ο στόχος παρακολούθησης ήταν και ο Στέλιος Κούλογλου με λογισμικό Πίγασος. Την περίοδο μάλιστα που ερευνούσε τις υποκλοπές στην Ευρωβουλή. Είναι που θέλουν νόμο, έτσι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009, πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Ένοχα κρίθηκαν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Αθανασία Ρέπα, για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου που αφορά το πορίσμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου, παραπέμποντάς του στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η εκτιμόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών προσθέτουν τα ευρήματα που δείχνουν ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Πίγασος. Σύμφωνα με την έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο Στέλιος Κούλογλου, η πρώτη μόλυνση. Συγγνώμη, αλλά ο καιρός με τα αρκοντήσεων τα φέρνει και αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο Στέλιος Κούλογλου μολύνθηκε μέσω της συσκευής του στις 21 Οκτωβρίου του 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Θρασή χαρακτήρισε το δράστη της παρακολούθησης του ο Στέλιος Κούλογλου μιλώντας στο κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τη διερεύνηση των παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο Στέλιος Κούλογλου αναδήλωσε μέσω του κόκκινου ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελα να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Σε έντονο ύφος και παρέμβαση του αντιπρόεδρου της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Κώστα Αρβανίτη, μιλάει για θράσος χωρίς όρια, τονίζοντας ότι κρατικός παράγοντας φέρεται να παρακολουθούσε τον Κούλογλου ενώ συμμετείχε στην ΠΕΓΚΑ. Σημειώνει ότι πρόκειται για το δεύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη που εμφανίζεται να έχει στοχοποιηθεί ζητώντας άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση και καλεί τη Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επειγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο liberal.gr, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια προώρης κάλπης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση, επανέλαβε πάντως το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό πάντως της Νέας Δημοκρατίας για τις χθεσινές αθλειότητες Κυρανάκη και όχι μόνο, όπως ακούσαμε στην αρχή. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο χώρος μας πρέπει να κατέβει σε ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές, δηλώνει μεταξύ άλλων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, οι έρευνες για την επίθεση με καζάκια στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Κανονικά πραγματοποιούν σήμερα την 24ωρη απεργία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Τραφίνας, παρά τη χθεσινή δικαστική απόφαση που την έκρινε παράνομη, και προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Ραφίνα έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, καθώς και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Δεμένα μέχρι τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Τραφίνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 2.500 και παραπάνω οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΙΕ εκτιμά όμως πως μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα του περασμένου μήνα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Και ο καιρός, με αλλαγές σκηνικού, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, έτσι ανάσα δροσιάς, μέχρι 34 στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Α, εντάξει, είσαι εδώ, διότι χθες έπεσε κάπως απότομα η γυρνή. Και μας άφησε λίγο να μιλάμε μόνοι μας.
8: Και ποιος μας εγγυάται τότε δεν θα πέσει και σήμερα η γραμμή.
0: Κανένας όμως. Και δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτουν οι γραμμές. Όταν ακούγονται εκφράσεις που κάνουν τζίζι, που ενοχλούν. Λοιπόν, είμαστε επόμενη μέρα της χθεσινής αθλειότητας. Είναι πύρο ομαδών βεβαίως και είναι ομόθυμη η καταδίκη της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το της επίθεσης. Αυτό έγινε από προχθές με τα καζάκια, αλλά της τάσης της κυβέρνησης. Δεν ξέρω όμως εάν είναι ομόθυμη και η στάση στελεχών, μελών και άλλων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την ακρότητα, ας πούμε, που έχει επιλέξει η κυβέρνηση.
8: Εδώ είναι η ουσία, όντως. Κατερίνα, αρκετά είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που προεξοφλούν ότι η τακτική της ακραίας πόλωσης θα αποτύχει πολιτικά και επικοινωνιακά, καθώς μαρτυρεί την απουσία θετικής πρότασης στην οικονομία για την επαναπροσέγγιση του 42% του 2023. Τι μας έλεγε νωρίτερα ο βουλευτής, όχι μόνο σε εμάς, γενικά στους δημοσιογράφους του κυβερνητικού ρεπορτάζ, πως αν γεμίζαμε το καλάθι της ΔΕΘ ή αν η Συμφωνία Κυρίων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είχε χέγγια επιτυχίας, δεν θα συνδέαμε τους αντιπάλους μας με τα γκαζάκια. Αυτή ήταν η αποστροφή βουλευτή της Αττικής σε συνομιλία με δημοσιογράφους. Και σε τέτοιο πλαίσιο εντάσσεται και η διάχυτη αίσθηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι η επιθετική γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ενδέχεται να λειτουργεί τελικά υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού. Κυκλοφορεί μάλιστα ευρέως στα γαλάζια κλιμάκια η άποψη ότι οι επιθέσεις κατά του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συσπυρώνουν γύρω του το αντιμητσοτακικό ακροατήριο αντί να το αποδυναμώνουν. Πολλοί θεωρούν βέβαια, Κατερίνα, ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ανασυγκροτήσει το άλλοτε αντισύριζα μέτωπο και να ξαναζωντανέψει αυτά τα νοσηρά αντανακλαστικά του παρελθόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε συνέντευξή του στο Liberal, το Liberal είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το Μέγαρο Μαξίμου ως ιστοσελίδα. Ο Πρωθυπουργός επανήλθε εμέσως ή άμεσα στο ίδιο μοτίβο, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι αν μία Μολότοφ είναι καλή. Η τακτική λοιπόν αυτή, Κατερίνα, θεωρείται ανεδαφική από αρκετά γαλάζια στελέχη, καθώς Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά έδειξαν να απαξιώνουν τις σχετικές αναφορές και να μην τσιμπάνε χαρακτηριστικά, θέτοντας σε προτεραιότητα την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Μήπως αυτές οι εμπριστικές δηλώσεις που δεν πατάνε πουθενά
9: δημιουργούν αποστροφή στα κεντρογενεία ακροατήρια που είναι η κινητήρια δύναμή μας.
0: Είναι το ερώτημα. Βέβαια.
9: Είναι το ερώτημα ακριβώς που θέτουν ακριβώς σε κατηδίαν συνομιλίες τους αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει ένα ενδεχομένως ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στρατηγικής που οδηγεί και σε πολιτική αυτοχειρία. Σε κάθε περίπτωση, μία σειρά από βουλευτές αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους, επικαλούμενοι την αδυναμία τους να υπερασπιστούν την κυβερνητική γραμμή.
0: Με συγχωρείς για δευτερόλεπτα, θα σε διακόψω. Έχουμε μια εκτακτή εξέλιξη. Είναι ο Σπύρος Σουρμαλίδης, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής. Έχουμε παραίτηση του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
10: Έχουμε την πληροφορία ότι ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος ο Ντόκος υπέβαλε την παραίτησή του. Θα δούμε αν θα γίνει δεκτή. Γιατί σε μια ψεύτικη συνομιλία των δύο φαρσέρ Ρώσων. Νόμιζε ο Ντόκος, ο κύριος Ντόκος, ότι συνομιλούσε με τον Ουσμέροφ, το Σύμβουλο Ασφαλείας του Ζελένσκι. Το θέμα είναι τι είπε εκεί ο κύριος Ντόκος. Είπε ότι το ουκρανικό ντρόουν απειλεί τις εκλογές του Μητσοτάκη, δηλαδή με απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση όλη αυτή η ιστορία και η σχέση που έχει δημιουργηθεί. Διότι η Αθήνα στηρίζει συνεχώς την Ουκρανία και η Ουκρανία συμπεριφέρεται.
0: Δεν ήταν ο Ντόκος.
10: Φέρεται, ναι. Φέρεται.
0: Ήταν ο Φαρσέρ, έτσι.
10: Όχι, όχι. Ο Ντόκος τα έλεγε αυτά, νομίζοντας ότι μιλάει με τον Ουσμέροφ. Ενώ μιλούσε με δύο Φαρσέρ Ρώσους.
0: Μάλιστα.
10: Και επίσης είπε αυτό που το λέγαμε εδώ και το γράψαμε και στην Αυγή, ότι υπήρχε. Έλεγε ότι ναι, υπήρχε και αντιπροσωπεία. Των υπηρεσιών των ελληνικών στο Κίεβο και ότι γίνονται συνεννοήσεις για την αναβάθμιση των σχέσεων. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Βγαίνεις στα τηλέφωνα, μιλάς με κάποιον που δεν ξέρεις ποιος, νομίζεις ότι είναι, λες ό,τι λες να μην πούμε τι.
0: Και πράγματα που δεν πρέπει να λες.
10: Ναι, και μετά και είσαι και σύμβουλος ασφαλείας. Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό υπέβαλε την παραίτηση, ότι θα δούμε αν γίνει αποδεκτή.
0: Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρος Σουρμαλίδης. Είναι εξέλιξη αυτό, Κώστα, έτσι?
9: Ναι, έχουμε άτυπη ενημέρωση για αυτό το θέμα από κυβερνητικές πηγές. Πρόκειται, μόλις τώρα μας ήρθε, πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και σημειώνουν κυβερνητικές πηγές καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Έτσι.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν κάνει αποδεκτή ή όχι την παραίτηση ντόκου, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτή την άτυπη ενημέρωση, αλλά θα δούμε τις αμέσως επόμενες ώρες.
9: Θα περιμένουμε ότι. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό.
0: Πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό, βεβαίως.
9: Πολύ σοβαρό που δεν ξέρουμε και τις προεκτάσεις του. Ήδη οι προεκτάσεις του είναι εδώ με την παραίτηση του Ντόκου. Και όπως είπατε, μένει να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή αυτή η παραίτηση.
0: Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε και, από εκεί που
9: και πώς να προχωρήσουμε.
0: Να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε. Και έλεγες για τις σοβαρές ενστάσεις, αιτιάσεις, αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την αθλειότητα, Κυρανάκη, και όχι μόνο είναι η κεντρική κυβερνητική γραμμή.
9: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός στο Liberal επανήλθε λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, και εδώ λοιπόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι πιο μετριοπαθείς, αρχίζουν και παίρνουν αποστάσεις, διακρίνοντας θηριώδεις αντιφάσεις στην κυβερνητική γραμμή. Στις ιδιωτικές τους συνομιλίες, βουλευτές και κομματικά στελέχη συνοψίζουν την κριτική τους σε τρία βασικά σημεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μέρα παραμέρα, όπως λένε, ως πολέμιος του τοξικού λόγου, προβάλλοντας την ιππιότητα και την παράθεση πολιτικών επιχειρημάτων. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δείχνει να έχει ανάψει το πράσινο φως στην υιοθέτηση εμπριστικής ρητορικής από στελέχη του, με τον ίδιο μετά την τραγωδία να ξαναζεσταίνει την επέσχυτη θεωρία των άκρων. Ένα. Δεύτερον, όπως λένε πάντα οι βουλευτές, έτσι, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είτε πιάστηκε αδιάβαστος, είτε προσποιήθηκε τον αδιάβαστο στα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας. Ο Κυρανάκης ισχυρίστηκε ότι ο Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου για το κόμμα του, με σκοπό να διχάσει τους Έλληνες. Ωστόσο, ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο, αλλά είναι συνδεδεμένος με την ένοπλη εθνική αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής. Διαλύθηκε άλλωστε το Φεβρουάριο του 1945.
0: Μετά τη Βάρκηζα.
9: Έτσι, μετά τη Βάρκηζα. Ερωτήματα τίθενται για τη σκοπιμότητα του καλέσματος της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο χθες, με τον κύριο Κυρανάκη και άλλα στελέχη με λευκές μπλούζες να δίνουν το παρόν και να λένε δεν φοβόμαστε.
0: Δεν σας φοβόμαστε. Δεν σας φοβόμαστε. Λες και ξέρουν σε ποιους απευθύνονται. Δεν φοβόμαστε. Δεν σας φοβόμαστε. Ποιους δεν φοβούνται, λέω εγώ τώρα ως ρητορικό ερώτημα.
9: Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε διαδήλωση όπως λένε κανονικά πρέπει να στρέφεται κατά της πολιτικής εξουσίας. Συνιστά μοχλό πίεσης προς την πολιτική εξουσία και η ΟΝΕΔ αποτελεί τον κυβερνητικό βραχίωνα. Επομένως λοιπόν, όπως κάποιοι διαρωτώνται σαρκαστικά, είναι κατά του κυρίου Χρυσοχοΐδη η διαδήλωση αυτή, είναι κατά του Μαξίμου. Άλλο λοιπόν ένα ζήτημα που περιγράφεται ως επικοινωνιακή στράκα στρούκα. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως ένας από τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει στη μυσαλόδοξη ρητορική είναι η δυνητική απήχηση του Αντώνη Σαμαρά στα δεξιά ακροατήρια, όπως καταγράφουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο με απώλεια ψηφοφόρων, αλλά και με απώλεια στελεχών προς το κυοφορούμενο κόμμα, το δείπνο σε γνωστό στέκει στο Παγκράτη, δηλαδή σε δημόσια θέα.
0: Ναι, έτσι.
9: Δεν ήταν καταφωνιασμένοι κάπου.
0: Επιδεικτικά θα μπορούσε να πει κάποιο.
9: Το δείπνο λοιπόν σε δημόσια θέα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου, Θεόφιλου Λονταρίδη και Γιώργου Καρασμάνη με τον πρώην Πρωθυπουργό προκάλεσε σφοδρή ενόχληση στο Μαξίμου. Καμία ανησυχία. Δεν γίνονται αυτά με ένα φαγητό, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στα σενάρια περί προσχώρησης των τριών βουλευτών στο κυοφορούμενο κόμμα. Στο Γαλάζιο Παρασκήνιο, ωστόσο, φημολογείται ότι ψήνεται η μεταγραφή των παραπάνω βουλευτών, οι οποίοι δεν διέψευσαν και τη σχετική σεναριολογία με κοινή τους δήλωση τόνισαν ότι αναφερθήκαμε στο δείπνο, στην ενότητα της παράταξής μας ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας. Αυτή λοιπόν.
0: Τα είπαν είναι, όλα. Θα λέγαμε.
9: Τα είπαν όλα και ίσως να δούμε και πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Αυτή είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και περιμένουμε τις προεκτάσεις σε σχέση με τον τόκο.
0: Σε ευχαριστώ Κώστα πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε με περισσότερα στοιχεία και στις 6 το απόγευμα. Κώστας Πουλακίδας τώρα στο στούντιο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Τώρα όλο αυτό, Κώστα, καλό μεσημέρι καταρχάς.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι στρατηγική του φόβου, είναι εκδήλωση του φόβου και εξωτερικεύση, είναι αλλαγή ατζέντα, σε απόπειρα αλλαγή ατζέντα, είναι όλα μαζί κατά τη γνώμη σου.
11: Είναι εκλογές.
0: Ναι,
11: όλο αυτό είναι εκλογές.
0: Αλλά ο κύριος Ντόκος. Με τι πρόσημο. Α, βάζει κύριο και το κοινό.
11: Ο κύριος Ντόκος στους Ρώσους που αρέσαν, στους Ρώσους φαρσέρ που αρέσαν τους Ουκρανούς, τους είπε ότι τους επόμενους μήνες, όχι σε λίγους μήνες, τους επόμενους μήνες θα έχουμε εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν που γίνονται τώρα, που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία, είναι μια απόπειρα να ετοιμαστεί εν ώψη των εκλογών. Η ανοιχτή συγκεντρώση Μητσοτάκη στο Λεκανοπέδιο. Το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται στη Βουλή, όπου έχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά μιλάει μόνο σε κομματικό ακροατήριο ή σε εκδηλώσεις που εκείνος έχει επιλέξει, χωρίς αντίλογο, είναι προετοιμασία εκλογών. Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό? Πάρα πολύ λίγο. Αυτό το οποίο κάνουν τώρα, που το έκαψε στην πραγματικότητα ο κύριος Κυρανάκης όταν έμπλεξε τον Ελλάς με τον εμφύλιο πόλεμο. Δεν είναι το ανιστόρητο μόνο.
0: Όχι, ξέρει πολύ καλά.
11: Είναι
0: και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι είναι.
11: Θες να σου πω και κάτι. Πριν από, όταν ιδρύθηκε, πριν από ένα μήνα περίπου, όταν ιδρύθηκε η Ελλάς, συνομιλώ με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος μου εκφράζει την εκτίμηση ότι μετά από αυτό που έκανε ο Τσίπρας, με το όνομα που διάλεξε, εγκατέλειψε την προσπάθειά του να διεισδύσει στον χώρο του κέντρου. Γιατί, ρωτώ εγώ, μου λέει, μα έβαλε Ελλάς. Τι είναι αυτά τα εμφύλια πολεμικά? Του λέω, Ελλάς ήταν.
0: Δεν ήταν στον εμφύλιο, παιδιά.
11: Ήταν εθνική αντίσταση. Είναι το ακριβώς ανάποδο.
0: Και όχι απλώς εθνική αντίσταση.
11: Καλά, μου λέει, όλα αυτά μαζί. Άρα, μάλιστα, όταν το ακούω αυτό σήμερα από τον Κυρανάκη και τότε από έναν βουλευτή, βουλευτή κιόλας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Μεγάλο άνθρωπο σε ηλικία. Ναι. Θέλω να πω, με μια κοινωνική πολιτική
0: που εμπειρία. Που θα όφιλαν με τι άλλο να έχει ιστορική γνώση της
11: αντιλαμβάνομαι ηλικίας. Ότι, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι στον πυρήνα της συντηρητικής παράταξης, ασχέτως ηλικίας, η ιδέα αυτή είναι βαθιά. Επομένως, αυτό το οποίο θέλω να κάνουν είναι με κίνδυνο να χάσουν τους κεντρογενείς ψηφοφόρους να επανασυγκοληθούν με το συντηρητικό τους ακροατήριο.
0: Αυτό δεν είναι συντηρητικό, αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό και μισαλόδοξο.
11: Αυτό είναι, είναι μια στρατηγική ήττας όμως, διότι είναι μειοψηφικό αυτό το οποίο επιχειρούν να κάνουν.
0: Και όσο και να προσπαθούν να χαϊδέψουν τα ακροδεξιά αυτιά, έχουν άλλα σημεία αναφορά στα ακροδεξιά αυτιά, στο κάτω-κάτω.
11: Ο στόχος εδώ είναι, είναι συσπήρωση ναι. πέριξη του 25%. Γιατί αυτό το ακροατήριο για το οποίο συζητούμε είναι, είναι το 1 τέταρτο του εθνικού του εκλογικού ακροατηρίου, του εκλογικού σώματος. Επομένως, γι' αυτό πηγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση είμαστε που ο κύριος Μητσοτάκης κομμάτι-κομμάτι ετοιμάζει την προεκλογική του εκστρατεία, το οποίο μας υποβιλεί ότι αφού είναι σε αυτό το σχεδιασμό, δεν μπορεί η προεκλογική εκστρατεία να πάει πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν είναι για να το, για να το ετοιμάσει για τον Μάρτιο.
0: Όχι, λες,
11: Όχι. Νομίζω είναι νωρίτερα.
0: Άρα πάμε για Οκτώβρη, με βάση τα μέχρι
11: μπορεί
0: τώρα.
11: Μπορεί να γίνει και τον Οκτώβρη, μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο και το Νοέμβρη.
0: Α, ναι.
11: Θα τα βρούμε αυτά. Θα τα διαβάσει την Κυριακή στην αρχή.
0: Εντάξει, Κώστα. Δεν σε ξαναρωτάω για να μην το κάψω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά.
0: Μας έδωσες όλες τις διαστάσεις. Ο Κώστας ο Πουλακίδας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Αυγή. Ο Κώστας Αβόπουλος μας έλεγε πριν και για την τεράστια ανησυχία που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Και δεν κρύβουν πια και την ανησυχία τους. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση της Δώρας Μπακογιάννη.
12: Το κόμμα θα το κάνει.
13: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
14: Α, το πιστεύω ότι θα το κάνει.
13: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την ιστεροφημία του. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ, για να είμαι ειλικρινής, διότι η ιστεροφημία του κάποια στιγμή η ιστορία δεν τον κρίνει.
12: Πιάτσα. Ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα. Το κόμμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στερήσει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη.
13: Ναι, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει η κοινή λογική. Αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή. Και τώρα, επειδή εγώ είμαι και παλιά, να πω ότι την πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αλλά δεν ήταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξη αυτή είχε κατέβει σύσσωμη. Είχαμε φτάσει στο 47% για να μπορέσει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία μετά από τα 8 χρόνια Πασόκ. Τη δεύτερη φορά ήταν ο Μακαρίτης ο Μιλτιάδης Εύερτ. Ο Μιλτιάδης Εύερτ, όταν ήταν άρρωστος τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία με τον Μιλτιάδη Εύερτ αρχηγό ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, εκείνης της εποχής. Τότε τίθεται το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εάν η Νέα Δημοκρατία τότε, λόγω Προεδρίας Δημοκρατίας, που δεν μπορούσε να ψηφίσει μόνο του το Πασόκ Πρόεδρο Δημοκρατίας, πήγαινε σε εκλογές, κυβέρνηση θα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τότε ο κύριος Σαμαράς ρίχνει την ιδέα του Στεφανόπουλου, συνεννοείται με το Πασόκ, εκλέγουν ένα εξαιρετικό πρόεδρο δημοκρατίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν γίνονται εκλογές, η Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται κυβέρνηση, άρα δεύτερη φορά πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία.
14: Τώρα είναι η τρίτη.
13: Και τώρα πάει να κάνει την τρίτη. Με συγχωρείτε. Ο κόσμος αυτής της παράταξης, ο οποίος έχει δώσει αγώνες, εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτό τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Κόσμο ο οποίος έχει δώσει μάχες, δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν
12: το έχει αποδείξει, γιατί είναι μόνο ισχύρι τώρα. Όλοι οι άλλοι καταλάβουν.
14: 91 και 4 στο κόκκινο.
15: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Ε, πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
14: ...91 και 4 στο κόκκινο.
18: Αν σου δίνουν ένα ποτήρι νερό, εσύ θα γυρίζεις 10. Εμένα ο Σαμαράς μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό υγείας της Νέας Δημοκρατίας και νοσηλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και όταν κατέβηκε αρχηγός μου στήριξε η κόλας, δηλαδή κάποια βοήθεια μου δώσε. Δεν μπορώ τώρα να παραβήσω εγώ το Σαμαρά. Δεν μπορώ, είναι πάνω από την άμυνα.
19: Του έχει μιλήσει, του έχει
18: και να σου πω κάτι, πέραν του αντιπροσωπικού, θεωρώ ότι είναι και ένα θύμα σεβασμού. Ήταν πρόεδρο τη Δημοκρατία, πολύ καλό πρωθυπουργό. Κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ. Όλα αυτά εγώ τα δεν ξανάω.
19: Σύμφωνοι.
18: Ελπίζω, σου μιλάω ειλικρινά, ελπίζω ότι θα κάνει κόμμα.
0: Και αν διακρίνατε τεράστια απόκληση στα όρια του χάους ανάμεσα στη θέση Μπακογιάννη και στη θέση Άδωνη Γεωργιάδη, εντάξει, ορθώς τη διακρίνατε. Ξαναλέω, 2 και 34 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο, ότι από χθες η αθλειότητα του Μαξίμου, διότι δεν είναι αθλειότητα Κυρανάκη μόνο, δεν το έκανα από μόνο στο Κυρανάκης, όλη αυτή την αθλειότητα, εν πάση περιπτώσει, εργαλειοποιώντας και ιδεολογικοποιώντας το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας από τα γκαζάκια. Αλλά έχει προσκρούσει όχι μόνο στο εσωτερικό, σε πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας έλεγε πριν ο Κώστας Σαββόπουλος. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες όμως έχουν σαφώς την αξία τους. Νίκος Παπάς.
20: Όταν πας και βάζεις φωτιά σε μια πολυκατοικία το βράδυ και ξέρεις ότι μέσα κοιμούνται άνθρωποι, είσαι έτοιμος
21: να σκοτώσεις.
20: Και γνωρίζεις ότι αυτό που κάνεις μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Άρα νομίζω πάβει η συζήτηση περί πολιτικών κινήτρων και δεν θα τους κάνω προσωπικό σαρτή χάρη σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι πρέπει οι διοικητικές αρχές και η δικαιοσύνη πάρα πολύ γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Δεν νοούμε να αποδώσω ούτε και στο ελάχιστο σε αυτούς που διέπραξαν αυτό το έγκλημα πολιτικά κίνητρα. Δεν μπορεί να μπει στη συζήτηση, δεν πρέπει να το κάνουμε. Όπως ξέρετε και από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να γίνεται. Άκουσα τη δήλωση του κύριου Κυρανάκη, η οποία ήταν το ένα μείγμα, ας πούμε, ημιμάθειας και μίσους. Έτσι, τώρα και έκανε ένα παραλληλισμό με τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, τη μεγαλύτερη αντιστασιακή ένοπλη οργάνωση. Δεν ήταν στον εμφύλιο Ελλάς. Ο Ελλάς και ο ΕΔΕΣ ήταν οι δύο μεγάλες ένοπλες αντιστασιακές οργανώσεις. Τους τιμά η Ελλάδα, τιμά αυτές τις οργανώσεις η Ελλάδα και καλώς κάνει και τις τιμά και ήταν και από αριστερούς και φιλελεύθερους η μία
22: οργάνωση υπάρχει...
20: και από δεξιούς ανθρώπους η άλλη.
22: Υπάρχει...
20: Η Μολότοφ γενικώς είναι κακό πράγμα, διότι μπορεί να κάψει και μπορεί να σκοτώσει. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Και εν πάση περιπτώσει ήταν κακό πράγμα και όταν τις πετάγανε στο σπίτι της Μπέτης Κούφα, βουλευτήνας τότε του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι εν όψη της ιστορίας του Μακεδονικού και της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εν πάση περιπτώσει το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε στους ανθρώπους οι οποίοι διαπράττουν τέτοιου τύπου εγκλήματα την ευχαρίστηση να έρχονται στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στη Δυτική Ευρώπη είχαμε και το φαινόμενο της ακροδεξιάς τρομοκρατίας.
22: Βεβαίως.
20: Και βεβαίως με πάρα πολλά συμβάντα και στη χώρα μας και προδικτατορικά, αλλά είχαμε και μετά.
0: Ο Νίκος Παπάς και ο Κώστας του Καλάς τώρα, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμπάσχουμε, εκφράζουμε την οδύνη μας, την αγανάκτησή μας για το χαμό της άτυχης γυναίκας. Είναι μια δολοφονία. Πρέπει οι δολοφόνοι να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία μας. Και πρέπει και τα δίκη να είναι απερίφραστη, όπως είναι, θεωρώ, από όλους, και να εξωθεί ένα τείχος δημοκρατίας απέναντι στην τρομοκρατία. Δεν επιτρέπεται κανένας να κινδυνεύει για την πολιτική του δράση. Κανένας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν εδώ ότι είχαμε μια οργανωμένη προσπάθεια. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με την κυρία Μακρύ, δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν κόμματα αυτή τη στιγμή, ή κόμματα, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα, ή τα κόμματα που έχουν μια έκφραση, τα οποία πρημοδοτούν τέτοιες πρακτικές. Θεωρώ ότι ήταν πολύ άστοχη η δήλωση του κ. Κυρανάκη. Δεν εμφυλοπολεμική είναι η δήλωση του κ. Κυρανάκη σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό το να προσπαθείς ένα τραγικό γεγονός να εργαλειοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου, δείχνει ότι προσπαθεί ένα γεγονός τέτοιου είδους, δεν το λέω προσωπικά, να γίνει αντικείμενο μιας άλλης διαδικασίας. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες πρακτικές. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν νομίζω ότι κανένας από όσους είναι κόμματα δημοκρατικά. Τώρα δεν θα μιλήσω για κόμματα που στο παρελθόν ανήκανε στην άκρα δεξιά ή κόμματα που μπορεί να ανήκουν στην επαναστατική αριστερά και την εξοκοινοβουλευτική. Προφανώς εκεί μπορεί να βλέπουμε τέτοιες πρακτικές. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι εδώ είχαμε να ξέρετε, γιατί το ακούω από την κυβέρνηση ο χθες, ότι η τοξικότητα και η πολιτική σύγκρουση.
21: Ναι, το είπε και τώρα η κυρία Μακρύ.
1: Προφανώς πρέπει η πολιτική σύγκρουση να γίνεται με ιδιότητα. Και προφανώς πρέπει να μην υπάρχουν εντάσεις. Και είσαι ένα κόμμα το οποίο δεν προκαλεί εντάσεις, ούτε προσπαθεί να πρημοδοτήσει τον διχασμό, γιατί εμείς είμαστε παράταξη η οποία ένωσε το χέρι μας. Το κλίμα το εμφυλοπολεμικό, το οποίο τεχνητά. Πολύ συχνά η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει και άλλες δυνάμεις στο παρελθόν, αλλά σήμερα το κάνει η κυβέρνηση κατ' εξοχή. Είναι προβληματικό, αλλά εδώ κατά τη γνώμη πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Εδώ δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι παρασύρθηκαν. Θα δούμε τι θα πει η αστυνομία. Εδώ φαίνεται να υπήρχε μια οργανωμένη, μεθοδευμένη δολοφονική απόπειρα που τελικά δεν έμεινε μόνο στην απόπειρα, κατέληξε στη δολοφονία. Δεν νομίζω ότι κάποιος παρασύρθηκε. Εδώ έχουμε κάποιους οι οποίοι με πλήρη ψυχραιμία, με γνώση, προσπάθησαν, έθεσαν σε διακινδύνευση ανθρώπους, έκαναν ένα έγκλημα που είχε σαν αποτέλεσμα τη δολοφονία μιας γυναίκας. Και είναι ξεκάθαρο ότι όσοι το έκαναν αυτό, προέβλεπαν το ενδεχόμενο να υπάρξει θάνατος και το αποδέχονται.
0: Ακούσαμε και τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που έχει ειδικό ενδιαφέρον είναι η άποψη του Πάσχου του Μανδραβέλη. Ο Πάσχος Μανδραβέλης, όπως ξέρετε, είναι ο γνωστός αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή και μόνο αριστερό, δεν τον λες.
22: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, για τον οξύ της λόγου. Αλλά το βασικό είναι ότι έχει μια παράδοση, έχει μια ιστορία η αριστερά. Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, που δικαιολογούσε κατά κάποιον τρόπο αυτού του τύπου τις επιθέσεις με μισόλογα και αστερίσκους και ναι μεν αλλά. Αυτό όμως ανοίξει στο παρελθόν και φαίνεται από τις σημερινές ανακοινώσεις. Και έχουμε μια αριστερά πλέον που ήρθε στα συγκαλά της, στα δημοκρατικά συγκαλά της, τα λέγαμε.
21: Ο φόβος είναι να μην υπάρξει πόλωση. Το ακούμε αυτό όλες αυτές τις ώρες. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν οι πολιτικοί που έχουν μια ευθύνη στο να ρίξουν τους τόνους, να μην κλιμακώσουν και να μην δυναμητήσουν, εάν από χθες μέχρι σήμερα με τις τοποθετήσεις τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση Πάσχο. Τι λες?
22: Όλος παραδόξως βλέπουμε την κυβέρνηση να οξύνει το κλίμα, μιλώντας για την παρελθούσα κατάσταση της αριστεράς και η οποία δεν έχει νόημα να συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο σε αυτά τα υπολείμματα της τρομοκρατίας που υπάρχουν στη χώρα ακόμα και πρέπει όλες οι παρατάξεις να συνταχθούν. Το να λέει τώρα το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19, το 8 κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με ανακοίνωση και λέει και όταν κάποιοι πετούσαν μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών
21: του
22: ΣΥΡΙΖΑ.
21: Άρα το συνεχίζουν.
22: Το συνεχίζουν και θα δημιουργηθεί τώρα ένας φαύλος κύκλος που θα θυμούνται όλοι τα αμαρτήματα των προηγούμενων. Θα πάμε στη δολοφονία Τεμπονέρα που έγινε το 1993, στη δολοφονία Σωτήρ Πέτρουλα που έγινε το 1965, θα φτάσουμε στους 44-49 στον Εμφύλιο και θα βγάλουμε άκρη. Το βασικό όμως τώρα είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη φορά σταθήκαν στο ύψος τους να συνεχίσουν να δουν τρόπους πώς θα πείσουν την κοινωνία ότι αυτή η πολιτική βία.
21: Πώς θα το κάνουν αυτό, πώς μπορεί να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, από πού πρέπει να ξεκινήσουν, αν όχι τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
22: Να εξηγήσουν καταρχήν στον κόσμο ότι η βία, κάθε βία είναι φασιστική. Η δημοκρατία έχει φτιαχτεί για να λύνουμε τις διαφορές μας με το λόγο. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Επομένως, οποιαδήποτε έννοια πολιτικής βίας είναι εκ των πραγμάτων αντιδημοκρατική, είναι φασιστική. Να βγουν και να πούν αυτό αντί να τσακώνονται μεταξύ τους.
0: Και τα λέει αυτά, ξαναλέω, ο Πάσχος Μανδραβέλης, έτσι, σε αφήσει αποστάσεις, ο οποίος είναι γνωστός αρθρογράφος της στην εφημερίδα Καθημερινή και μόνο αριστερό, δεν το λες κάθε άλλο κιόλας. Λοιπόν, πάμε στις δύο πολύ σοβαρές εξελίξεις επίσης, εκτός από την παρέτηση ντοκού που μας έκανε γνωστό πριν από λίγο ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο σύμβολος ασφαλείας είναι ο κύριος Δόκος του Πρωθυπουργού, μετά τη φάρσα που έγινε και βγήκε στο φως της δημοσιότητας με Ρώσους Φαρσέρ. Λοιπόν, πάμε στις δύο μεγάλες επίσης εξελίξεις που είχαμε σήμερα. Η μία είναι η απόφαση του δικαστηρίου Γιάννα Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, του σκανδάλου, ναι, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του οικονομικού εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το άλλο είναι η αποκάλυψη
2: για την παρακολούθηση του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και του Στέλιου Κούλογλου. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο με τη σειρά, ναι.
2: Λοιπόν, ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία απόφαση πιλότος, έτσι τη χαρακτηρίζουν οι νομικοί που παρακολούθησαν την διαδικασία αυτή. Και είναι καταδικαστική για τον κύριο, ας πούμε, την είδηση πρώτα, Δημήτρη Μελά, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την κυρία Θανασία Ρέπα, την πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί τους κατηγορούν κοντολογίες, τους κατηγορούν για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ότι κάναν τα στραβά μάτια, Κατερίνα,
0: ναι,
2: για αυτό το πάρτι που γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις, ότι καλύπτανε δηλαδή αυτούς που παίρναν παράνομα χρήματα από την Ευρώπη. Αυτή είναι η υπόθαλψη εγκληματία. Από την άλλη, η απόφαση αυτή αναβαθμίζει την άλλη κατηγορία που είναι η υπεξαγωγή εγγράφων και αφορά το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, γιατί εκτός από τον άλλον ουσιαστικά κατηγορούνται ότι απέκρυψαν και το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που αποκάλυπτε όλα αυτά τα εγκλήματα που περιγράφουμε και για τα οποία καταδικάστηκαν. Λοιπόν, αναβαθμίζει την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων σε κακούργημα. Θα γίνει και άλλη δίκη δηλαδή και θα δικαστούν και για κακουργήματα. Τώρα καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης αλλά και σε πρόστιμα, 100.000 ευρώ τους επιβλήθηκαν.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι όπως είπα μια δίκη πιλότος.
0: Γιατί θεωρείται ως πιλότος αυτή η δίκη?
2: Θεωρείται ως πιλότος, διότι πρώτον αναγνωρίζει την ύπαρξη ποινικών ευθυνών για συγκεκριμένα πρόσωπα μία περίοδο 21-22, άρα αυτό συμπαρασύρει και τις άλλες περιόδους, θα ψαχθούν βέβαια και αυτές, με ανακρίσεις κλπ.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεύτερον, ουσιαστικά επικυρώνει το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία περιγράφει όλο το πάρτι που γινόταν. Έτσι, όχι μόνο την περίοδο αυτή, η κυρία Τιχεροπούλου έχει κάνει πορίσματα και για άλλες περιόδους βέβαια.
0: Γι' αυτό και λέγαμε και προχθές όταν έγινε γνωστή
2: ότι είναι η απόλυτη δικαιοσύνη.
0: Η απόλυτη δικαιοσύνη.
2: Ναι, και η απόφαση καταγράφει αυτό που είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, ότι δηλαδή ενώ την κατηγορούσαν κάποιοι ότι είναι παράνομο το πορισμά της, γιατί και καλά δεν της έδωσε εντολή κανένας να ελέγξει, λέει και κανένας να μην της είχε δώσει, παρότι της έδωσε ο κύριος Βάρας, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει μια άλλη πορεία από αυτή του κυρίου Μελά και των υπολείπων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, της έδωσε εντολή να ελέγξει τη κυρία Τιχεροπούλη και να μην της είχε δώσει όπως εντολή, είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Τι θα πρέπει, λέει, να την ελέγξουμε γιατί αποκάλυψε τις απάτες? Δηλαδή, αυτό λέει, δεν το καταλαβαίνω, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια απόφαση σημαντική και γι' αυτό και την ονομάζω πιλότο. Το βασικό είναι με αυτή την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είναι ότι καταγράφει τη ζημιά σε πάνω από 120.000 ευρώ, που για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν είναι μόνο η ποιότητα της κατηγορίας που γίνεται κακούργημα.
0: Ναι.
2: Και αυτό αφορά βέβαια τις παραγραφές και όλα αυτά. Είναι σημαντικό και αυτό.
3: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αλλά και το γεγονός ότι εντοπίζει ζημιά πάνω από 120.000 ευρώ είναι σημαντικό. Λοιπόν, τώρα σήμερα μας μίλησε στο κόκκινο ο κύριος Νίκος Κακαβάς. Είναι mm-hmm. ο πρόεδρος των τεχνοκρατών, ας πούμε, που ελέγχει mm-hmm. Όλη αυτή την ιστορία του. Θεωρείται μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου ότι είναι αυτός που αποκάλυψε ουσιαστικά με τους ελέγχους του και το σκάνδαλο. Λοιπόν, και τον ρώτησα βέβαια για τη ζημιά, Κατερίνα,
0: ναι, ναι.
2: από αυτή την ιστορία. Και μου είπε ότι η ζημιά, σύμφωνα με την εκτίμηση τώρα των ειδικών, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για μια εκτίμηση γενική και αόριστη, πολιτική, είναι 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Το χρόνο.
2: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρόνο. Όχι συνολικά η ζημιά.
0: Το χρόνο, λοιπόν, ένα δισεκατομμύριο. Σοκαριστικό μόνο.
2: Έτσι, το νούμερο.
0: Ναι.
2: Σοκαριστικό.
0: Και σε αυτό δεν αθροίζεται το πρόστιμο που έχει φάει η Ελλάδα.
2: Όχι, δεν για το σκάνδαλο. Μιλάμε τώρα για
0: αυτή τη ζημιά από το σκάνδαλο.
2: Από το φαγόπότι που γινόταν.
0: Από το πάρτι, ακριβώς.
2: Σε διάφορες,
0: ναι. δηλαδή,
2: διάφορες περιοχές.
0: Μιλάμε για τουλάχιστον 3 δις.
2: Ναι.
0: Αν υπολογίσουμε ότι είναι τα 3 τελευταία χρόνια το πάρτι.
2: Γιατί εγώ το ρώτησα για τι χρονιές μιλάμε. Μου λέει μετά το 20 γινόταν αυτό.
0: Μιλάμε για 6 δις, συνεπώς.
2: Δηλαδή, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, σου είπα, είναι ένα ποσό
0: ναι.
2: που ζαλίζει. Και είναι από τα χείλη ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε τους ελέγχους. Δεν είναι από τα χείλη τώρα κάποιου ο οποίος. Και είναι και πραγματογνώμων επί της ουσίας να ελέγχει
0: ναι.
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε τι σημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου των κοινοτικών. Κονδυλίων,
0: έτσι.
2: Αυτός είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το ακρονίμιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ακρονίμιο της διαφθοράς, όπως το είχε
2: πει. Άλλο αν έχει γίνει ακρονίμιο διαφθοράς.
0: Όπως
2: ναι,
0: το είχε
2: τώρα
0: πει
2: το
0: η κυρία Κοβές. Εντάξει,
2: το τυπικό.
0: Κοίταξε την αποστολή ως προς το τυπικό, την επιτέλεσε, Γιάννη. Δηλαδή, το πού πήγαν οι επιδοτήσεις, το έλεγξε πλήρως.
2: Εντάξει,
0: το λέω προβοκατόρικα.
2: Το δεύτερο τυπικό. Τις πληρωμές τις έκανα, αλλά σε ποιους τις έκανα.
0: Αυτό λέω, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε.
2: Το δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
2: Το δεύτερο
0: ναι.
2: Συνθετικό του ακρονιμίου του.
0: Ακριβώς.
2: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, συνεχίζεται επομένως η έρευνα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλες δίκες με τους 57 που δηλώνανε, μας τα είπε σήμερα ο κύριος Κακαβάς. Εγώ δεν έχω χάσει το λογαριασμό με τις δικογραφίες.
0: Όπως όλοι.
2: Που δηλώνανε από την Κρήτη, Βοσκοτόπια στην Καστοριά, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Υπάρχει και αυτό. Λέω, με 57
0: κατηγορούμενους. Ξέρεις τι παρατηρώ, Γιάννα, και πες μου, κάνω λάθος. Εδώ έχουμε μία απόφαση που την πήρε το Τριμελές Πλημελιωδίκαιο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και αναβαθμίζεται σε κακούργημα η κατηγορία και έχουμε πάλι εφετείο.
2: Δεν είναι σε γράφω.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι λίγο καρμπών σε σχέση ακριβώς με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δηλαδή είχαμε και εκεί Τριμελές Πλημελιωδικείο που έριξε
2: μονομελές.
0: Την βόμβα.
2: Εκεί είχαμε μονομελές.
0: Είχαμε μονομελές. Πάντως χαμηλό βαθμό για να
2: πρωτοδικείο
0: το πω.
2: Πάντως. Το πρωτοδικείο
0: αυτό που έλεγες και προχθές. Και έχουμε, είναι καρμπών και τώρα και εκεί έγινε ακριβώς αυτό. Δηλαδή η αναβάθμιση με την κατηγορία της κατασκοπίας. Και...
2: Να, απλώς εκεί με τις υποκλοπές
0: ναι.
2: το ζητάνε. Δεν είναι αρμόδιοι οι ίδιοι. Ενώ αυτοί εδώ επίσης.
0: Ναι.
2: Λένε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Προχωράει ακόμα ο εισαγγελέας εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε μία διαφοροποίηση ότι προχωράει ο εισαγγελέας και λέει πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν ζητάει να εξεταστεί, ας πούμε, το αδίκημα της κατασκοπίας.
0: Συγγνώμη, απόφαση του δικα... Όχι, εντάξει, φεύγω από το. Λέω τώρα πάλι επανέρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απόφαση του, τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. Η αναβάθμιση της κατηγορίας και ως εκ τούτου η νέα δίκη. Πιο αναβαθμισμένη, αυτό θα γίνει εφόσον υπάρχει
2: βεβαίως,
0: απόφαση
2: αυτό
0: δικαστηρίου.
2: Αυτό θα γίνει, δεν θα εξεταστεί από κάποιο όργανο.
0: Δεν θα εξεταστεί από κάποιο όργανο, μάλιστα.
2: Έτσι,
0: μάλιστα,
2: έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο Στέλιο Κούλογλου τώρα.
2: Στέλιος Κούλογλου, λοιπόν, ο Στέλιος Κούλογλου ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως ξέρουμε, ήταν μέλος της εξεταστικής επιτροπής ΠΕΓΚΑ, δηλαδή της επιτροπής που εξέταζε τις υποκλοπές που γίνονταν με άλλο παράνομο λογισμικό, όχι με το Predator, με το Pega. Γι' αυτό, με το Pegasus, μάλλον,
0: ναι.
2: και γι' αυτό λεγόταν η Επιτροπή Pega.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αποκαλύπτεται τώρα, μετά από έρευνες που έκανε το Citizen Lab, τι είναι το Citizen Lab, το εργαστήριο στον Καναδά, που ελέγχει τέτοιες περιπτώσεις, έχουν απευθυνθεί πολλοί, αποκαλύπτεται λοιπόν ότι παρακολουθούνταν. Και μάλιστα πότε παρακολουθούνταν, ο κύριος Κούλογλου, την περίοδο που ήταν μέλος αυτής της εξεταστικής επιτροπής. Το θέμα έχει προκαλέσει σεισμό. Το αποκάλυψε καταρχήν η κυρία Ελίζα Τριανταφύλου, η συναδελφός μας, τα λέμε όλα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχει γίνει πραγματικά είναι γαμός, και στον Guardian έχει γραφτεί, βλέπω τώρα γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα.
0: Κλείσε το κινητό σου, Γιάννα μου, διότι έρχονται.
2: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Βάλτε στο θόρυβο.
2: Τρέχουν, τα βάλω στο θόρυβο, τρέχουν ειδήσεις τώρα ακόμα, ψάχνουμε και κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν,
0: θα μας το πεις αυτό που ψάχνει το κρατάρι.
2: Όχι ακόμα, πρέπει να το τσεκάρω. Το γράψω στην Αυγή, την Κυριακή, να διαβάζουν και Αυγή λίγο.
0: Εντάξει, λοιπόν. Ναι.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πήγε λοιπόν και ελέγχθηκε και παρακολουθούνταν εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Θράσος τώρα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα, μετά τα δημοσιεύματα, ο αντιπρόεδρος του ΛΕΦ, ο κύριος Αρβανίτης, ζητάει από την κυρία Μέτσολα, από την επικεφαλής της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στέλνει επιστολές σε όλους τους επικεφαλείς όλων των ομάδων. Του Δημοκρατικού βέβαια, το έτυχε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Θα ακούσουμε και τη δήλωση Αρβανίτη.
2: Βεβαίως, έχει κάνει ένα βίντεο ενδιαφέρον. Ζητάει λοιπόν να λειτουργήσει πάλι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή υπό το φως των νέων παρακολουθήσεων. Δείτε κάτι τώρα. Ο θόρυβος που έγινε σωστά για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη ήταν σωστός θόρυβος και αφορούσε έναν ευρωβουλευτή. Δείτε τώρα, εδώ είναι ακόμα πιο σοβαρό, γιατί αφορά έναν ευρωβουλευτή που διερευνούσε τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές.
0: Ακριβώς. Είναι αυτή η διαφορά είναι πολύ ουσιαστική. Ο Ανδρουλάκης εκείνη την περίοδο ήταν και υποψήφιος για την αρχηγία του Πασόκ.
2: Βεβαίως δεν ήταν αρχηγός, δεν έχει σημασία. Ήταν
0: υποψήφιος, ήταν υποψήφιος για την αρχηγία του Πασόκ. Πράγμα που την το πέτυχε τελικώς. Το γεγονός ότι ο Στέλιος Κούλογλου, όπως λες, παρακολουθούνταν την περίοδο που ενώ ήταν ευρωβουλευτής. Ασχολούνταν και παρακολουθούσε το θέμα των υποκλοπών, καθιστά τα πράγματα όχι απλώς ακραία επικίνδυνα.
2: Και επίσης μαθαίνω και μίλησε, ότι θα διερευνηθεί εάν παρακολουθούνταν και άλλα μέλη της Επιτροπής. Δείτε κάτι τώρα. Αν παρακολουθούνταν μόνο ο Στέλιος Κούλογλου, Έλληνας δηλαδή, ευρωβουλευτής, δεν ξέρω, αυτό γεννάει μεγάλες υποψίες για το κέντρο που έδωσε την εντολή. Γιατί για να παρακολουθεί το Έλληνα.
0: Κοίτα, μιλώντας το. Δεν ξέρω αν τον άκουσες το Στέλιο, μιλώντας το πριν στο Σωτήρι Καψόχα.
2: Στο Σωτήρι το Καψόχα. Βεβαίως, τον ανέφερα κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι η παρακολούθησή του εκείνη την περίοδο είχε επαφές και με τον Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ήταν το πρώτο θέμα των.
2: Είχε επαφές με τον Θανάση Κουκάκη. Παρακολουθήσεων. Διότι, βεβαίως είχε επαφές, διότι ο Θανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφός μας, είχε κληθεί. Προσέξτε, στην Πέγκα είχε καταθέσει, όπως και ο κύριος Ράμος, στη διαδικασία της Πέγκα είχε καταθέσει ο κύριος Ράμος, ο κύριος Κουκάκης, ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης τότε. Δεν συζητάμε τώρα, δηλαδή. Και ασφαλώς θα υπήρχαν επικοινωνίες από την πλευρά του κύριου Κούλογλου και με τον γραμματέα. Δηλαδή παρακολουθούνταν. Πώς να σου πω τώρα, όλο το πλέγμα εκεί των ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι για την έρευνα.
0: Και όπως είπε ο Στέλιος, μου λέει εδώ στο Σωτήρι, στο Κόκκινο, το Καψόχα, θα προχωρήσει και εισαγωγή κατά της εταιρείας.
2: Βεβαίως, η οποία λέει κάνει rebranding τώρα. Δεν βρίσκει άκρη τώρα, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν βρίσκει άκρη, αλλά.
2: Το διαβάζω εκεί στο ρεπορτάζ της σελίδας 30 φίλου.
0: Εντάξει, δεν βρίσκεις άκρη, αλλά

0: Αλλά το υπενήχθηκα, λέω ότι εάν, κοίταξε, εάν στόχος ήταν μόνο ο Κούλογλου, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, μπορούμε να εικάσουμε και το κέντρο που είναι από πίσω και πρέπει να ερευνηθεί. Εμείς δεν κάνουμε τους δεύτερους, δεν μπορούμε.
1: Όχι, Μαριάννα μου, αλλά είναι από ένα σημείο και μετά τα γεγονότα αυτά μιλούν από μόνα τους.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Εντάξει, σαφώς. Λοιπόν, θα περιμένουμε και από εκεί τις περαιτέρω εξελίξεις, διότι είναι πολύ πολύ σοβαρή και αυτή η αποκάλυψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τον Ιούλιο όχι απλώς θα υπάρχουν ειδήσεις, θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις, όπως και τον Αύγουστο, όπως φαίνεται σε όλα τα μέτωπα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα, Γιάννα Παπαδάκου. Με τον Τάσο Γιαννόπουλο από τη Βουλή θα κλείσουμε, διότι το ταμείο είναι μείον. Αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, σήμερα δεν πήραμε καμία απάντηση από τον κύριο Παπαθανάση για το στρογγυλό μηδέν, όπως είπε, αντιπολίτευση στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε για το γεγονός ότι πήραν πάρα πολλά χρήματα οι εταιρείες συμβούλων για την κατανομή των προγραμμάτων και για το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρήματα, αυτός ο πακτολός χρημάτων που αποτέλεσε ιστορική ευκαιρία για τη χώρα μας, ουσιαστικά δεν κατευθύνθηκε ούτε στις δημόσιες δομές υγείας, ούτε στη στεγαστική κρίση, ούτε στο να θωρακιστούν οι πόλεις μας από την λειψιδρία. Αυτό τόνισε σήμερα η αντιπολίτευση προς την πλευρά της κυβέρνησης. Και τελικά δεν υπήρχε καμία ουσιαστική συμμετοχή για το Ταμείο Ανάκαμψης της Αυτοδιοίκησης των Κοινωνικών Φορέων, των Παραγωγικών Οργανώσεων και των Εργαζόμενων, φυσικά.
1: Ναι.
2: Άρα ο τίτλος που βγαίνει σήμερα εδώ ότι είναι αφενός μια ιστορική ευκαιρία χαμένη, αφετέρου, ότι όπως είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης που προκάλεσε τη συζήτηση,
1: ναι,
2: θα πρέπει να γίνει έλεγχος για το.
1: Που πήγαν τα λεφτά.
2: Τα λεφτά
1: τα οποία έχουν τελειώσει. Τέρμα πια το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ναι, και
1: για
2: πρέπει
1: την
2: να
1: Ελλάδα, έτσι,
2: δανείων,
1: τέλος. Ναι.
2: Σίγουρα, ναι, ναι. Και το σκέλος των δανείων παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στις τράπεζες.
1: Mm.
2: Και αυτές ωφελήθηκαν. Και όχι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τον τρόπο που διανεμήθη. Ενώ φυσικά, Κατερίνα, επειδή είπατε στην αρχή για την ομάδα αλήθειας,
1: ναι,
2: συνεχίστηκε στη Βουλή η ομάδα αθλειότητας που έχει συστήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Σήμερα τη σκητάλη πήρε ο κύριος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, που σχεδόν ζήτησε πιστοποιητικά κοινωνικής νομιμοφροσύνης από την αριστερά και υπονόησε ότι αυτή είναι πίσω από τη βία, αφού δεν την καταδικάζει όπως θέλει ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Ναι,
2: του απάντησε φυσικά ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ξεκάθαρα. Και τόνισε ότι εργαλειοποιεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία αυτή την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Το ακόμα χειρότερο, Κατερίνα, είναι ότι χθες ο κ. Καραγκούνης, χθες το βράδυ αργά, ο Υφυπουργός Εργασίας, ξεπέρασε και τον κύριο Σιμόπουλο, αφού είπε ότι κάποιοι έρχονται στη Βουλή και υποστηρίζουν δολοφόνους, και άρα, αφού κατηγορούν όλη αυτή τη Νέα Δημοκρατία επίσης ότι είναι δολοφόνοι και κλέφτες, οπλίζουν, όπως είπε ο κ. Καραγκούνης, τα χέρια κάποιων δολοφόνων. Δηλαδή ουσιαστικά έδειξε τους πολιτικούς αντιπάλους ως ηθικούς αυτούργους.
1: Δηλαδή, μην κάνετε αντιπολίτευση. Μην αναπαράγετε την παραγγελία και την καταγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που μιλάει για εγκληματική οργάνωση σε ό,τι αφορά τον ΟΠΚΠ. Μην μιλάτε για έγκλημα στα Τέμπη. Μην διαμαρτύρεστε για τίποτα.
2: Μην κάνετε κριτική.
1: Μην κάνετε κριτική, μην διαμαρτύρεστε για τίποτα. Μην κάνετε σχολιασμούς, διότι ευνοείτε την τρομοκρατία. Έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, ακόμα μία εμφύλιο πολεμική.
1: Εντάξει, και από την άλλη είναι κραυγαλαία απλοϊκό, αλλά και κραυγαλαία και πώς το λένε, πρόδειλη εξωτερήκευση του φόβου και του πανικού στην πραγματικότητα που τους διακατέχει, Τάσο, έτσι. Φαντάζομαι αυτό, αλλά το εισπράτης και στη Βουλή, στα πηγαδάκια, σωστά.
2: Ναι, ακόμα και η αντιπολίτευση που έχει δει πολλές φορές τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να ξεστομίζουν τέτοια πράγματα, εκπλήσεται από το συντονισμένο τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να πάνε τη συζήτηση με μια χυδαία εργαλειοποίηση ενός θανάτου, έτσι, γιατί μιλάμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και μιλάνε για τους δράστες, λες, και ξέρουν ποιοι είναι, ενώ δεν έχει υπάρξει ούτε ανάληψη ευθύνης, ούτε σύλληψη.
2: Ξέρουν όμως τους ειδικούς αυτούργους, που είναι η αριστερά προφανώς.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μαλίνα Βελιμέζη για τις σύγχρονες ειδήσεις.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Τιτλιδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Φώτια ξέσπασε σε δασική έκταση στα κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Στο σημείο έσπευσαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημμυρίο δικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μερελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για την υπόθεση της μη διαβίβασης του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Ένοχοι κρίθηκαν νωρίτερα από το τριμελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση. Μάλιστα, το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, παραπέμποντας τους στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Αθηνών, καθώς η εκτιμόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής που καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμα επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Θρασή χαρακτηρίστηκε το δράστη της παρακολούθησης του Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε στην Ειδική Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του σταθμού ότι ο κρατικός παράγοντας πίσω από την υπόθεση είναι Έλληνας, ενώ δήλωσε ότι θα προχωρήσει εισαγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελα να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ότι ο πρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΑ, ενώ τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επιγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο liberal.gr, ο ίδιος επανέλαβε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή το πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι έρευνες για την επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για ευρεία επιχειρησιακή σύσκεψη. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση, με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Κανονικά πραγματοποιούν σήμερα την 24ωρη απεργία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας, παρά τη χθεσινή δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία τριών ναυτεργατικών σωματείων που προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας. Συγκέντρωση μαζί με τους ναυτεργάτες πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και παραβάση της νομοθεσίας περί αλκοόλ, καθώς φέρεται να πούλησε ποτό στον ανήλικο με την επίδειξη πλαστού διπλώματος. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών των ΤΕΦΑ για τις πανελλαδικές εξετάσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Και ο καιρός, αλλαγή του σκηνικού του καιρού, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Το κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777. Και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις τελικά όλο αυτό που είναι η επικαιρότητα γύρω από την κυβέρνηση. Ας δούμε την τελευταία είδηση λοιπόν, ότι την παρέτησή του υπέβαλε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της κυβέρνησης, ο κύριος Θάνος Ντόκος, γιατί έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Οι Φαρσέρ λοιπόν, Ρώσοι, προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και έθεσαν στον κύριο Ντόκο ζητήματα ασφαλείας σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις drones κοντά σε ελληνικά νησιά. Ξέρετε, μετά που είχε βρεθεί εκείνο το θαλάσσιο drone, το οποίο ήταν εκτός των χωρικών υδάτων, αλλά τελικά ήταν εντός των χωρικών υδάτων. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας που είχαν οι Ρώσοι Φαρσέρ με τον Έλληνα, τον κύριο Θάνο Ντόκο, του είπαν ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έχει τρελαθεί, δεν ακούει τον Πρόεδρο και θα συνεχίσει να στέλνει drones στα ύδατα της Ελλάδας για να ανατινάζουν ρωσικά πλοία. Και θαλαμικούς Ρώσων ολιγαρχών. Όπως το παρουσιάζουν λοιπόν εκείνοι, ο κύριος Ντόκος, καταπνίγοντας τον πανικό του, προειδοποίησε ότι ένα νέο περιστατικό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και εδώ αρχίζουν τα εισαγωγικά για αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας. Έχουμε σύντομα εκλογές, γι' αυτό η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ έντονη. Αυτός, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει η πρόκληση ζημιάς σε ένα ρωσικό πλοίο να κοστίσει την υποστήριξη της Ελλάδας. Και όλοι οι δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται ήδη στην Τουρκία. Μάλιστα, δηλαδή, κύριε Ντόκο, εάν δεν περιμέναμε εκλογές και μάλιστα σύντομα όπως εσείς λέτε, θα ήταν διαφορετική η αντίδραση της Αθήνας. Μόνο το πολιτικό κόστος εν ώψη των εκλογών είναι αυτό που μας κινητοποιεί για τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις στα χωρικά μας ύδατα. Ο κύριος Ντόκος παραδέχθηκε ακόμη ότι η Αθήνα έχει ήδη αρχίσει να συζητά με την Ουκρανία μια συμφωνία για τα drones. Το να υποβάλει την παρέτησή του, αυτό ήταν το λιγότερο. Τώρα δεν έχω δει εάν αυτή έγινε δεκτή. Φαντάζομαι θα το δούμε από λεπτό σε λεπτό. Ο κύριος Ντόκος λοιπόν είπε ότι επειδή έχουμε σύντομα εκλογές, ας μην διαταράσετε το εσωτερικό πολιτικό κλίμα. Κάτι παρόμοιο είπε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Μην φέρετε στο κοινοβούλιο σας, το εσωτερικό κοινοβούλιο της Τουρκίας, την γαλάζια πατρίδα, γιατί σύντομα θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα και δεν μπορούμε, θα αντιδράσουμε. Δηλαδή, Υπουργέ μου, εάν δεν ήταν σύντομα οι εκλογές και αν το θέμα δεν έμπαινε στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, τότε δεν θα αντιδρούσαμε όλα καλά. Και για να μιλούν όλοι εκείνοι για πρόωρες εκλογές, μάλλον κάτι θα ξέρουν. Και ας λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Το είπε και χθες, μάλλον σήμερα, στην συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο Liberal.
Καλά, αυτό δεν πειράζει. Είναι τα κατά συνθήκη ψεύδι που λένε οι πρωθυπουργοί. Δεν θα περίμενε κανείς να πει ότι είναι αφήσει ανοιχτό ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι στην κυβέρνηση έχουν κατεβάσει τα μολύβια και σκέφτονται πώς θα επανεκλεγούν ή πώς θα εκλεγούν για πρώτη φορά. Αν δοθεί και επισήμως το σύνθημα, τότε μέχρι τις εκλογές δεν θα λειτουργεί τίποτα. Αλλά ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να λέει ότι δεν έχει αντιπολίτευση και ότι είναι η μόνη λύση. Αλλά και όλη η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να στοχοποιεί τον προοδευτικό κόσμο, εργαλειοποιώντας την επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Έχει πλάκα μάλιστα αυτό που είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά εναντίον χρηστών του διαδικτύου που στοχοποιούν στελέχη της παράταξης, απειλούν ή υποκινούν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, κύριε Κυρανάκη, εγώ που λέω ότι είσαστε αμόρφωτος γιατί δεν γνωρίζετε ούτε καν τι ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός και πότε σταμάτησε την λειτουργία του και ότι δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο, κινδυνεύω να κινηθείτε νομικά εναντίον μου. Γενικότερα, οι επιθέσεις στην αριστερά με αφορμή αυτή την υπόθεση με τα γκαζάκια θα ήταν απλώς γελία εάν δεν ήταν επικίνδυνη. Εντάσσεται όμως σε μια ευρύτερη στρατηγική πόλωσης τοξικότητας και κοινωνικού διχασμού στον δρόμο προς τις κάλπες. Με τελικό στόχο, όπως περιέγραψε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο δικός τους, να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25%. Και έτσι οι αντίπαλοί του έχουν την πλειοψηφία για να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπει φραγμός σε αυτό το ακροδεξιάς έμπνευσης επικίνδυνο αντιδημοκρατικό δημαγωγικό παιχνίδι. Γιατί ο στόχος τους είναι ευρύτερος. Τι μας λένε όλοι αυτοί, ότι δεν αρκεί να καταδικάζεις την πράξη την οποία την καταδίκασαν ομόφωνα και κατηγορηματικά και απερίφραστα όλα ανεξαιρείτως τα πολιτικά κόμματα. Πρέπει, σύμφωνα με αυτούς λοιπόν, να καταδικάζεις τις ιδέες και κυρίως τις ιδέες που δεν συμφωνούν με την δική τους πολιτική και την δική τους πολιτική καταστολής. Στην προέκτασή του είναι ένα σκηνικό που θυμίζει Orwell. Και όσο για τους προπαγανδιστικούς στόχους, φαίνεται και από το non-paper που είχαν μοιράσει εκεί από το Μαξίμου στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και που είχε τα 8 επιχειρήματα για να συνδέουν τον Αλέξη Τσίπρα με κινήσεις που επίσης και αυτές έμεσα συνδέονταν με την τρομοκρατία. Και είναι ένα non-paper το οποίο νομίζω είναι με την εφαρμογή της σχετικής στο WhatsApp, πάντως δεν την είχαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την έχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι. Αν παρακολουθήσετε τις τηλεοράσεις και τις εκπομπές και ποιοι κάναν τις σχετικές ερωτήσεις, τότε θα καταλάβετε και ποιοι είναι οι εκλεκτοί δημοσιογράφοι του Μεγάρου Μαξίμου. Προσωπικά, αν και είμαι από τους πιο παλιούς συντάκτες, διαπιστευμένος στη Νέα Δημοκρατία, από το 2000 τέτοιου είδους non-paper δεν μου έρχονται. Και για να μην αδικώ και σε αρκετούς ακόμη συναδέλφους μου.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, και θα συνομιλήσω τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή Χονδρόγιανο από τους Reporters United, ένα δίκτυο reporter που ειδικεύεται στην ερευνητική δημοσιογραφία. Σωστά το είπα, Θοδωρή, ας μιλάμε στον ελληνικό.
1: Βεβαίως, μας θυμάσαι ιδιαίτερα και μας θυμάται και ως μέσο πολύ, άψογα και έτσι και πολύ το είπατε, μας θυμάται πολύ.
0: Να είστε καλά, γιατί
1: να κάνουμε όπως όλοι οι άνθρωποι.
0: Παρακολουθώ το site σας και κάνετε και εσείς σημαντική και ενδιαφέρουσα δουλειά και κυρίως όπως λέτε και στο site, δουλειά που δεν θα φιλοξενείτε, όχι σε όλα, ας είμαστε πιο έτσι μετριοπαθείς, αλλά στα περισσότερα και κυρίως στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Τι θα αξιολογούσατε από όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα, κύριε Θοδωρή?
1: Νομίζω εγώ ότι τα δύο βασικά πράγματα όσον αφορά για τις υποκλοπές στο κομμάτι που έχουμε αυτή την περίοδο είναι το πρώτο, ότι το πώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι θέλει να διαχειριστεί το ζήτημα του Talent Ilia, δηλαδή όλα αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είδαμε σχετικά με το ότι θέλει να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επηρεάσει ουσιαστικά την δίκη που θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Σε πρώτο βαθμό ο κύριος Ντίλιαν έχει καταδικαστεί ως άνθρωπος της συντέλεξης για 3 επιμέλεια, μετά έχει ασκήσει έφεση, υπάρχει το τεκμήριο αθότητας, συναθώς δηλαδή ακόμα, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Βλέπουμε όμως ότι...
0: Να ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Γιατί καταδικάστηκε ο Ντίλιαν? Ο Ντίλιαν λέει ότι εγώ έχω ένα λογισμικό το οποίο το δίνω και το δίνω νομίμως σε κράτη, σε κυβερνήσεις. Συνεπώς, γιατί τον καταδικάζουν?
1: Το δικαστήριο τον καταδίκασε για 3 πλημελήματα, τα οποία αφορούν γενικότερα παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, δηλαδή συνδέονται με υποκλοπές. Το δικαστήριο θεώρησε ότι ο ίδιος έχει σχέση με τις υποκλοπές και ο κ. Ντίλιαν λέει ότι εγώ δεν έχω σχέση με τις υποκλοπές.
0: Ναι, θεώρησε το δικαστήριο ότι δεν έδωσε απλώς, δεν πούλησε απλώς το λογισμικό του, αλλά ότι έκανε και χρήση του λογισμικού ή ότι έφτασαν σε αυτόν πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα εδώ είναι ότι, που είναι σημαντικό, είναι ότι στην πρωτόδικη δίκη ο κύριος Ντίλιαν δεν είχε τόσο ψηλά, τόσο έντονα την άμυνά του όπως αυτή που παρουσιάζει τώρα. Δηλαδή στο δικαστήριο δεν παρουσίασε αυτό που λέει τώρα, ότι εγώ απλώς πούλησα σε κρατικές αρχές. Το υπενήχθηκε κάποια στιγμή, αλλά ήταν πολύ πιο υποδόριο από αυτό που βγαίνει τώρα και λέει, το οποίο τώρα κατά την εκτίμησή μου το βγαίνει και το λέει αυτό γιατί έχει την πρωτόδικη απόφαση και θέλει πάρα πολύ να πιέσει στη νέα του υπερασπιστική γραμμή και τη δημόσια, αλλά ενδεχομένως και στο δικαστήριο, ότι εγώ μόνο πούλησα. Δηλαδή η εικόνα που βλέπουμε τον κύριο Ντίλιαν να βγαίνει και να λέει με εμέσως πίνει σαφώς ότι πούλησε την ελληνική κυβέρνηση, ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί στο πρέδωρο, γιατί αυτό εννοεί, ή ότι το πούλησε μια άλλη κυβέρνηση και το χρησιμοποιεί σε κατάσταση στόχων στην Ελλάδα, το οποίο πάλι είναι προβληματικό. Αυτό δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της δίκης. Η δίκη ήταν πιο. Η υπερασπιστική γραμμή ήταν λίγο ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές. Σταματούσε εκεί. Δεν έφτανε τόσο βαθιά στο κομμάτι ότι εγώ πούλησα, ότι εμείς πουλήσαμε σε κάποια κυβέρνηση. Το οποίο υπενήχθηκε σε μια δικάσιμο που ήταν παρόν. Έδωσε φυσικά το παρόν. Αλλά δεν ήταν τόσο έντονο. Οπότε τώρα νομίζω ότι αυτό οφείλεται, αυτή η εξέλιξη, στο γεγονός ότι ο ίδιος θέλει να αποφύγει την καταδίκη σε δεύτερο βαθμό, δεν θέλει να έχει μια καταδικαστική απόφαση, η οποία μετά δεν θα υπάρχει τεκμήριο αθωότητας αν καταδικαστεί, αν καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας. Και θα είναι για εκείνον ότι θα έχει καταδικαστεί στο πλαίσιο της δίκης του Predator και αυτό σε διεθνές επίπεδο δεν θα του κάνει προφανώς καλό.
0: Ναι, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να πουλάει τις καλές του υπηρεσίες για να παρακολουθούν τον κόσμο.
1: Είναι δύσκολο και φυσικά να πω και το εξής, ότι εδώ ο κύριος Ντίλιαν έχει δικαίωμα να φτιάξει την υπερασπιστική του γραμμή όπως κρίνει, είναι κατηγορούμενος, είναι ιερό πρόσωπο στην δικαστική διαδικασία. Θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα, ότι ο κύριος Ντίλιαν στο βαθμό που αυτό το Predator, όπως έχουμε τις ενδείξεις, χρησιμοποιήθηκε από κρατικές υπηρεσίες, ο κύριος Ντίλιαν έχει ένα point στο ότι έχει ένα δίκιο στο ότι, υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να δικαστούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν και άλλοι την ευθύνη. Και αυτό ισχύει. Γιατί αυτά τα συστήματα είναι πανάκριβα και δεν τα χρησιμοποιεί ένας απλός ιδιώτης. Ναι. Και εγώ δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, αν ήταν ένας ιδιώτης που τα χρησιμοποιούσε ή αν ήταν κάποιες άλλες μυστικές υπηρεσίες, δεν θα σήκωνα τον κόσμο ανάποδο για να πει.
0: Η απόφαση του δικαστηρίου έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι σαν να λέει ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον έφταναν και σε εκείνον τα στοιχεία των παρακολουθήσεων που ήταν παρακολουθήσεις Ελληνών υπουργών, μεταξύ των οποίων και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Ο δε κύριος Ντίλιαν ήταν συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.
1: Λέγανε πολύ σημαντικό.
0: Αν κάνω λοιπόν τη σύνδεση, θα έλεγα ότι διάφορα στοιχεία από τους Έλληνες υπουργούς και από τον Υπουργό Αμήνης έφταναν στο Ισραήλ.
1: Λες δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι ξεκινάω από το τελευταίο, ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τις υποκλοπές είναι ότι τελικά το υποκλαπέν υλικό και από παρανόμες παρακολουθήσεις είναι πάντα, βρίσκεται σε κάποιο σημείο, δεν ξέρουμε ποιος το έχει, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να εκβιάσει. Και αυτό δημιουργεί μια ολόκληρη ομοιρία για ένα πολιτικό σύστημα και για την ελληνική δημοκρατία, εν προκειμένου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι έχουν παρακολουθηθεί. Αυτό το υποκλαπέν υλικό ποιος το έχει. Ποιοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κακόβουλα σε βάρος του ελληνικού λαού με την ότι θα απειλήσουν ή θα εκβιάσουν ή θα το χρησιμοποιήσουν σε βάρος των εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αυτού που έχει ψηφίσει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό που λες, είναι ότι ο κύριος Ντίλιαν λέει: Εγώ δεν το χρησιμοποίησα, εγώ το πούλησα.
0: Ναι.
1: Τη λογική, όπως λέμε, ότι αν εγώ πουλάω μαχαίρια, κουζινομάχαιρα,
0: ναι,
1: και κάποιος το χρησιμοποιήσει για να τραυματίσει έναν άλλον, δεν φταίει αυτός που το πούλησε. Αυτή είναι η λογική. Εδώ όμως, και αυτό που λες μου δίνει την ευκαιρία να το επισημάνω, είναι ότι αυτά τα συστήματα όπως το Predator είναι τόσο σύνθετα, που πάντα γύρεται ένα ζήτημα κατά πόσο η εταιρεία που τα πούλησε έδωσε, πρόσφερε και υπηρεσίες εκπαίδευση σε άνθρωπους που θα το χρησιμοποιήσουν, έδωσε υπηρεσίες για επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση του. Είναι ένα προηγμένο λογισμικό.
0: Είχαν μέσα σε αυτό το λογισμικό κάποιες πόρτες για να μπορούν και εκείνοι να βλέπουν τα στοιχεία. Δεν είμαι και ειδικός, αλλά όπως θα περιγράφετε κατά καιρούς εσείς, έτσι είναι.
1: Όχι, ναι. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο, το ότι μπορεί να η χρήση εδώ θα πρέπει η αποδεικτική διαδικασία και σε αυτό το επίπεδο της δίκης θα πρέπει να, για να υπάρχει είτε καταδίκη είτε αθώση, αυτό που εξετάζεται είναι αν τα πρόσωπα μπορεί να το πούμε γενικά, θεωρητικά, μια εταιρεία που πουλάει να μην έκανε η ίδια την πράξη που παρακολούθησε, αλλά να έκανε πράξεις όπως εκπαίδευση, να έδωσε λύσεις, οι οποίες θα ήταν αναγκαίες για την παρακολούθηση και άρα να είναι και αυτές ποινικά κολάσιμες. Είτε ως αυτουργία, είτε ως συνέργεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ότι πολλές εταιρείες υποκλοπών το κάνουν αυτό, ότι παρουσιάζουν τα λογισμικά τους, ότι εμείς απλά τα πουλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί εδώ δεν είναι ότι πουλάς ένα προϊόν, δεν παίρνεις μια πέτρα από κάτω και τραυματίζει έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι είναι ένα πλαίσιο, ότι είναι τόσο σύνθετο που χωρίς την εταιρεία είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί. Οπότε οι πράξεις εταιρείας διερευνώνται, θέλω να πω, πολιτικά, δημοσιογραφικά και ενδεχομένως και ποινικά.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτό το επίπεδο δεν είναι τόσο απλό. Αυτό θέλω να πω ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει εν μέρει, κατά την εκτίμησή μου, ένα δίκιο στο ότι οι ευθύνοι έχουν και άλλα πρόσωπα που δεν βρέθηκαν σε αυτή τη δίκη. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα στο ότι δεν είναι τόσο απλό στο λέω ότι εγώ απλώς πούλησα, γιατί αυτό που πούλησε δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είναι κάτι πιο σύνθετο.
0: Ακριβώς, το ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στο οποίο μπορεί να έχει δίκιο δεν σημαίνει ότι εκείνος απαλλάσσεται.
1: Ακριβώς, και επίσης είναι αυτό που θέλω να το πω. Θα το κρίνει. Υπάρχει το δικτύο αυτό και θα λοιπά, θα το κρίνει στο δεύτερο βαθμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Ντίλιαν, για να πούμε και να του κάνουμε και ένα είδος κριτικής που εδώ χρειάζεται, είναι ότι αν έχει πουλήσει την ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να βγαίνει με μισόλογα και να λέει «Α, πούλησε στις κρατικές αρχές» και να το εμέσως πλύνει σαφώς, γιατί δίνει την αίσθηση ότι το λέει απλώς για να υπάρχει ίσως κάποια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα τον απαλλάξει.
0: Ναι,
1: αυτό πρέπει να βγει και να το πει δημόσια. Αν βγει και το πει, μεγιά του με χαρά του.
0: Μακριά από εμάς ότι είναι εκτός της κριτικής μας ο κύριος Ντίλιαν. Απλά μας ενδιαφέρει κυρίως το πώς λειτουργήσε, πώς ενήργησε η ελληνική κυβέρνηση, παραβιάζοντας, εάν είναι σωστές όλες αυτές οι αιτιάσεις και οι κατηγορίες, τον πυρήνα του Συντάγματος και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Μιλάμε για το πιο σκληρό και βαθύ σκάνδαλο από την μεταπολίτευση και μετά. Οπότε γι' αυτό και αντιπαρερχόμαστε τον κύριο Ντίλιαν, τον οποίο όντως του επιδικάσει στο δικαστήριο την μέγιστη ποινή.
1: Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που νομίζω ότι αυτή η απόφαση, η οποία είναι μια ιστορική απόφαση του Πρόεδρου Ασκιανάκη μετά από την πρόταση του κύριου Παυλίδη, του κύριου Σαγγελέα,
0: ναι,
1: η οποία βλέπουμε ότι πώς όταν από εδώ, ενώ ο Άριος Πάγος πήγε μόνο 4 ιδιώτες, μόνο για 3 πλημελήματα, ένας δικαστής, ένα μονομελές δικαστήριο και ένας εισαγγελέας που έκαναν τη δουλειά τους, παρήγαγαν μια διαδικασία η οποία απέδωσε κάποια δικαιοσύνη και είδαμε πόσο προχώρησε τις εξελίξεις. Γιατί χωρίς αυτήν, ο κύριος Ντίλιαν, κατά την εκτίμησή μου, δεν θα έβγαινε να πει όλα αυτά που λέει.
0: Όχι, θα είχε ήδη κουκουλωθεί το πράγμα και θα πηγαίναμε παρακάτω.
1: Ακριβώς,
0: να είναι καλά οι δύο δικαστές που ξέφυγαν από τον έλεγχο του Μαξίμου. Εύχομαι και οι ίδιοι αλλά και άλλοι χαμηλότεροι εις βαθμίδες δικαστές να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί και εμείς πολλές φορές κάνουμε κριτική και καλά κάνουμε, αλλά συνήθως αφορά τα υψηλότερα κλιμάκια της δικαιοσύνης.
1: Ακριβώς, και είναι η σωστή κριτική, γιατί σε αυτή την υπόθεση ένα σκάνδαλο από μόνο του είναι η συγκάλυψη του Άριου Πάγου σε πολλά επίπεδα. Η κυρία Αδηλίνη πήρε την υπόθεση από τους τρεις εισαγγελείς όταν πήγαν να βρουν ένα κοινό κέντρο ή Predator. Τώρα ο κύριος Ζήσης μετά δεν βρήκε ούτε ένα πολιτικό πρόσωπο. Συγκάλυψη πάλι σε δεύτερο επίπεδο. Μετά ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, δεν ανέφερε την υπόθεση για να υπάρξει ποινική έρευνα, όχι για να υπάρξει δίωξη.
0: Ναι.
1: Να γίνει έρευνα. Δηλαδή, ο κύριος Ζήσης δεν έψαξε τις κινήσεις της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για αγορά υπηρεσιών Predator κατά του κ. Δουλάκη, κατά του κ. Σαμαρά, ενό πρώην πρωθυπουργού, κατά του κ. Κουκάκη. Έψαξε τις συναλλαγές αυτής της κάρτας για ένα διάστημα λίγων ημερών και όχι για όλο το χρόνο που χρησιμοποιούνταν, που αυτή η κάρτα τελικά έχει χρησιμοποιηθεί και για αγορά υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από συστήματα τύπου Predator. Θέλω να πω δηλαδή ότι η συγκάλυψη ήταν σε απίστευτο επίπεδο και πολύ δικαίως έχει δεχτεί κριτική. Έχουν δεχτεί κριτική τα ανώτερα κλιμάκια της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. 105,5 ρωτάει ο κύριος Κομήτας. Γιατί δεν το βάζουμε με τον Τζίμι Πανούση. Το βάλαμε στην διασκευή. Θα το μεταφέρω στον Γιάννη Πετρίδη. Κύριε Χελάκη, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον μας, για το ενδιαφέρον σας για το αν θα συνεχίσει ο ραδιοσταθμός στο κόκκινο, γιατί μου λέει ο κύριος Χελάκης ότι στην δημοσκόπηση της GPO φαίνεται ότι τυχόν κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν εξυπηρετεί το αφήγημα. Το αφήγημά σας, λέει, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό μας αφήγημα, γιατί παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία μόλις 1%, ενώ παίρνει παραπάνω από τα άλλα κόμματα στην ίδια δημοσκόπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 1%. Λοιπόν, ναι, και η δημοσκόπηση της GPO αλλά και η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ του κυρίου Γεράκη δείχνουν ότι ένα κόμμα Σαμαρά δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει το λιγότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει περισσότερο από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, από την Νίκη βέβαια, και παίρνει περισσότερους ακόμη και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς αυτό και μόνο, κύριε Χιλάκη, δείχνει και το μέγεθος της αξιοπιστίας, γιατί αν είναι έτσι, τότε η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να ενισχύσει, να φτιαχτεί ένα κόμμα Σαμαρά για να μειώσει τους δικούς της πολιτικούς αντιπάλους, πόλο δε μάλλον που με το ζόρι θα μπει στη Βουλή ή θα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Προσέξτε όμως, γιατί με κάποιες δημοσκοπήσεις παίρνεις ό,τι παραγγέλνεις και ανάλογα με την τιμή. Τώρα, κύριε Χαραλάμπη, καλησπέρα σας και σε εσάς. Έχετε πολλά μηνύματα. Φώναξες, εννοεί για τον Βαγγέλη, για τον Θοδωρή Χονδρόγιανο, συγγνώμη, έναν ακόμη για να τα ξαναπεί. Δεν βαρεθήκατε να κάνετε διαπιστώσεις? Οι άλλοι γλιτάνε με τα μύρια και σας έχουν γραμμένους. Όχι, κύριε Χαραλάμπη, δεν θα βαρεθούμε να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να τα ξαναλέμε μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Δεν θα κουραστούμε. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά μας. Και να φέρνουμε καινούρια στοιχεία, όποτε υπάρχουν τα καινούρια στοιχεία, και να υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι κάποια θέματα εκκρεμούν.

Έξυπνο κύριε Σκιωτάκη, έχει μια φωτογραφία που δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μοιράζει σανό σε κόσμο που από κάτω έχει απλωμένα χέρια με πιάτο.

0: Είχαμε σήμερα και την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα και μια αρκετά μεγάλη επιστολή, στην οποία λέει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει τον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Φαίνεται ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Δίνει πολιτική στέγη, ελπίδα και προοπτική σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής μας βάσης. Προσελκύει η νέα ακροατήρια. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο κ. Ζαχαριάδης, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Μέχρι πριν από λίγο όμως ήταν το δικό σας κόμμα και την καλή επιστολή και έντιμο το οποίο το λέτε, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά η πρόταση ποια είναι? Να διαλυθεί, να αυτοδιαλυθεί, να προσχωρήσει κατά μόνας, αφού μιλάτε καθαρά, γιατί δεν το λέτε και αυτό? Και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Κανά είμαστε. Ξέρετε, πάντα η επικαιρότητα είναι καυτή. Είναι καυτός ο καιρός, αλλά είναι καυτή και η επικαιρότητα.
0: Ναι, και δεν είναι και λίγο περίεργο αυτό? Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κοντεύουμε μέσα Ιουλίου, αλλά δεν λέει να χαλαρώσει λίγο το πολιτικό σκηνικό?
1: Έτσι είναι και οι εξελίξεις τρέχουν. Σήμερα είχαμε και την καταδίκη για το σκάνδαλο του ΤΚΠΕ, του κυρίου Μελά και της κυρίας Ρέπα, και μάλιστα με αναβάθμιση του, γίνεται και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι για ακόμη μια φορά ότι μιλάμε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Επανειλημμένα το έχουμε πει και στη Βουλή και σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, ότι η κυβέρνηση αυτή το έθρεψε και το γιγάντωσε, και προφανώς όλοι όσοι έχουν ευθύνη θα πρέπει να λογοδοτήσουν, γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρούν κάποιοι λάφυρο στα χέρια τους το δημόσιο χρήμα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και να τα νέμονται στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που ξέρουμε όλοι μας πόσο σημαντική είναι για την ελληνική οικονομία. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια υγιή ανάπτυξη, αυτή δεν γίνεται να μην περνάει μέσα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία μας, από αυτούς που μοχθούν πάνω στην ελληνική γη.
0: Ναι. Είδα μάλιστα ότι μια σημερινή τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ ότι θα ελεγχθούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης.
1: Σωστά? Ανάκαμψης.
0: Ανάκαμψης. Σωστά το διάβασα?
1: Έτσι είναι. Σήμερα ταυτόχρονα είχαμε και την επίκαιρη ερώτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε, ναι, το ταμείο αυτό δόθηκε στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για να έχουμε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ανθεκτικότητα, το οποίο θα μπορέσει να φέρει την Ελλάδα μπροστά. Τελικά τι έγινε? Κανείς αναρωτιέται αν πέτυχε η ανθεκτικότητα, και θα έλεγα ρητορικά αναρωτιέται αν πέτυχε αυτή η κυβέρνηση να αλλάξει η ζωή των πολιτών, αν πέτυχε να ανασυγκροτηθεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας που μας οδήγησε στην κρίση. Προφανώς
0: δεν πέτυχε.
1: Όλα αυτά δεν έχουν πετύχει. Αυτό που έχουν πετύχει είναι και πάλι πάνω στις πλάτες των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μεγάλοι να παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του Ταμείου. Επίσης, αυτό που πέτυχαν είναι πολλά έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης να μείνουν εκτός. Και εδώ, ξέρετε, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι και στην αντιπυρική περίοδο, να πούμε ότι είχε εντάξει αυτή η κυβέρνηση 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι έγινε τελικά? Κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πεντάχθηκαν. Και αυτό και πολλά άλλα έργα θα μπορούσαμε να τα απαριθμούμε πραγματικά επί ώρες.
0: Και παράλληλα, επειδή έχετε και εσείς έντονη δραστηριότητα και ο αρχηγός σας, χθες είδε και τους δύο αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Αμήνης, ενώ έθεσε το ζήτημα του καλώδιου ηλεκτρικής διασύνδεσης, αυτό το οποίο ακυρώθηκε ή ματαιώθηκε στην Κάσο. Αλλά μετά δεν κατάλαβα τι απαντήσεις πήρε από τους δύο υπουργούς και ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ πια.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά για μας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, γιατί δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Είναι ένα έργο ευρωπαϊκής σημασίας. Και γι' αυτό επιμένουμε, και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, επιμένουμε να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο ακριβώς δεν απαντάει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά,
1: θα πρέπει λοιπόν να δείξει.
0: Άρα, από τις συναντήσεις που είχε με τους δύο υπουργούς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε την απάντηση ότι δεν υπάρχει τέτοιο χρονοδιάγραμμα, ότι ματαιώθηκε το καλώδιο.
1: Δεν έχει παρουσιαστεί χρονοδιάγραμμα, δεν πήρε απάντηση ότι ματαιώθηκε, όμως εμείς ζητάμε να παρουσιαστεί χρονοδιάγραμμα και να μην υπάρχουν ασάφειες.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, πάνω σε αυτό, επειδή είδαμε
0: θέμα
1: και από
0: ότι ματαιώνεται ένα, ματαιώνεται ένα ευρωπαϊκό έργο, ή ότι εδώ πέρα παρεμβαίνει η Τουρκία και δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Γιατί... γι' αυτό ακριβώς, αν δείτε και την ανακοίνωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ συγκεκριμένη και είπε μάλιστα ότι δεν φτάνει ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίνου να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται απόλυτα και αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι μόνο είναι κάποιος ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Ναι, ξεκινήσατε.
1: Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε και ξέρετε, ειδικά αυτή την περίοδο που είδαμε τοποθετήσεις και από άλλα κόμματα, από τον κύριο Μπίστη, από τον κύριο Σχεκαντάρη, ναι, από την Ελλάς, οι οποίοι έθεσαν. Πραγματικά φαίνεται από τις τοποθετήσεις αυτές ότι θεωρούν σωστό το να γίνονται συνεκμεταλλεύσεις στο Αιγαίο και θεωρούν μονομερή ενέργεια το να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση, και δεν έχει τοποθετηθεί ο κύριος Τσίπρας επ' αυτού. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι η συγκεκριμένη στάση είναι μια εθνικά επικίνδυνη στάση για τη χώρα, το να διατυπώνονται τέτοιου είδους απόψεις από στελέχη κομμάτων.
0: Συγχωρήστε με εδώ πέρα, αλλά τώρα ποιο είναι εθνικά επικίνδυνο, το ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή ότι ένα στέλεχος ή δύο λένε μία άποψη, ό,τι σημασία και να έχει. Θα έλεγα ότι στην αξιολόγηση εμείς, πιο σημαντικό
1: ακριβώς,
0: είναι η κυβέρνηση που δεν ασκεί δικαιώματα και όχι τα στελέχη.
1: Ακριβώς πρέπει η κυβέρνηση, και γι' αυτό το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει συγκεκριμένα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το φέρνουμε και το ξαναφέρνουμε συνεχώς. Και μάλιστα, εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία για να υπάρξει καταδίκη της Τουρκίας για το ενδεχόμενο να ψηφιστεί με νόμο το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Και ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό να κάνει το ίδιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση, γιατί προφανώς τα πειρά μας είναι απέναντι στον εκάστοτε, όπως είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένικο του Μαξίμου, ο οποίος θα πρέπει να δείχνει στην πράξη την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει η εξωτερική πολιτική να γίνεται με ουσία και όχι με επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Παρότι έχετε επικοινώσει και εσείς και ο πρόεδρος σας τις ενέργειες και την πολιτική ακόμη και εν μέσω θέρους, τα δημοσκοπικά σας ποσοστά δεν λένε να ξεκολλήσει η βελόνα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Μάλιστα, εδώ πέρα μου έχει και ένας ακροατής ένα ερώτημα που λέει ότι σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση, βέβαια δεν τις εμπιστεύουμε και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων ας το μεταφέρουμε. Το 35% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει θέλει κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα σχολιάζετε?
1: Εντάξει, ξέρετε, αυτά για να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο ζήτημα. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Δεν έχουν πάρθει αποφάσεις αυτές γύρω μέσα από κλειστές πόρτες. Χιλιάδες μέλη συμμετείχαν στο συνέδριό μας. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση που αφορά και την αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το λέμε πολύ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Εμείς λέμε και απευθυνόμαστε στους πολίτες, και πράγματι δεν θα αποφύγω την ερώτησή σας. Βέβαια, έχουμε δει κατά καιρούς δημοσκοπήσεις, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ μία ημέρα μάλλον, να έχουν διαφορά πάνω από το 50%.
0: Ναι, αυτό
1: δημιουργεί ερωτήματα στους
0: πολίτες.
1: Προσωπικά
0: το έχω πει και άλλες φορές και από αυτό το μικρόφωνο, ότι δεν τις εμπιστεύομαι, αλλά κρατάω τις τάσεις που δείχνουν.
1: Και η
0: τάση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάει στην τρίτη θέση πια.
1: Ειδικά όμως όταν συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Τσίπρας στις μετρήσεις και το είχαμε δει αυτό και στις εθνικές εκλογές, οι αποκλίσεις είναι τεράστιες από τα πραγματικά αποτελέσματα. Από αυτό που έδειξαν οι κάλπες τελικά. Άρα,
2: δηλαδή λέτε ότι μπορεί αυτό, να είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και απλά να μην φαίνεται στις δημοσκοπήσεις για κάποιο λόγο.
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε μια διαμάχη δεύτερης θέσης. Στόχος είναι η πρώτη θέση και με αυτόν τον στόχο πηγαίνουμε προς τις εκλογές.
2: Προφανώς ναι, αλλά φαίνεται να απομακρύνεται όμως, κυρία Μαρκογεννάκη. Αυτό λέω.
1: Προφανώς τις παρακολουθούμε.
2: Μήπως υπάρχει κάποια εσωτερική συζήτηση για κάποια αλλαγή πορείας, για οτιδήποτε.
1: Να απαντήσω. Πάντα πρέπει σε περιόδους τέτοιου είδους που δημιουργείται μια πολιτική αναταραχή από τη δημιουργία νέων κομμάτων, να κάνουμε υπομονή για να δούμε την πάροδο του χρόνου, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί και πέρυσι αντίστοιχα πάλι είχαμε πρόσκαιρη εκτόξευση κομμάτων, πάλι. Οι δημοσιογράφοι μας ρωτούσαν εάν είμαστε πίσω από την κυρία Κωνσταντοπούλου και φαίνεται καθαρά ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου περνάει δεύτερη και σήμερα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Άρα θεωρώ ότι είναι σωστό να κάνουμε υπομονή και εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το ΠΑΣΟΚ χαρά στρατηγική με βάση την κάλπη και με βάση τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Γιατί στο δρόμο προς τις εκλογές εμείς θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα. Αν θέλουν μια τρίτη καταστροφική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλουν μια πολιτική αλλαγή, μια προοδευτική διακυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί αν είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές με απαντήσεις για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, με βαριά πρόστιμα και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους παίκτες της αγοράς που αυτή τη στιγμή ρυθμίζουν τις τιμές και έχει γίνει ανεξέλεγκτη η αγορά, αυτή είναι η κατάσταση, με λύσεις για το στεγαστικό. Έχουμε μιλήσει εδώ και 2 χρόνια, έχουμε δείξει ακριβώς ποιο είναι το πρόγραμμά μας για την κοινωνική κατοικία, για την κατάργηση της Golden Visa, για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, για αυτά που απασχολούν πραγματικά τους πολίτες. Και ξέρετε...
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και πρόγραμμα έχετε και ολοκληρωμένο, είναι και μια χαρά. Είναι,
1: μέσα από τη δική σας τη σκοπιά.
2: Απλά το θέμα. Απλά αυτό που λέω είναι ότι είτε δεν καταφέρνετε να το επικοινωνήσετε, είτε δεν καταφέρνετε να πείσετε τον κόσμο ότι είναι το σωστό, και έτσι όλη αυτή η δουλειά δεν αντανακλάται και στις μετρήσεις. Και ρωτώ εάν αυτό σας επηρεάζει ή αν βλέπετε με κάποιο τρόπο μια προσέγγιση με άλλα κόμματα της αριστεράς. Έχει απαντηθεί το ερώτημα, αλλά στην πολιτική δεν είναι ότι μια φορά απαντάς και μετά τελειώνεις. Κάποια ζητήματα έρχονται και επανέρχονται.
1: Ξέρετε, ως προς την προσέγγιση που αναφέρετε, εμείς έχουμε πάρει μια συνεδριακή απόφαση που αφορά την αυτόνομη πορεία. Ταυτόχρονα όμως έχουμε πάρει και μια απόφαση που αφορά την διεύρυνση, αντίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και προς το κέντρο και προς την αριστερά. Και
2: αφού τώρα εδώ πέρα με βάζετε να σας ρωτήσω αν θα πάρετε την κυρία Τζάκρη ξανά στο κόμμα.
1: Δεν θα πούμε τώρα σε ονόματα που μπορεί να γράφουν τα ρεπορτάζ. Εγώ θα σας πω ότι η διαδικασία αυτή γίνεται και την έχει αναλάβει ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Σκανδαλίδης. Έχει γίνει με επιτυχία το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζεται, αλλά όχι μόνο ως προς στελέχη. Για μας προτεραιότητα είναι όσοι νιώθουν να βρίσκονται σε αυτή την κοινωνική δεξαμενή και νιώθουν πολιτικά άστεγοι. Έχουν απογοητευτεί από τη σημερινή κυβέρνηση, έχουν απογοητευτεί από την προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση και αναζητούν ελπίδα, αναζητούν προοπτική. Αυτή μπορεί να τη δώσει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το μόνο της αντιπολίτευσης που παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί στο τέλος την κάλπη αυτό που κρίνουν οι πολίτες, και γι' αυτό είμαι αισιόδοξη για το αποτέλεσμα της κάλπης, αυτό που κρίνουν οι πολίτες είναι ποιος μπορεί την επόμενη μέρα να κυβερνήσει.
2: Μάλιστα.
1: Και το ΠΑΣΟΚ έχοντας βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, δείχνοντας τον προγραμματικό του, την προγραμματική του μάλλον δυναμική, την ανανέωσή του και τα λάθη που έχει μάθει του παρελθόντος και δείχνει ότι έχει μάθει από αυτά, γιατί πορευόμαστε όλο το τελευταίο διάστημα με συνέπεια, με αξιοπιστία. Είμαι σίγουρη ότι στο τέλος ο δρόμος αυτός θα μας δικαιώσει.
2: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογεννάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ πολύ.
2: Όλγα Μαρκογεννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αν είναι η Μπελαρά να δένουν για ασφάλεια σε τέτοιον ντόκο, εννοεί για τον κύριο Θάνο Ντόκο, ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης, ας επιστρέψουμε στις Τριήρης. Πρόθυμοι δούλοι υπάρχουν, δόξα το ΔΥΗ. Το ΔΥΗ από τον ΔΥΑ.

0: θα είναι ξανά συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με ανοιχτό πια όλο το πακέτο και όλα τα διαφορετικά ενδεχόμενα και με τις διεργασίες σε εξέλιξη, αλλά μένουν ακόμη αρκετές μέρες, θα δούμε κι άλλα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης.
1: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημέλιο δικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το τριμελές πλημέλιο δικείο Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έως ότου εκδικαστή στο τριμελές

0: Λίγο κακουργημάτων, η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διενεργήσεις. Έρευνες σχετικά με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Θρασί χαρακτήρισε τον δράστη της παρακολούθησής του ο Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο Κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Νίκο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν με Predator, ρεμένα με Pegasus, ανέφερε, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του σταθμού ότι ο κρατικός παράγοντας πίσω από την υπόθεση είναι Έλληνας. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελαν να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Θα διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΑ, ενώ τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει επειγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr, την ώρα που το πολιτικό κλίμα οξύνεται και τα σενάρια προώρης κάλπης συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση, ο ίδιος επανέλαβε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι έρευνες για την επίθεση με καζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για ευρεία επιχειρησιακή σύσκεψη. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες. Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η επίθεση αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού δημοσίου. Οριοθετημένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στα κανάλια του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών των ΤΕΦΑ για τις πανελλαδικές εξετάσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι ενημερώνονται και με SMS. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτησή του υπέβαλε ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάνδρου Μουντεάνου, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις του. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους της αποχώρησής του. Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα για τον ορισμό νέου Πρωθυπουργού. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα τρία τελευταία εισιτήρια για τη φάση των 16 του Μουντιάλ βγαίνουν απόψε στις τελευταίες αναμετρήσεις για τους 32. Στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Ως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε αδέρφια, εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε. 4 και 10 περίπου έχει πάει η ώρα και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 26 σήμερα και κλείνουμε την εβδομάδα τούτη με επιτυχία. Τι λέτε? Με ζεστό καιρό που αναμένεται να αλλάξει βέβαια σύμφωνα με την Έμι, με κάποιες βροχές, καταιγίδες, αέριδες. Okay. Εν μέσω καλοκαιριού λοιπόν συμβαίνουν και αυτά, εννοείται. Είναι μέσα στο πρόγραμμα του καιρού. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη στην πόλη, έχετε φύγει, έχετε πάει για μπανάκι, κάπου έστω Σαββατοκύριακο. Ετοιμασίες από σήμερα, τριμεράκια όσο γίνεται. Να μου είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, περιμένω την παρέα σας εδώ με τα μηνύματα είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Και αν θέλετε και διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου να πάτε στο Σινέα Απόλλων 40 και να δείτε την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ, ταινία του 1983 που έχει διαλέξει ο Αλέξης και Δερματζόγλου για τη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, και μια ταινία που έχει Κατρίν Ντενεύ, Σούζαν Σάραντον, Ντέιβιντ Μπάουι, τα πάντα όλα, έτσι. Οπότε βάζετε και τη λέξη «Σινεμά» στο μήνυμα αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Άντε να σας δω να έρχεστε γρήγορα γρήγορα, πολύ πολύ και πολλές πολλές μαζί, Για αρχή διάλεξα μια τριπλέτα τραγουδιών αρκετά χιουμοριστικών, έτσι για να σκάσει λίγο και χαμογελάκι που το έχουμε τόσο ανάγκη. Τι λέτε, πάμε.

Σας άρεσε έτσι? Άτιμη κοινωνία, λέει ο Κώστας. Εδώ πέρα η Μέρη λέει η καρία και ξερό ψωμί. Τέλεια η αφραγγεία. Αφραγγεία αδέρφια, αφραγγεία. Και άμα πας κάπου μένεις εκεί. Δεν έχεις να μετακινηθείς, ε? Και του Δημήτρη του άρεσε από ό,τι βλέπω, ε? Ο Θωμάς πάλι έχει το γλυκό λόγο να πει, ε? Αυτό είναι το επίπεδό σας, σαν τα τραγούδια σας, κυρία Σπυριδοπούλου. Παίξτε και το σαν το χαρακτήρα σου είναι ο αναπτήρας σου, ο Μοντιέ. Θωμά, αν μπορούσα ή αν ήταν άλλη ώρα εκπομπή, πίστεψε με, θα έπαιζα πολλά από αυτά που ανέφερες μόλις τώρα. Έχουν νόημα, παιδί μου, έχουν μήνυμα, κοινωνικό πρωτίστως, ε? Αυτό που ακούσαμε λοιπόν ήταν από τον Σταύρο Τσαντέ και τα Μαύρα Μούρα, η αφραγγεία καλοκαιρινή. Έτσι ήξερα ότι θα σας κάνει λίγο να χαρείτε. Οπότε αυτός είναι και ο στόχος, όσο μπορούμε να χαιρόμαστε. Για δώστε ωραίες εικόνες, σκέψεις. Όσο γίνεται να βρίσκουμε ωραίες ειδήσεις. Ωραία είδηση είναι ότι παρατείνεται και η λειτουργία του βιβλιοπωλείου Μαλιάρης εκεί στην περιοχή του Ναβαρίνου, στη Δημητρίου Γούναρη. Βέβαια, είδα μια είδηση ανατροπή στη λειτουργία του. Δεν είναι ανατροπή, παιδιά. Παρατείνεται η λειτουργία του μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι διαβάζω, γιατί ο ιδιοκτήτης δεν έχει βρει ακόμη πολιτή. Αυτό είναι όλο. Όχι τέλος του μήνα, να είμαι δίκαιη. Μέχρι τέλος του έτους. Μετά από συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, επειδή καθυστερούν οι διαδικασίες πώλησής του. Αυτή είναι η ακριβής ανακοίνωση. Οπότε μέχρι τέλος 26 θα το βρίσκουμε εκεί το βιβλιοπωλείο. Λειτουργούν τα τμήματά του, έτσι, και το κομμάτι και το τμήμα με τις ειδικές τιμές και προσφορές. Αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον για όσους θέλουν χαρτικά, δηλαδή κατά κύριο λόγο κτλ. Κάντε μια επίσκεψη στο γνωστό μέρος του βιβλιοπωλείου και στη Δημητρίου Γούναρη, απέναντι την Καμάρα δηλαδή περίπου. Και ο Θωμάς συνεχίζει. Στα βράχια της... πρέπει να τονίζεις αλλού. Στα βράχια της σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου. Ε? Αυτό το ξέρει ο Δημήτρης. Τι λέτε ρε, εγώ γιατί το έχω χάσει αυτό? Ποιος αηδός το λέει? Λέει ο Θωμάς, άσμα. Άσε που συνδυάζει και διακοπές, φυσικά. Γυναίκα ή άντρας τραγουδάει, ε? Άντρας. Γυναίκα, ε? Στα βράχια της Αλόνης. Α, ναι, βέβαια, στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου. Υπόπτον. Πολύ. Είστε να κάνουμε μια εκπομπή που θα μου στέλνουν τέτοια τραγούδια, ε? Και θα σας πω άλλα τόσα. Θα γράψουμε ποίηματα, άσματα, τρελά. Λοιπόν, πάμε και στο ολοκένουργιο από Μάρθα Φριτζίλα, Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους, Μίμης Νικολόπουλος, υπέροχος και στο τσιφτετέλι του, έτσι, μας πήρανε την πόλη.

Αυτά είναι. Και το κυριότερο που κρατώ από τους στίχους βέβαια της Φωτεινής Λαμπρίδη είναι «χωρίς Wi-Fi, να κλείνουμε τα κινητά». Φτάνει παιδιά με αυτή τη μάστιγα. Πάει κάποιος να ξεκουραστεί κάπου και το κινητό ανοιχτό και οι αναρτήσεις παίρνουν και δίνουν. Είμαι εδώ, κοίτα αυτό, είδε το άλλο. Μα δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, δεν αντιλαμβάνομαι έτσι με το απλό μυαλό το λέω. Γιατί πρέπει να φύγεις με τη λογική θέλω να ξεκουραστώ, να αλλάξω εικόνες, αν είναι να κάνεις ακριβώς τα ίδια που κάνεις κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, στον τόπο όπου ζεις. Ε? Αναρωτιέμαι έτσι απλά. Α, ωραία πληροφορία μου δίνει εδώ θα μας για σένα, Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει που έχει κάνει μεταπτυχιακό σε αθλητικό ραδιόφωνο. Είναι διδάκτορ σε αυτά τα τραγούδια. Βέβαια, γνώρισε και τον Batman. Τον Batman. Ο Δημήτρης κατάλαβε, εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο Batman. Ο γνωστός με την Πέρτα. Άλλος. Έτσι αρχίζουν τα συνθηματικά τους κυρίες και κύριοι και δεν αντιλαμβάνομαι τίποτε. Λοιπόν, άντε να σας ζω αδέρφια, καλησπέριζω και τον Τάκη, καλησπέριζω και την Εύα, γεια σου και σένα Νετάνια. Μηνυματάκι με τους δύο γνωστούς τρόπους ξαναλέω, στην σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger ή μέσω Viber 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου να πάτε στο Σινέ Απόλλων και να δείτε το φιλμ «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Μια ταινία με Κατρίν Ντενεύ, Σούζαν Σάραντον, Ντέιβιντ Μπάουι. Εντάξει, γενικά είναι φίλοι Δευτέρες του και με στο Αλέξανδρο Μετζόγλου. Δεν τις χάνεις ταινίες, οπότε σπεύσατε.

καθημερινά σινεμά σε λειτουργία υπέροχη και να τα επισκεπτόμαστε, έτσι. Ανοίγει την άλλη εβδομάδα και το θερινό του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένους, το έχουμε ξαναπεί, με προβολές δωρεάν, ελεύθερη είσοδος δηλαδή, μέχρι και τις 30 Ιουλίου. Είναι στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος, δίπλα από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Βέβαια έχει μια ποικιλία ταινιών από Ανακόντα, Τρελές Σφαίρες, Άγιος Παΐσιος, Χιονάτη, Ζουτόπια 2. Περιορέξεως, διαλέξτε, πάτε, ξαναλέω, ελεύθερη είναι είσοδος για μικρούς και για μεγάλους.

Καλό σου και τον αγαπημένο μου Γιώργο. Σκέτο τριανταφυλάκι. Μήπως δεν σου άρεσε το τραγούδι, Γιώργο μου, ε? Και είπες να μην γράψεις τίποτα. Για άκου και το επόμενο.

Σπύρος γραμμένος, βεβαίως, βεβαίως, ακριβώς στο μάμου, 90'ρα TDK, άλλες εποχές, με κασέτες, με άλλα ρούχα, με άλλες λέξεις, έτσι, και με άλλη συμπεριφορά και των γονιών προς τα παιδιά, καμία σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο. Καλησπέρες και στην Αντωνία, καλησπέρες και στον Πέτρο, χαίρετε. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματάκια, τη λέξη σινεμά για τη διπλή πρόσκληση του Αλέξη Δερμετζόγλου, βεβαίως, βεβαίως, προσφορά για τη Σινεφίλη Δευτέρες του Κέμες, για το Σινέ Απόλλων. Καλώς και το Μίμη μου, πολύ χαίρομαι που ακούς. Καλά, εξαιρετικό το Τσιφτατέλους όμως, έτσι. Μίμης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι. Απίθανος, απίθανος. Λοιπόν, και σας περιμένω εδώ. Κάνουμε το διαλυματάκι για να πάμε να ανταμώσουμε με Αλέξη Δερμετζόγλου. Συμφωνείς, Batman? Πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Και ώρα να περάσουμε στην απέναντι πλευρά των γεγονότων με Αλέξη Δραμετζόγλου, βεβαίως, βεβαίως παρέα. Αλέξη μου και πάλι μαζί μετά την προηγούμενη απουσία.
1: Φαντάζομαι ότι συνέβη, φαντάζομαι.
0: Λίγο, μην φανταστείς, έχω δρόμο.
1: Εκεί φαντάζομαι το τι κάνατε εκεί, φάγατε, ψηθήκατε.
0: Είδαμε ταινιούλες, ανταμώσαμε με σκηνοθέτες.
1: Και τι άλλα κάνατε, θέλω να ξέρω.
0: Πάπα, δεν λέγονται.
1: Αυτά δεν τα μάθω ποτέ.
0: Τα κρατάμε
1: λοιπόν,
0: μυστικά.
1: Και τα ξέρω, είμαστε εδώ πέρα λοιπόν για να συζητήσουμε ειδικά για την πολιτική οπτική των ταινιών και την πολιτική, αν θέλεις, άποψη για όσα γίνονται. Mm-hmm. Καυτός Ιούλιος, αλλά βέβαια όπως βλέπεις που γίνονται πολλά γεγονότα, είμαι πάρα πολύ συντριμμένος, το λέω ειλικρινά, και πολύ στεναχωρημένος από την απώλεια μιας συμπατριώτης Χαρνός εδώ.
0: Φυσικά. Ενός ανθρώπου, χωρίς κανένα μα κανένα λόγο. Δηλαδή,
1: ακριβώς αθλειότητα του χειρίου του είδους. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Και βέβαια χάσαμε και ανθρώπους πάλι από βλακείες στο Ρόκαστρο, αλλά ειδικά αυτή η απώλεια. Επειδή σκέφτομαι και την ηλικία και τη μοναξιά του συντρόφου, πρέπει να σκέφτεσαι λίγο λογικά. Είναι εκτρονόμου κάνευα. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Αλλά βέβαια εδώ θέλω να πω ότι κανένας δεν τα ξέρει όλα, Έλσα. Εσύ ας πούμε αυτά που ξέρεις για μουσικές, ποιήση και θέατρο σε σχέση με μένα είμαι μηδαμινός. Αλλά αν χρειαστώ να κάνω μια αναφορά σε τέτοια πράγματα θα πάρω εσένα, έτσι δεν είναι?
0: Και εγώ άλλους, θέλω να πω
1: ότι συμβουλή του Πρωθυπουργού, τον οποίο το σέβομαι αφού είναι νόμιμα εκλεγμένος, επαναλαμβάνω, σέβομαι τους θεσμούς δημοκρατίας, θα πρέπει να ενημερώνουν καλύτερα. Θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε δει τις ειδήσεις, τι θα καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, τι λέμε. Ο Γιώρης Ήθενς υπήρξε ένας μεγάλος κομμουνιστής ντοκιμαντερίστας, Ολλανδός, τεραστίου επίπεδου. Όταν είχαν γυριστεί από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70 πολλές αμερικανικές προοδευτικές ταινίες που μιλούσαν ότι όχι παιδιά, όχι στους βομβαρδισμούς του Βιετνάμ, τι πράγμα είναι αυτό, ας πούμε σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Θυμόμαστε πάντα την κλασική φωτογραφία με το κοριτσάκι με καμένη την πλάτη από τον Απάλμ. Είχε πει το εξής, okay, εγώ συμφωνώ με τους αμερικανικούς κινηματογραφιστές, αλλά με κάνουν σχέδια, δεν έχω ένα πρόβλημα. Άλλο να είσαι κινηματογραφιστής από μια χώρα που ρίχνει τις βόμβες και άλλο να είσαι κινηματογραφιστής από τη χώρα που τις δέχεται. Αυτή είναι η ατόφια φράση του Γιώρη Σύφες, το λέω εδώ σε πανελλήνια αποκλειστικότητα, και όσοι συμβουλεύουν λάθος υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην πολιτική σου κοινή κάνουν μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Αυτό γράψτε το και ξαναπέστε το. Το άλλο που θέλω να πω είναι το καλαμπούρι που έχει γίνει με τους Ρώσους μπρόκερ. Αυτό εντάξει, μένει στα όρια του αυτό. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι είναι πολύ καθαρός άνθρωπος, σε σημείο να θεωρηθώ και αντιδραστικός. Το να κυνηγάει το Πασόκ, τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, του κ. Ντόκο, που πολύ προσεκτικά διαχειρίστηκε το θέμα, είναι το λιγότερο γελίο. Άλλοι άνθρωποι και αυτοί, ανιστόρυδοι και αμόρφωτοι. Αυτά λοιπόν τα κυριότερα που ήθελα να κάνω. Αλλά Γιώρη Σύφες, μην δείτε το. Άλλο να γυρίζεις ταινία από τη μεριά και να είσαι πολίτης της χώρας που ρίχνει τις βόμβες και άλλο από κάτω. Είναι πολύ διαφορετικό. Το να παραποιείται αυτή η δήλωση είναι ντροπή. Λοιπόν, τώρα αυτά που έχουμε να πούμε μέσα στον καύσωνα είναι ότι επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία τα περνάνε στον ντούκο και τα μεγάλα κανάλια και τα μικρά και τα εκείνα τα οποία κάνουν σκανδαλοφορικές. Συνεχώς μαθαίνουμε πληροφορίες ότι ο κόσμος, ο απλός κόσμος που είσαι εσύ εγώ, ότι οι ντομάτες νοτιά δεν μυρίζουν όπως ήταν οι ντομάτες του παλιών εποχών. Το ίδιο και με τα βεδάκια. Ο κόσμος λέει δεν βαριέσαι, τρώω μια ντοματοσαλάτα, ρίχνω το αλάτι της ζωής μου για να επιβαρύνω την υγεία μου. Λέω και 2 κιλά αλάτι και το διορθώνω το θέμα. Το ίδιο και με τα ροδάκινα. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι προωθούνται ακριβώς σύμφωνα με τις εντολές της Ενωμένης Ευρώπης οι σπόροι τους οποίους διοχετεύουν αυτοί. Θεωρούνται παράνομοι όσοι μας προσφέρουν τους παλιούς σπόρους της παλιάς γεύσης. Τι θέλω να πω. Είναι μια προσπάθεια ευρύτερη παγκόσμια, και αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία, να διαγραφεί πλήρως ιστορική μνήμη σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της εθνικής ταυτότητας, στο επίπεδο του ένα, στο επίπεδο του άλλο, ακόμα και τις γεύσεις. Αυτές είναι οι μεγάλες ειδήσεις τις οποίες πρέπει να δούμε, αυτές οι τρεις τις οποίες είχα. Και από εκεί και μετά να πούμε ότι το σινεμά δεν μπορεί να υπάρξει όταν δύο επαναλήψεις αυτή τη στιγμή κερδίζουν τους πάντες. Όταν έχεις τον κομφορμίστα, τον Μπερτολούτσι, που ακριβώς παρότι είναι το 70, μιλάει για τη σύγχρονη εποχή, ότι οι άνθρωποι είναι χαμελέοντες. Αναλόγως με το κυβερνήσεις, τα γεγονότα και τις καταστάσεις, ο τύπος ο Τρεντρινιάν είναι μουσουλινικός, του ανέδειξαν και την εντολή να δολοφονήσει και τον καθηγητή του και να φλερτάρει και τη γυναίκα του καθηγητή του, δηλαδή, τι να σας πω να πούμε. Και όταν πέφτει ο Μουσουλίνη Σεπτέμβριο του 43 σε εκείνη τη μειώδη κατάσταση που έγινε στην Ιταλία, γυρνάει από την άλλη πλευρά, μια ταινία που την έπαιξαν οι συνεφείς Δευτέρες, και είναι ένα τεράστιο φιλμ το οποίο είναι πολύ επίκαιρο. Ο χαμελεοντισμός, Έλσα μου, είναι στη μεγέθη της εποχής. Mm-hmm. Το σύ-σύ στο αφεντικό σου, το ναι-ναι δεξιά-αριστερά, το είμαστε παράγοντες λύκια, το ένα το άλλο είναι φαινόμενο της εποχής. Το άλλο βέβαια γεγονός είναι λίγο λιγότερης ίσονος σημασίας αισθητικής, αλλά είναι σε επίπεδο ποιότητας ο ανθρωπογενικός του Μάικ Μαν. Αρχικά μας συστήνει έναν τεράστιο Αμερικάνο σκηνοθέτη, ο οποίος άλλαξε τα πάντα με το εμπρισιονιστικό στυλ που έφερε στον κινηματογράφο, και είναι πέντο μυθιστόρημα του Ρίτσαρ Χάρις, και είναι το prequel, θα έλεγα, δεν μου αρέσουν οι Αμερικάνικοι όροι, προτού να δούμε τις επί των αμνών, οι οποίοι είναι υπερεκτεμημένοι. Εδώ ο Μακ Μαν μιλάει πρώτος για τον περίφημο Hannibal Lecter. Ναι, και μιλάει ότι υπάρχουν άτομα και αναλυτές που είναι τόσο ικανοί και ικανές ώστε μπορούν να ταυτιστούν, να εχνηλατήσουν, να βρουν την ταυτότητα του άλλου. Κάτι που το λέμε ότι και σήμερα. Το πας στη ζωή είναι να βρεις την ταυτότητα του άλλου. Είναι το αντίπαλό σου, είτε είναι ο φίλος σου. Ακόμα και αυτοί οι Ρώσοι που κάνανε αυτή την πλάκα στην ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά είχαν μάθει να οικειοποιούνται μια ξένη ταυτότητα, για να τα λέμε όλα. Άρα λοιπόν, όταν τελειώνουμε με αυτό το σετ, μένουν οι ταινίες, οι οποίες είναι 6 άλλες, 7, μόνο, μια παίζει μόνο στα δύο, τις οποίες έχω δει όλες, mm-hmm. άλλες από τις 3 εταιρείες που μας στέλνουν τις ταινίες, και άλλες με τρόπο εξοδικαστικό, όπως το λέω. Και ό,τι θέλετε καταλαβαίνετε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει, δεν υπάρχει καμία... Αν κάποιος κύριος, δεδομένων και των οικονομικών μας, τώρα μπήκαν και πέρα από την υπεραπασχόληση και τα μπάνια, τα λογικά, οι διακοπές που θα πας και εσύ όπως μου είπες, ποια ταινία θα είναι αυτή που θα πει ο άλλος, θα πάω να τη δω καλοκαιρινά κτλ. Δεν μένει, μια γενική ψυχαγωγία. Έχουμε δει το original, πιθανώς και εσύ, ισπανικό φιλμ, πριν από μερικά χρόνια, το είδα εγώ σε βίντεο, εντάξει, με τις τεχνικές που έχω, το «Η την πρόσκληση».
0: Όχι, δεν το έχω δει ακόμη και θέλω να το δω, γιατί...
1: Παλιότερα το έχεις δει.
0: Όχι, όχι, γιατί αυτό το είδα okay. θεατρικά την προηγούμενη σεζόν,
1: Αλέξη. Θυμίζεται, ήδη η ταινία, πέφτει το θεατρικό και στο καβεθέ, έτσι δεν είναι.
0: Εγώ το είχα απολαύσει πάντως θεατρικά,
1: παρότι είμαι άσχετος,
0: ναι.
1: Όσο και αυτό το ξέρω.
0: Το ξέρεις,
1: λοιπόν,
0: το ξέρεις.
1: Έχει απολαυστικές, πολύ απολαυστικές ατάκες. Πολύ απολαυστικές συγκρούσεις, είναι θέατρο βουλεβάρδου, ή το ζευγάρι το οποίο έχει τυποποιηθεί σε μια άνετη ζωή, αλλά ανιαρή, λέει, δεν φωνάζουν και τους από πάνω, από πάνω είναι τρελιάριδες, τους εσπείρουν το σπόρο του άλλου, μακάρι να γινόταν έτσι. Μακάρι άλλος όμως να μπορούσε, εγώ ή κάποιος άλλος, εσύ, να πηγαίνω στο σπίτι ενός ζευγαριού και τους αλλάζαμε σε μια... Δεν αλλάζουμε τίποτα. Όταν κλείσουμε την πόρτα θα πούν «Ει μαλάκες, η γραφική, εμείς είμαστε σωστοί». Αυτή είναι η πραγματικότητα ελληνική. Τώρα άμα θέλουμε να βλέπουμε σινεμά και να λέμε ότι θα αλλάξουν, περνάς καλά και στο αμερικανικό remake, το οποίο δεν έχει τις πληκτώσεις κορύφωσης του ισπανικού, mm-hmm. είναι για γενική κατανάλωση, δηλητηριώδες
0: ναι, okay.
1: ατάκες όπως... Αν το θεατρικό έργο είναι πολύ, από ό,τι μου έχουν πει, δεν το έχω δει, mm-hmm. μου έχουν πει είναι πολύ καλύτερο, δώσαν το πάθος.
0: Εγώ το σου λέω, το απόλαυσα πολύ.
1: Μέχρι εκεί πάμε. Τώρα, βέβαια δεν θα μπορούσα να ξεχάσω μια ταινία η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα. Την γυρνάει μια ταινία, μια εταιρεία, η Heretic, συμπαραγωγή βεβαίως. Είναι ελληνική εταιρεία, έχει πολλούς φίλους μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι βέβαια και επικής με την ταινία. Και έχει ένα William Dafoe εκπληκτικό. Mm-hmm. Έχει ένα γνωστό ελληνικό μυθιστόρημα που γράφτηκε το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Το πάτη γενεθλίων.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην κουράσουμε κανένα και καμία, πίσω από μια προσχηματική ιστορία ενός μεγιστάνα, Έλληνα μεγιστάνα, που έχει ολόκληρο νησί και μια κόρη κτλ. Είναι ουσιαστικά, να το πούμε, μου το είπε και η εταιρεία παραγωγής, γιατί εκεί θα απευθύνθηκα, είναι ουσιαστικά η ιστορία του Ωνάση.
0: Ναι.
1: Και η σύγκρουσή του με την κόρη του, την Χριστίνα. Βέβαια, έχουμε διαφορά. Mm-hmm. Έχει το ιδιωτικό του νησί, παρακολουθεί τους πάντες και τα σπάντες, με ποιος κάνει έρωτα η κόρη του, με ποιος δεν κάνει. Πιέζει τους πάντες και τα πάντα και βέβαια είναι μια, αν θέλεις, πώς το λένε, ένα σχόλιο για την εξουσία, για τις σύνδεκες, τα ξέρουμε, γνωστά πράγματα είναι αυτά. Εάν δεν υπήρχε ο William Dafoe, θα έλεγα παρά ότι η Rose Mann μας φοράει, που μας έρθει υπέροχα στέλνοντας τέτοιες ταινίες, θα λέγαμε ότι μια από τα ίδια. Αλλά το Zendejko που κάνει, το έχει κάνει βέβαια και ο Νάσης,
0: mm-hmm.
1: έτσι, να το ξέρετε. Και ο Άντωνι Κουίν που βοήθηκε και το Νάζε, τον Greek Tycoon.
0: Αλλά δεν συγκρίνονται τώρα.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό, αλλά εκείνο που είναι πιο συγκλονιστικό είναι ότι στο τέλος βγαίνει όταν με την κόρη του συγκρούει, είναι τελείως ελλειπτικό τέλος, βγαίνει στην παραλία και τραγουδάει φοβερά, πρέπει να ξέρει πολύ ποιήση ο Νταφόε,
0: mm-hmm.
1: με ποιητικό τρόπο απαγγέλει τους στίχους του μεγάλου τραγουδιού των Animals, It's My Life.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να τα ακούσουμε τώρα,
0: βεβαίως,
1: παρότι είμαστε ακόμα πριν από τα μισά της εκπομπής. Συγκλονιστικό τέλος λοιπόν, It's My Life, όχι μόνο τραγουδιστικά, αλλά δική του διασκευή και απαγγέλνοντας στους στίχους, κοφτά, διακριτικά, βέβαια εμείς θα ακούσουμε την original διασκευή του τεράστιου τραγουδιού των Animals.
0: Mm-hmm.

0: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Ελσούλα, αυτό το τραγούδι γράφηκε το 60.
0: Ναι.
1: Επειδή ξέρεις αγγλικά και είσαι πολύ πιο καλλιεργημένη από μένα. Έτσι λέει.
0: Έλεος.
1: Ότι αυτή είναι η ζωή μου.
0: Και θα κάνω
1: ό,τι θέλω. Σε αυτόν τον κόσμο μας πήραν ό,τι αγαπούσαμε. Προσπαθούν να μας πάρουν και το μυαλό μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οι animals δεν το επιτρέψαν. Αυτό φυσικά κατελήθηκε και το μυαλό των ανθρώπων, χειραγωγήθηκε. Χειραγωγήθηκε η γεύση του, σας έλεγα αυτά για τις ντομάτες και για τα ροδάκια. Να δούμε πού άλλο θα πάμε, που να μας υποσχεθούν 150, να ζούμε 150 χρόνια. Αλλά τα 150 χρόνια σημαίνει μοναξιά. Αν έχουν πεθάνει οι φίλοι μας, τι θα μας ζουν, περιφερόμενα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, μου έστειλε η εταιρεία και είδα και την ταινία το όσα είδε η Μάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον φιλμ. Με ένα ζευγάρι 50 έρδων πετυχημένων επαγγελματικά, Γερμανία βέβαια. Ευχαριστώ τη Τσινόμπο. Βέβαια τα βρήκαμε και με τη Τσινόμπο. Να δούμε τώρα με ποιο θα τα βρω ακόμα. Με την Κίνα. Με την Κίνα.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: αφού τα βρίσκουμε, αυτό κράτα. Αυτό έχει σημασία.
1: Το κοριτσάκι λοιπόν που είναι 16, μια κουκλίτσα με ωραία κόκκινα μαλλιά, αποκτά τις ικανότητες να ακούει. Τι σκέφτονται οι γονείς της. Και εκεί ακούει φοβερά πράγματα που
0: φάσεις
1: να βρεις τους συνεργάτες της, η μαμά της να είναι λίγο έτσι, πώς θα το πω, ελαφριά στην οικογενειακή της σχέση.
0: Πας τα φλόρα.
1: Και πας τόσο, η κοπέλα τους μιλάει καθαρά και τους λέει, ακούω, ξέρω τι είναι αυτά που κάνετε, προσπαθεί να τους διορθώσει. Η ταινία είναι αργή, έχει έξυπνες ατάκες. Όσοι θεωρούν ότι αυτά τα πράγματα που λέμε είναι μεταφυσικά, έλα μωρέ τώρα, γίνεται να έχεις αυτό την ικανότητα? Ας μην πάνε. Αυτό είναι ένα πρόσχημα φυσικά. Το έχουμε δει σε 80 τουλάχιστον αμερικανικές ταινίες από το 46 μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, όταν είναι αμερικανιά η ταινία, τη δεχόμαστε. Όταν είναι γερμανική, ευρωπαϊκή, λέμε δεν γίνονται αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη ιστορία. Τα ζω αυτά από τη λες και τα ξέρω, γι' αυτό είμαι τόσο άντρα.
0: Ναι.
1: Συμπαθέστατη, με τέλος ελλειπτικό, εντάξει.
0: Ναι,
1: μια χαρά
0: ναι.
1: Ταινία είναι. Εγώ θα έλεγα ότι η πρόσκληση είναι το νούμερο ένα για γενική, που λέμε, κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Πάμε στην άλλη ταινία που μου έστειλε η εταιρεία World Wave. Είναι η Πανούκλα. Θίγει τρία θέματα. Το τι κάνει μια μαμά όταν είναι σε νέα ερωτική σχέση με έναν κύριο και λέει, άσε ρε παιδάκι μου και εγώ να απολαύσω λιγάκι αυτό που μου λύσε, και του λέει άντε πάνε σε καμιά κατασκήνωση, το Μπεν λοιπόν. Εδώ πρέπει να πούμε, όπως μιλήσαμε για τη Χαιρέτη, και ότι οι Βαλκάνοι πια αρχίζουν συμπαραγωγές, ότι εδώ είναι μέσα συμπαραγωγός και η Ρωμανία η χώρα. Το στέλνει λοιπόν η μαμά για να απολαύσει το νέο μήνα του μέλητος σε μια κατασκήνωση των 13 μικρούλης στο Μπεν. Ο Μπεν συναντά ένα αγοράκι, τον Ιλάι, ο οποίος έχει ένα έξεμα στο προσωπάκι, σε λογικό ακμήνα. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, τώρα μόλις τους αλλάζουν, ξεκάθαρο είναι. Ποιος δεν έχει ακμή. Εγώ προσωπικά δεν είχα, λόγω καλού γονιδίου, αλλά είναι 80% την έχω. Το θεωρούν ότι έχει πανούκλα, ο μικρός όταν το αλήθει πάνω στα προβλήματά του, τα δερματικά, το αλήθει η ειδική αντιαλλεργική και αντιβιωτική αλυφή, λένε και εσύ κόλλησες πανούκλα, τον φωνάζουν για αυτόν πανουκλιάρι.
0: Α, μάλιστα. Μπούλινγκ ουσιαστικά.
1: Μπούλινγκ και ταινία. Μια ακόμα από τα δύο μπούλινγκ. Εκείνο που εξεχωρίζει, γιατί εγώ δεν ξεχωρίζω τίποτα άλλο, παρότι ευχαριστώ αυτή την υπέροχη εταιρεία, που την άλλη Πέμπτη θα μας φέρει την τεράστια ταινία, που κρατήστε όσοι μας ακούν, το Δείπνο του Φράγκου. Μην το χάσετε αυτό. Μην χάσετε το Δείπνο του Φράγκου, προς Θεού. Χάσετε την Οδύσσια, αλλά την ξαναδείτε κάποτε, αλλά όχι το Δείπνο του Φράγκου. Λοιπόν, μένει το εκπληκτικό επιθετικό μπλε της ταινίας, το μπλε, είναι σήμανση της αισθητικής του σινεμά, ότι είναι επιθετικό χρώμα. Μένουν εξαιρετικές φωτογραφίες των παιδιών τα οποία χορεύουν και σταματήσαμε τώρα. Τα δύο thriller που υπάρχουν, τα έχω δει και τα δυο, το Get Out, εξοδικαστικά πια χρησιμοποιώ τον όρο για να μην πω κάτι άλλο. Ο Russell Crowe είναι και σεναριογράφος και παίζει, κλασική ιστορία με γκάγκστερς. Ένας θέλει να ανοίξει ένα κλαμπ ενώ έχει ένα παράνομο παρελθόν, ή θέλει να το πάρει η μαφία. Εμφανίζεται ξαφνικά ένας φυτεμένος αγοραστής που ξέρει εξυπηρετεί άλλους. Πλακώνονται, καλό καλογραμμένο, καλοσυζητημένο, αλλά μέχρι εκεί εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα πάει να δει την ταινία. Γιατί το Get Out ή το The Risk. Από την άλλη μεριά βέβαια το άλλο φιλμ, το Ο Θάνατος του Ρομπέρτο Δασόν, είναι μια πολύ σκοτεινή εκδοχή ενός θρύλου που το συνδέσαμε, ξέρεις, με τα ελάφια, που τρώγανε τα ελάφια και πήραν κάτι τεράστιες μπύρες δίκυλες. Τότε τα μεγάλα ξύλινα ποτήρια ήταν δίκυλα.
0: Ναι.
1: Σκέψου να πεις δίκυλο, πώς θα είσαι. Δεν είναι αυτό, είναι ο που αποφασίζει να αποσυρθεί ο Χιου Τζάκμαν, ο Ρομπέρτο Δασόν. Καθοδόν όμως μια γυναίκα του λέει, να σου πω μια ιστορία πώς θα ξυλωθείς. Μένουν πολλά πράγματα, πολύ σκοτεινή ταινία. Κρίμα που σπαταλείται αυτή η ταινία το καλοκαίρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν τελειώσαμε εδώ. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τους Μπερτολούτσι και ανθρώπου κυνηγητό που δεν παίζουν στη Θεσσαλονίκη, μακράν η καλύτερη ταινία της Ευρώπης. Μακράν, όταν λέω μακράν, ξέρεις ως αντικειμενικός, παίζεται μόνο σε μια προβολή, είναι τη Δευτέρα, είναι στις 9, είναι συνεφή Δευτέρες, και είναι το αίμα και πάθος, The Hunger, του 1983, η πρώτη ταινία του Τόνι Σκοτ, με τα ονόματα τώρα, με την Κατρίν Ντενεύ, τον Ντέιβιντ Μπάουι, όμορφος ο ποτέ και ανδρόγυνο, ανδρόγυνη φίγουρα και μετά έκρυβε ο άνθρωπος, και την Σούζαν Σαραντών, η γυναίκα μου, έγινε μυθική για το μεγάλο στήθος της, το μεγάλο και ωραίο που μας έδειξε στην ταινία του το Atlantic City που είχα την μήνα τη δω σε παγκόσμια πρώτη.
0: Καλά, είναι, είναι και ηθοποιάρα πέρα από αυτό.
1: Αλλά ηθοποιάρα με τα λεμόνια, τα στήθη με εξακολουθούν να μένουν παραμένουν τρόμο. Φού και ξύλο, δεν τα λέω αυτά τα πράγματα, λες και δεν είναι αλήθεια. Παραδούν το Atlantic City, να πούν να λέω αλήθεια. Λοιπόν,
0: Αλέξη, έτσι όπως διαβάζω την υπόθεση σε αυτή την ταινία, έχει σχέση με το μόνο ιερασμένο ζωντανή του Τζάρμους? Ο Τζάρμους δηλαδή, αν
1: δεν
0: βασίστηκε
1: θέλω να πω κάτι σε βάρος
0: σε αυτό.
1: Θα με πει ένα σύλλογο που μας ακούει τώρα. Τέσσερις κλάσεις απάνω. Είχα το, ο Καημενούλης έγραψε ότι εδώ κερδίζει τον Πολάνσκι και ένας φίλος, ο οποίος λαθαίνει τον Πολάνσκι μέχρι και σχέση φαντάζομαι ότι έχουν, δεν θα σου πω. Μόνο που δεν έδινε. Θέλω να λέμε και τη γνώμη μας.
0: Όχι, θέλω είναι να πω αν ο Τζάρμους έκανε remake αυτή την ταινία. Δεν ξέρω.
1: Είναι τεράστια ταινία, είναι πολύ μακράν. Έτσι. Είναι πολύ μοντέρνα σε αισθητική. Τι flash plan, τι χρώματα, τι decor, τι.
0: Και βρικόλακες.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι. Ο David Bowie και η κυρία ποτέ δεν την είδα πιο όμορφη στα 39. Τη φαίνεται τα 39 είναι η ηλικία της γυναίκας που οριμάζει πολύ. Που φοράει όλα τα ντεκόρ, όλα τα μοντέλα ντεκόρ και τα λοιπά. Είναι 300 χρόνια ευτυχισμένος ζεύγος των Ρεκολάκων.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Βλάξ τι παθαίνει? Παθαίνει μια ξαφνική αθέληση.
0: Γερνάει.
1: Ταχύαγγειρας. Δυστυχώς ένα σύμπτωμα που το έχω παρακολουθήσει ότι σημαίνει και σε ανθρώπους που βλέπω τίποτα. Ταχύαγγειρας σημαίνει πολύ πράγμα. Δε. Πέφτει ο βιολογικός ρολόι.
0: Ναι.
1: Γερνάει ξαφνικά, του λέει η άλλη θα σε χάσω, πάει σε μια γεροντολόγο την παίζει στους 40
0: και
1: αντί να τις βρουν να βρουν λύση οι δυο μαζί, τα φτιάχνουν οι δυο τους.
0: Μάλιστα, τον παρατάει τον Μπόι.
1: Τι στιγμές είναι, τι να σου πω. Μουσική Σούμπερτ, Μπαχ, εκπληκτική κτλ. Ως εδώ καλά, δεν θα πω τι γίνεται μετά γιατί σκηνή.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει όσοι δουν την ταινία, γιατί αρχικά να ανατρέξουν στο κίνημα του 30, το κίνημα του Bauhaus του περίφημου, όπου και τα underground club που υπήρχαν τότε στην περίοδο που αναπτυσσόταν η ναζιστική Γερμανία και τα λοιπά, είδαμε και το καμπαρέ, να αυτό είναι, σινεμά είναι γνώση και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν υπάρχει το underground club, παρότι είμαστε στη Νέα Υόρκη του σήμερα, του 80, του Bauhaus, παίζει και το συγκρότημα Bauhaus, δηλαδή τα συγκροτήματα τα πέσαν μέσα σε κλουβιά. Έχουμε εκπληκτικές σκηνές μέσα σε κλουβιά κτλ. Το δεύτερο είναι το μυθιστόρημα γράφεται το 1981. Ακούσε πως θέλει να μιλάμε για σινεμά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ας προσέξει ο κ. Συμβούλος του. Που αρχίζει το AIDS, ο Μπάου Μπλέικ γράφει τότε το μυθιστόρημα. Η ταινία γυρίζει το 83, όταν ο HIV AIDS έχει εξαπλωθεί παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο βαμπυρισμός λοιπόν εδώ για την Ευρυκόλακη δεν είναι ούτε χειδιότητα, ούτε λαγνία, ούτε λεσβιασμός, αλλά είναι μια αναφορά στο AIDS και Πού κάνει τη μεγάλη προφητεία ο Μέγας του Ανισκότου, ο οποίος τον έπιασε μια κατάθλιψη και αυτοκτόνησε σε μια γέφυρα βλάξ. Είναι δυνατόν να αυτοκτονήσει από κατάθλιψη? Τόσα ωραία χάπια υπάρχουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ταινία αναφέρεται ότι στο εξής, ότι η underground κοινότητα των queer του 80 που τους κυνηγούσαν, γιατί λένε εσείς φταίτε για τα ναρκωτικά και κάνετε έρωτα κτλ., σήμερα έχει αναδυθεί στο φως πλέον, όπως ήδη στο Ζανσάρδον τελειώνει. Είναι τεράστια προφητεία πως μια queer κοινότητα από τις underground

0: Την άλλη εβδομάδα θα πας διακοπές την μεθεπόμενη.
1: Όχι, έχουμε και την άλλη Παρασκευή και την μεθεπόμενη θα κάνουμε μια
0: λοιπόν,
1: διακοπή.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω εκ των πραγμάτων, μη πεζωμένο στη Θεσσαλονίκη του ανθρωπογενικού και του κορφορμίστα, μία προβολή στις 9 ακριβώς, γιατί αναμένεται να γίνει χαμός, αν μάλιστα την ψηλαστούν τι είναι αυτή η ταινία.
1: Mm-hmm.
0: Όχι ταινία σκάνδαλο, ταινία πρόγνωση, ταινία προφητεία. Αυτό είναι το σινεμά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν παίρνουμε ταινίες για να χαϊδεύουμε. Δεν παίζουν οικογενειακές ταινίες. Υπάρχει το σπίτι λοιπόν να βλέπεις οικογενειακές ταινίες. Αλλά παίζουμε αυτό το υπάρχον.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό αν είναι ενοχλητικό, τι να κάνω.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, έτσι μου θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Σε περιμένω και σε έναν εξελεύθερο καιρό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είσαι πολύ καλά.
0: Και να προσέχεις από τις θερμοπληξίες. Να,
1: προσοχή σε όλους και όλες.
0: Γεια σου, κορίτσι.
1: Γεια σου, Αλέξη. Αίμα και πάθος, κυρίες και κύριοι. Τόνι Σκοτ, ζευγάρι βρικολάκων. Και ξαφνικά ο άντρας αρχίζει γερνάει και ψάχνει γιατρό η γυναίκα. Αλλά θέλει να έχει σύντροφο την γιατρό η γυναίκα του πλέον, έτσι. Και έχει δίκιο ο Αλέξης. Πολλά τα μηνύματα σε μια εποχή τότε, το 1983, που το AIDS σάρωνε, για την κοινωνία ολάκερη μέσα από αυτή την ταινία. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Μία διπλή πρόσκληση σας περιμένει και για αυτή τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, για το Σινέ Απόλλων 40 πόρου, Σινεφίλη Δευτέρας του Κέμες. Βλέπω το μεταξύ και αναρτήσεις για το κλείσιμο του χώρου Ορατός. Έκλεισε και αυτός, έτσι. Ένα-ένα τα χάνουμε. Μέρη που αγαπήθηκαν και προσέφεραν κιόλας. Και πολλές μουσικές βέβαια. Τζαζ, αυτοσχεδιαστικής τζαζ. Όπως ήταν παλιά το Ντουέντε που είχε ανοίξει εκεί πέρα στην Αριστοτέλους από κάτω πλευρά, στο πεζόδρομο. Και εκείνο δεν κρατήθηκε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Α, λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξεκίνησε.

0: έσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του λόφου 40 μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στα κανάλια του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Θύμα γνωστών Ρώσων φαρτσερέπες, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε στο σελίδα του ΕΦΕΤ με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως η επίθεση αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού δημοσίου. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλειος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Θρασή χαρακτήρισε τον δράστη της παρακολούθησής του ο Τέλειος Κούλογλου, μιλώντας στο Κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του σταθμού ότι ο κρατικός παράγοντας πίσω από την υπόθεση είναι Έλληνας, ενώ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελα να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να ανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΑ, ενώ τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει πηγόντως να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημέλαιο δικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το τριμελές πλημέλαιο δικείο Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έως ότου εκδικαστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου, για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι έρευνες για την επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για ευρεία επιχειρησιακή σύσκεψη εξιτήριο έλαβε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδριο. Ο ανήλικος, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News κλινικά νεκρός. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλκοόλ, καθώς φέρεται να πούλησε ποτό στον ανήλικο με την επίδειξη πλαστού διπλώματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε εγκαταστάσεις της Mercedes σε όλη την Γερμανία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά των εντατικών μέτρων μείωσης κόστους της εταιρείας. Η έκτακτη καταβολή μπόνους αναβλήθηκε ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τους εργαζόμενους περισσότερες ώρες εργασίας με την ίδια αμοιβή. Το Συνδικάτο IG Metal προανήγγειλε ένα καυτό καλοκαίρι κινητοποιήσεων. Περικοπές θέσεων εργασίας σχεδιάζουν σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις BMW αλλά και Volkswagen, στην οποία οι απώλειες ενδέχεται να φτάσουν τις 100.000. Στις αθλητικές ειδήσεις, λίγες ημέρες μετά τον ταπεινωτικό αποκλεισμό της Γερμανίας στο γύρο των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Παραγουάη, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παραιτήθηκε από τη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή και η Ομοσπονδία, όπως ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα, ξεκίνησε συζητήσεις με τον Γιούργεν Κλοπ για να πάρει τη θέση στον πάγκο της Μάνσα.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο...

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέας σας μέσω του avgay.gr. Μας ακούτε λοιπόν Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρέα βέβαια με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Βιαστείτε με τα μηνυματάκια, μέχρι τις 6 είμαστε παρεούλα, περνάει πολύ γοργά ο χρόνος. Και μέχρι να στείλετε και οι λοιποί λοιπές που δεν έχετε στείλει ακόμη, θα σας πάω βόλτα προς Πήλιο πλευρά. Αγαπημένος, λατρεμένος τόπος, υπέροχος, πράσινος, τα πάντα όλα έχει. Και βέβαια κάθε καλοκαίρι και για 20η χρονιά φέτος έχει και το μουσικό χωριό, το οποίο μουσικό χωριό είναι στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου. Ξεκίνησε προχθές, 1η Ιουλίου, θα πάει μέχρι 14 Σεπτέμβρη. Και έχει βέβαια και τι δεν έχει από εργαστήρια, συμβιωτικά εργαστήρια για ακόμη μια φορά. Κωστή Μακρυγιαννάκη, πώς ήταν η έναρξη, καλησπέρα.
1: Ήταν η αναμενόμενη, καλησπέρα.
0: Η αναμενόμενη δηλαδή χαρά,
1: η γιορτή. Η αναμενόμενη δηλαδή είχαμε όλοι τόσο πολύ μεγάλη όρεξη να συναντηθούμε ξανά. Που νομίζω ότι μόνο θετικά τα βλέπουμε όλα. Δεν θα σας πω κάτι αρνητικό.
0: Το απολαύσατε.
1: Υπάρχει χαρά.
0: Υπάρχει χαρά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, Κωστή. Είναι πολύ σπουδαίο και διόλου αυτονόητο μέσα σε όλα όσα ζούμε. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Συμμετοχή έχουμε εργαστήρια τώρα που συντονίζονται από 28 καλλιτέχνες, μουσικούς, παιδαγούς, τα πάντα όλα μέσα στο χώρο.
1: Από πού να πρωταρχήσω τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι ουσιαστικά θα κάνω μια... να βάλω τους ακροατές μας λίγο στο κλίμα,
0: ναι.
1: Λέγοντας ότι οτιδήποτε γίνεται στο μουσικό χωριό, άσχετα αν έχει άμεσα σχέση με τη μουσική, έχει κατά ανάγκη, αν θέλετε, κατ' επιθυμία σχέση με τη μουσική, κατά πραγματικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν εργαστήρια τα οποία είναι αμυγός μουσικά, αλλά υπάρχουν και εργαστήρια τα οποία πλαισιώνουν άλλα μουσικά εργαστήρια και τα οποία έχουν να κάνουν με πράγματα που συνδέονται με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Όπως παραδείγματος χάρη η σχέση του σώματος με τη μουσική, ο χορός,
0: η performance στο θέατρο, οι πρακτικές
1: της γιόγκα, της τεχνικής Αλεξάνδερ, η πολυσχηδία γενικότερα της μουσικής δημιουργικής πραγματικότητας. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και τα οποία εδώ και χρόνια αποτελούν, αν θέλετε, το μπουκέτο που λέγεται μουσικό χωριό και που φέρνουν τόσο πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους από τόσα πολλά διαφορετικά μέρη σε επαφή και που τους κάνουν να θέλουν να ξαναενώνονται κάθε χρόνο για αυτή τη μικρή ευτοπία.
0: Βέβαια.
1: Που κρατάει από μια εβδομάδα έως 1,5 μήνα.
0: Έτσι.
1: Ανάλογα πόσο θα μείνει κάποιος.
0: Εγώ, Κωστή Μακρυγιαννάκη, θα έλεγα ότι, το λέω πάντα δηλαδή, ότι είναι το μοναδικό κιόλας φεστιβάλ, έτσι, το οποίο συνδυάζει, είναι πολύχρωμο και πολυπρισματικό των τεχνών. Είναι ο βασικός πυρήνας η μουσική, αλλά γύρω από αυτό κινούνται και όλα τα άλλα, δηλαδή εκ των πραγμάτων. Όπως είπες και εσύ, χορός, θέατρο, performance, σωματικές τέχνες, τα πάντα όλα. Και αυτό είναι και το πολύ ιδιαίτερό του. Πραγματικά έχετε κατορθώσει 20 χρόνια τώρα, να έχετε μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα και μάλιστα 2 δεκαετίες δεν είναι εύκολο να το προχωράς. Υπάρχει
1: δεν
0: βοήθεια
1: είναι καθόλου εύκολο,
0: τοπική, αλλά...
1: περάσαμε, ναι, περάσαμε όπως και ο τόπος αυτός πέρασε από διάφορα κύματα, έτσι, δηλαδή... ξεκινήσαμε το 2006 με παντελή άγνοια του κινδύνου και της ευθύνης, να το πω έτσι. Δεν είχαμε καν τηλέφωνο επικοινωνίας, είχαμε γραμμή διαδικτυακής σύνδεσης σε μια εποχή που πρωτοέβγαιναν οι γρήγορες συνδέσεις, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ξεκινήσαμε σε μια εποχή επίσης που υπήρχε ακόμα η χαρά, παύλα αποχάβνωση της μεταολυμπιακής Ελλάδας το 2004. Μπήκαμε χοντρά μέσα στην ελληνική κρίση, την περάσαμε όλοι, τη ζήσαμε, περάσαμε τον COVID και τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή. Έτσι. Δηλαδή θα λέω ότι πρακτικά έχουμε περάσει 4 περιόδους, διανύουμε μια 4η περίοδο αυτή τη στιγμή, όπου δημιουργούνται νέες πραγματικότητες, η οποία όμως έχουν μια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και έχουν μια συνέχεια διότι... να σας το πω έτσι απλά λίγο, δεν έχουμε στεγανά. Δηλαδή θεωρούμε ότι ένα από τα ζωτικά στοιχεία του μουσικού χωριού είναι ότι πρέπει κάπως να βρίσκεται στην αιχμή των πραγμάτων, να δοκιμάζει καινούργιες τάσεις, καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, να δίνει βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί και να ακούγονται παράξενα αυτά που λένε σε πρώτη φάση. Και αυτό ισχύει από την αρχή, κάπου τον πρώτο μουσικό χωριό.
0: Ναι.
1: Και από τότε μέχρι σήμερα, να σας πω έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, ότι έχουν υπάρξει συνέργειες οι οποίες ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο σε επίπεδο παράστασης ή ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης ή ταινίας. Έχουμε τάσεις οι οποίες πρωτοδοκιμάστηκαν στο μουσικό χωριό και πέρασαν μέσα στη μουσική εκπαίδευση και θεωρούνται πλέον πυλώνα σε κάθε χώρο που λέγεται εκπαιδευτικός χώρος της μουσικής και σέβεται τον εαυτό του.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε συνέργειες με ανθρώπους από τον κόσμο οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται.
0: Αυτό.
1: Οπότε...
0: Και αυτή η επαφή και αυτή η ανθρώπινη συνάντηση νομίζω δεν αναπληρώνεται με τίποτα άλλο, Κωστή, έτσι. Εδώ γράφει η φίλη η Μέρη, Άγιος Λαβρέντιος και ξερό ψωμί, να είστε καλά παιδιά, να προσφέρετε ομορφιά και πρωτοπορία. Έτσι τον θυμάμαι τον Άγιο, είναι το σχόλιο της. Και πραγματικά μια πορεία τώρα που αν τη σκεφτεί κανείς, με όλη τη χαρά είχε και τις απελπισχές της. Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή τα λέγαμε ή με σένα ή με το Θύμιο τον Αντζακάν, δεν κάνω λάθος. Ότι ήταν και η σκέψη, τώρα το συνεχίζουμε, μπορούμε, δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά,
1: ναι, κάναμε ένα
0: κρατήθηκε.
1: Το 2017.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάναμε το μουσικό χωριό το 2017, mm-hmm. διότι έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να επανεξετάσουμε λίγο τα πράγματα. Έτσι, θα γιορτάζαμε το 20ο πέρυσι κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα γιορτάζουμε
0: ναι,
1: φέτος.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετά ενδιαφέρον ότι κάπως αυτό έκατσε και στη μέση της όλης αυτής πορείας. Mm-hmm. Το οποίο όμως άλλαξε τα πράγματα, γιατί έκανε ξεκάθαρο πλέον σε όλους το πόσο σημαντικό είναι ή δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, έτσι. Οπότε έχουμε πλέον κάποιες σταθερές συνεργασίες με την τόπια κοινότητα, με φορείς που βρίσκονται εκεί, με την Μητρόπολη Δημητριάδας, η οποία μας στήριξε την πρώτη στιγμή της δεύτερης φάσης,
0: ναι.
1: Χωρίς να ζητήσει τίποτα πίσω. Προφείλω να το πω αυτό on air, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ξεκινήσουμε εύκολα το
0: έτσι.
1: Δεύτερο κομμάτι αυτό.
0: Αυτό.
1: Και από εκεί και πέρα φυσικά είναι οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται και προσφέρουν κάτι από τον εαυτό τους κάθε φορά και σε αυτό το οικοδόμημα.
0: Βέβαια.
1: Να σκεφτούμε ας πούμε ότι πολλοί άνθρωποι που έφτασαν ως μαθητές τα παλαιότερα χρόνια τώρα είναι συγγητές. Ή επίσης πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ήρθαν εκεί ως performance, ως καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν το έργο τους, έρχονται τις επόμενες χρονιές ως μαθητές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι,
0: mm-hmm.
1: οι ίδιοι για να παρακολουθήσουν κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει κανένα σύμπλεγμα, δεν υπάρχει κανένα κόμπλεξ, υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Και ελευθερία.
1: Ελευθερία στη φύση. Και υπάρχει ταυτόχρονα η ροπή προς το νέο και μια ζεστασιά που έχει να κάνει με αυτό που δημιουργούμε όλοι μαζί.
0: Ακριβώς. Καλά. Το έχω ξαναπεί ότι ζηλεύω τρελά και το κομμάτι των ελεύθερων, αυθόρμητων παρουσιάσεων, έτσι. Εκεί όταν μαζεύεστε με μουσικές, με χορούς κτλ. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν τις μαζεύουμε. Δεν πειράζει.
1: Ναι. Θα μας μαζέψει η αστυνομία κάθε μέρα, αλλά τι να κάνουμε.
0: Μα πας να το χαρείς, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και είναι πολύ συγκεκριμένες μέρες τώρα. Ας κάνουν κουράγιο και όσοι ενοχλούνται. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Κωστή, ξεκίνησε να πάει πάρα πολύ καλά μέχρι και το τέλος του, 14 Σεπτέμβρη. Δύο δεκαετίες λοιπόν και προχωράμε. Σας το εύχομαι ολόψυχα, με ολοένα και μεγαλύτερη
1: πολύ.
0: Φρεσκάδα
1: ευχαριστούμε
0: και ζωντάνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα στην εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και ευχαριστούμε και τους ακροατές για τα ωραία μηνύματα που αφήνουν.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Θα είναι ο Βελιώτης φέτος εκεί, έτσι, ο Νίκος,
1: ναι,
0: ο Βελιώτης.
1: Ναι, mm-hmm. ο οποίος είναι η πρώτη φορά που τον φέρνουμε.
0: Uh-huh.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί τον γνωρίζω 30 χρόνια, σπουδάζαμε mm-hmm. μαζί, mm-hmm. παίζαμε μαζί, δεν έρθει ποτέ να έρθει και θα έρθει να κάνει ένα από τα δικά του φανταστικά καταπληκτικά πράγματα.
0: Ωραία. Γι' αυτό διάλεξα κι εγώ λοιπόν Αγγελάκα και Βελιώτη, στο Όπως Ξυπνούν οι Εραστές. Ε? Καθώς ξυπνάμε εκεί στο Πήλιο, έστω και νοερά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή Μακρυγιαννάκη.
1: Και εγώ.
0: Χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

γονάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφω μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία μία.

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

Γιάννης Αγγελάκας, όπως ξυπνούν οι εραστές, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και μουσική επιζική του μαζί με Νίκο Βελιώτη, ο οποίος θα βρεθεί στο μουσικό χωριό. Τα λέγαμε πριν με τον Κωστή Μακρυγιαννάκη για αυτό το θεσμό που πλέον συμπληρώνει 20 χρόνια, δύο δεκαετίες ολόκληρες, στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όποιος και όποια βρεθεί προς Πήλιο, παιδιά, μην παραλείψει να περάσει από εκεί, και ιδιαίτερα προς απογευματινοβραδινές ώρες που γίνονται όλα αυτά τα αυτοσχεδιαστικά παντελώς. Έτσι. Και είναι εξαιρετικό ένα φεστιβάλ να έχει την ταυτότητά του. Αυτό έχει πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα με εργαστήρια που παντρεύουν πολλές τέχνες μαζί, με βασικό πυρήνα τη μουσική βεβαίως, έτσι. Και όλο αυτό το παρίστικο, αυτό που γίνεται εκεί. Καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρες και στο Στέφαν, ο οποίος έφτιαξε και το στιχάκι. Από τύχη ζούμε και την Έλσα αγαπούμε. Αφού ζούμε, αφού ζείτε και με αγαπάτε, ό,τι καλύτερο θεωρώ, ε. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλώς και τη Μέρη μου, και εκτιμένη ταχύτητα. Έβαλες θέατρο, σινεμάδι είναι ο παιδί μου. Αλέξερ με τζόγλου, συνεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Ρε παιδιά, προκάτ μηνυματάκι το έχετε έτοιμο, το στέλνετε. Διόρθωσης. Να μην ξεχνάω και τα αυστηρά μου. Τι λέτε?

Καλώς το και το Θανάση. Όλα, Ισπανία είσαι. Πες το μου κι αυτό. Καλώς το.

Λοιπόν, 5 και 26 έχουμε φτάσει. Να βάλω ακόμη ένα κομμάτι για να κλείσουμε και το ημίωρο. Ορχιστρικό από Μπάμπη Παπαδόπουλο, τον περίφημο χορό με τη φωτιά που έχει γράψει. Και μπαίνουμε μετά στο τελευταίο ημίωράκι. Οπότε λίγος χρόνος έμεινε για την επικοινωνία μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

στο κόκκινο, στο κοκκινάκι, με μια ομπρέλα κόκκινη. Ένα ημίωρο έμεινε ακόμη και κλείνουμε και σήμερα και τούτη την εβδομάδα. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, όπως εδώ η Λίτσα, καλησπέρα, ο Άρης, χαίρετε, χαίρετε. Και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Μία διπλή πρόσκληση, όπως κάθε Παρασκευή, μας προσφέρει ο Αλέξης Ζερμετζόγλου για τη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, 6 Ιουλίου, θα βρείτε στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου, την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Ζευγάρια βρικολάκων, παρακαλώ. Έτσι, Κατρίν Ντενεύ, Σούζαν Σάραντον και Ντέιβιντ Μπάουι στους κεντρικούς ρόλους.

Λοιπόν, έχω να σας πω εκδηλώσεις, εννοείται. Λίγες και καλές είναι, για να είμαι ειλικρινής, αφού όμως πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, Doctrine of Love από Jalen Goddard.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή θα βρείτε στην παραλία του Λευκού Πύργου, υπενθυμίζω, έως τη στάση στρατηγίου στο Άγαλμα Καραμαλή, του 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. Ολοκληρώνει τον κύκλο του λοιπόν την Κυριακή. Λειτουργεί 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ καθημερινά. Πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις, αρκετή εκδοτική οίκη. Δεν τα πήγε πολύ καλά φέτος, όπως μας είπαν οι ίδιοι εκδότες. Σας το μετέφερα και χθες αυτός, εντύπωση και εικόνα των ανθρώπων που είναι εκεί, έτσι. Και βρίσκονται εκεί όλες αυτές τις ώρες. Δεν είχε τον κόσμο που περιμέναν, δεν το συζητώ δε για τις αγορές που μπορεί να περιμέναν. Τώρα αν γίνει καμία ανατροπή αυτό το τελευταίο τριήμερο, ένακα και των βροχών, κάποιοι δεν φύγουν και αποφασίσουν να κάνουν μια βόλτα εκεί, καλό θα είναι και αυτό. Την Κυριακή δεν θα βρεθεί στην έκθεση σε ένα από τα περίπτερα, εκεί θα τον βρείτε, και ο Σταύρος Σταυρόπουλος, εξαιρετικός ποιητής και πολύ ωραίος άνθρωπος. Και επειδή θα παρουσιάσει και βιβλίο του την ερχόμενη Τρίτη στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα, στην Ιωάννου Δέλη 4, ευκαιρία να τον έχω εδώ τη Δευτέρα. Οπότε θα πούμε περισσότερα μαζί του αρχή της εβδομάδας. Ολοκληρώνεται όμως την Κυριακή και η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης, με όλα τα θεματάκια της φέτος που δεν έγινε στην ώρα της ως Biennale, με μικρή διάρκεια κτλ. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Μόμους, μέσα στην έκθεση δηλαδή, και στα περίπτερα 2 και 3 της ΔΕΘ, θα βρείτε απλωμένα όλα τα έργα που φιλοξενήθηκαν φέτος στην Biennale, και βέβαια έχει και δράσεις μουσικές, performance. Μέχρι και την Κυριακή, αν περάσετε, θα τα βρείτε όλα αυτά. Την Κυριακή είναι και είσοδος ελεύθερη υπόψη, έτσι. Και για σήμερα έχω να σας προτείνω και άλλες δύο προβολές. Η μία είναι στο κοινωνικό κέντρο 9 Μάη, που είναι στην Άνω Πόλη, Ναυπάκ του 3. Προβάλλεται λοιπόν στις 8 η ταινία «Κάτω τα κεφάλια» του Σέρτζιο Λεόνε, ταινία του 1971. Και στο Σινέα Πόλων, εκεί όπου θα βρείτε τη Σινεφίλη Δευτέρες του Κέμες τη Δευτέρα, σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν έχουμε προβολή της ταινίας «Καλοκαίρι με τη Μόνικα», ένα φιλμ του 1953. Αυτά τα ολίγα και καλά που λέτε. Λοιπόν, σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 1971 έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς νεότατος, υπό την επίρρεια ναρκωτικών βεβαίως, ο Τζιμ Μόρισον, ο σπουδαίος Τζιμ Μόρισον, τον Doors. Είχε πολλά να δώσει, εξαιρετικός ποιητής και performer βέβαια, με το σκεφτεί κανείς, και σε μια εποχή που έδινε κάτι καινούριο με όλη την εμφάνιση. Να ακούσουμε το Soul Kitchen από Doors.

Και έμεινε έτσι μύθος στην ιστορία. Jim Morrison. Καλησπέρα στην Πετρούλα και τον Άκη. Αύριο Σάββατο ξεκινά και το Φεστιβάλ Ολύμπου, υπενθυμίζω, έτσι, 55ο κατά σειρά. Πλούσιο πρόγραμμα και φέτος η έναρξη στο πυρήνα του Φεστιβάλ, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου δηλαδή. Πάρτε αντικουνουπικό, παιδιά, είναι πάντα απαραίτητο, πάντα απαραίτητο. Στους ανοιχτούς χώρους γενικότερα, ένα παραπάνω και εκεί. Πώς λέμε εδώ στη Μονή Λαζαριστών, έτσι. Υπάρχουν μερικά μέρη που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κουνούπι. Λοιπόν, η έναρξη θα γίνει με τον Αρχάγγελο της Κρήτης, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Και Δευτέρα έχουμε στον ίδιο χώρο τους Πέρσες του Εσχύλου, ενώ 10 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στην Κατερίνη, τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού από το θέατρο ΜΟ. Αυτά είναι τα πρώτα που θα παρουσιαστούν. Τώρα από Δευτέρα εντός των τυχών, εδώ Θεσσαλονίκη, έχουμε στο Θέατρο Δάσους Ιδίπους Τύρανος, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο, 6 και 7 του μήνα θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Δάσους, για να πάρουν μετά τη σκητάλη οι Πέρσες, που σας είπα πριν ότι θα βρούμε στο Δίον, έτσι, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, και 12 Ιουλίου τον Υπηρέτη Δύο Φεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι. Αυτή είναι μια παράσταση που έχει πάει εξαιρετικά καλά και την προηγούμενη σεζόν. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο ρόλο του Τρουφαλντίνο και πλάι του Φέι Ξυλά, Γεωργής Τσαμπουράκης, Άρης Κακλέας και άλλοι, και ο μουσικός Βάιος Πράπας επί σκηνής. Για τα πιτσιρίκια είναι ότι πρέπει ο Μάγος του Ως από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, 6 και 7 του μήνα, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, στο Θέατρο Κήπου, και εκεί θα ακολουθήσει μετά 8 και 10 Ιουλίου η οικογένεια Τσεκμέ.

Και βέβαια έχουμε και την πλατεία του Μεγάλου Μουσικής. Έτσι, εκεί την Δευτέρα θα βρείτε τους Transcription Ensemble με ένα αφιέρωμα στον Άστορ Πιατζόλα.

στον ίδιο χώρο της πλατείας, ανάμεσα στα δύο κτίρια, δηλαδή το Μη 1 και το Μη 2, θα ακολουθήσει την Τρίτη ο Ανδρέας Μπουτσικάκης στο πιάνο και η Τζίνα Φωτεινοπούλου στο τραγούδι, με Jazzy Summer, όπως λέγεται το πρόγραμμά τους. Και 8 Ιουλίου έχουμε την σοπράνο Μαρία Παλάσκα σε μελωδίες της Μεσογείου. Όλα αυτά στο Μέγαρο. Οπότε και άλλη εβδομάδα που συλλαμβάνεστε έχει πλούσιο υλικό, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα, εκτός από τον Jim Morrison, έφυγε από τη ζωή το 1969 και ο Άγγλος μουσικός των Rolling Stones, ο Brian Jones. Οπότε λέω να ακούσουμε Rolling Stones. Βέβαια θα τους ακούσουμε σε ολόφρεσκο τραγούδι τους, το Rough and Twisted. Συνεχίζουν οι γερόλικοι, παρά τα όσα, παρά τις απώλειες, παρά τα χρόνια τους. Και αμέσως μετά κάνουν και κλήρωση.

Έτσι, ροκ, ροκ, ροκ. Λοιπόν, καλώς είναι και την Ελένη, έστω και τελευταία στιγμή. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε κλήρωση τώρα. Θέλω ένα νούμερο από το 1 ως το 10 να μου δώσεις, Δημήτρη. Ποιος πια θα πάει τη Δευτέρα στο Σινέα Απόλλων να δει την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Ναι, ωραιότατα. Λίτσα Γκογκάνη, λοιπόν, η νικήτρια. Λίτσα Γκογκάνη, Λίτσα, στείλε ένα OK, ότι άκουσε το ονοματάκι σου. Λίτσα Γκογκάνη, μια διπλή πρόσκληση περιμένει εκεί στο Σινέ Απόλλων τη Δευτέρα, γύρω στις 8.30 θα είσαι εκεί, και βέβαια μην παραλείψεις να ανταμώσεις με Αλέξη Δραμματζόγλου, έτσι. Λίτσα Γκογκάνη, μια διπλή πρόσκληση για την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Κατρίν Τενεύ, Σούζαν Σάραντον και Ντέιβιντ Μπάουι θα ανταμώσουν εκεί στη σκηνή, την οθόνη μάλλον, του Σινέ, στο Σινέ Απόλλων. Και καθώς πάμε προς το τέλος, να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη από πολλούς καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Την Τρίτη θα γίνει αυτό. Έχουμε Λοκομόντο στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη θα τους βρούμε εκεί. Έχουμε την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», που θα φιλοξενηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαίων Μάνος Κατράκης την Τετάρτη και αυτό, 8 Ιουλίου. Έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, σκηνοθετεί Βαγγέλης Οδωρόπουλος, και παίζουν Πιατά, Σκοκίδου, Μακαλιάς, Ζερόμ Καλούτα, πολύ πολύ πολύ. Έναρξη επίσης του Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα, 61ο κατά σειρά, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο πυρήνας του. Την Τετάρτη ανοίγει με τη συναυλία Καμεράτα Τζούνιορ, συνεργασία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας και της Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής, και θα είναι και ο νικητής του διαγωνισμού βιολιού Παγκανίνη, ο Σάιμον Ζου, σε αυτή τη συναυλία. Και επίσης Τετάρτη με Κυριακή την ερχόμενη εβδομάδα, 8 δηλαδή με 12 Ιουλίου, έχουμε και στη Βλάστη Κοζάνης τις 25ες γιορτές της Γης. Χαΐνδες, Μάρθα Φριτζίλα, Αδερφή Καλοκαιράκη, Στέλιο Σαλβαδόρ. Έχει μπόλικο πράγμα και εδώ.

Λοιπόν, να πάρουμε παιδιά τα δροσερά μέρη, λέω εγώ. Εδώ τώρα μόλις μου ήρθε ο Σπύρος θερμοκρασία από το αυτοκίνητο 38 βαθμοί. Αρχίσαμε. Θα δροσίσει λίγο Σπύρο μου, κάνει υπομονή. Ελπίζω δηλαδή.

Λοιπόν, να μην σας κυνηγάω, παιδιά. Λίτσα, κέρδισες και έχεις φύγει και δεν ακούς. Α, είσαι εκεί. Αυτό το πράγμα συνεχώς, Δημήτρη. Έχω καημό, ε. Λοιπόν, φεύγω. Παίρνω τον καημό μου και φεύγω. Σας αφήνω με Joe Cocker, feeling all right. Θα τα πούμε τη Δευτέρα καλώς εχόντων, που θα είναι μια άλλη μέρα και μια άλλη εβδομάδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μέλινα Βελιμέζη. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, κοντά στα διόδια της Εθνικής Οδού Κορίνθου Τρυπόλεως. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρους συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του λόφου 40 μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε κάποια διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως η επίθεση αποτελεί ακόμα ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού δημοσίου. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Θρασί χαρακτήρισε το δράστη της παρακολούθησής του ο Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο κόκκινο. Τόνισε ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελα να μάθουν τι θα πει η επιτροπή για την Ελλάδα. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, να επανασυστήσει την επιτροπή ΠΕΓΑ. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημμυλίο δικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το τριμελές πλημμυλίο δικείο Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έσω του εκδικαστή στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε με επιστολή το πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται οι έρευνες για την επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Κανονικά πραγματοποιούν σήμερα την 24ωρη απεργία τους συναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας, παρά τη χθεσινή δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία τριών ναυτεργατικών σωματείων, που προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι φυστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Συγκέντρωση μαζί με τους ναυτεργάτες πραγματοποίησαν το πρωί κάτοικοι και φορείς της περιοχής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Κλινικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα, έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλκοόλ, καθώς φέρεται να πούλησε ποτό στον ανήλικο με την επίδειξη πλαστού διπλώματος. άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δρόμο κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Εξετάζεται η πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου ή παρακείμενου κτηρίου. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η ελληνική αστυνομία. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους κατά την τελευταία εβδομάδα του πρωτοφανούς καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο. Οι αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου El Niño με επικείμενη δραματική αύξηση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως σαρωτικοί καύσωνες, έντονες ξηρασίες και σφοδρές βροχοπτώσεις τους επόμενους μήνες. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα τρία τελευταία εισιτήρια για τη φάση των 16 του Μουντιάλ γίνουν απόψε στις τελευταίες αναμετρήσεις για τους 32 στις 9. Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Ως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91.4 στο κόκκινο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πάμε, για πάμε να ξεκινήσουμε. Να είμαστε πάλι Μάνος Δανακάκης και εκπομπή Globalista. Globalista, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Και Globalista μας κάνει 91 και 4 στο κόκκινο, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά, και μετά από κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Και πάμε να βάλουμε μπρος σιγά σιγά. Ξεκινάμε επαιτειακά. Θυμόμαστε μια σπουδαία Αφροαμερικανίδα η οποία έφυγε σαν σήμερα το 2014 στα 86 της χρόνια, η Marguerite Annie Johnson, γνωστή ως Maya Angelou, σπουδαία Αφροαμερικανίδα συγγραφέας, ποιήτρια, αγωνίστρια για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, συμμετείχε στο Civil Rights Movement δίπλα στον Martin Luther King Jr. και τον Malcolm X, και κράτησε το όνομα του σύζυγου, ο οποίος ήταν Έλληνας πρώην ναυτικός που έγινε ηλεκτρολόγος, ο Τος Άγγελος, Αναστάσιος Άγγελος ήταν το όνομά του. Παντρεύτηκαν το 51, χώρισαν το 54, ενώθηκαν μέσω της κοινή αγάπης για τη μουσική, αλλά τους χώρισαν πολλά στην πορεία και η πνευματικότητα, αυτός ήταν άθεος, αυτή ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Τέλος πάντων, η Maya Angelou, η οποία έγινε γνωστή το 1969 με μια σειρά από αυτοβιογραφίες για την παιδική της ηλικία και τη νεαρή ενήλικη ζωή της, το I Know Why the Caged Bird Sings. Πάρα πολλές βραβεύσεις και 50 επίτιμα διδακτορικά. Και έκανε και έτσι μια μίνι καριέρα και ως ερμηνεύτρια. Θα την ακούσουμε σε κάποια κομμάτια. Πρώτα, Still I Rise.
1: We rise. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just cause I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness, but just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh, does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally.
0: Η ποιητική εκδοχή της Maya Angelou, αλλά πριν ασχοληθεί με όλα αυτά, με την ποιήση, με την λογοτεχνία, είχε ασχοληθεί με το καλύψο και ως ερμηνεύτρια και ως χορεύτρια. Θα ακούσουμε το κομμάτι Run Joe, που συμπεριολήφθη στο φιλμ Calypso Heat Wave, από το ντεμπούτο άλμπουμ της το Miss Calypso. Μιλάμε για 1957, η διασκευή ενός κομματιού που είχε πει ο Louis Jordan το 1948, που έγραψε με τους Walter Merrick και Joe Willoughby. Αναφέρεται στην ιστορία ενός άντρα έτσι παράνομου που πιάστηκε σε ένα σκάνδαλο. Υπάρχει και ένα μοναδικό διασωθέν βίντεο από εκείνη την εποχή και το Calypso Heat Wave. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Run Joe με την Maya Angelou που έφυγε σαν σήμερα.

Η Καλύψο καριέρα της Μάγια Άντζελου, πρώτα το Ραντζό του 57, μετά ακούσαμε και το Πούς Καπίσι Πάει. Λοιπόν, που προηγήθηκε τη σπουδαία καριέρα ως δοκιμιογράφου, ποιήτριας, αγωνίστριας στο Civil Rights Movement κλπ. Γεννήθηκε στο Σεν Λουίς του Μιζούρι, 4 Απριλίου του 1928, έφυγε στο Winston Salem της Βόρειας Καρολίνας, σαν σήμερα το 2014, στα 86 της χρόνια. Και πάμε στην μητριαρχική μορφή του Καλύψο. Κατόρθωσε να πετύχει σε έναν ανδρόφωνο, ανδρικό κόσμο, η σπουδαία Καλύψο Rose, που το 2016 στο Womix του Santiago de Compostela πήρε βραβείο, το Womix Award για το σύνολο της καριέρας, και από το γαλλικό κράτος πήρε ένα ανώτατο μουσικό βραβείο. Την είχαμε απολαύσει και πριν λίγα χρόνια στο Νιάρχος, εκεί στο Ξέφωτο, που παρόλη την ηλικία και τη δυσκολία στο να ανέβει στη σκηνή, μετά όταν πήρε το μικρόφωνο έβγαλε φωτιές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Human Race από το δίσκο Far From Home του 2016 σε παραγωγή του σπουδαίου Ivan Duran από την Belize. Ένας δίσκος στον οποίο συμμετέχει ο Μάνου Τσάο, θα τον ακούσετε και εδώ ως συνεργάτης παραγωγός και βάζει και τις πινελιές του, και ο Τρινιντατιανός του Καναδά, τον Κόμπο Ντάουν, ο Ντρου Κονσάλβες. Η σπουδαία Καλύψο Rose. This thing is-

Human Race, λοιπόν, η Calypso Rose με την βοήθεια και του Μάνου Τσάο. Η Λίντα Μακάρθα Μόνικα Σάντι Λούις, γεννημένη 27 Απριλίου του 40, στα 86 της χρόνια, στο Bethel Village του Tobago. Λοιπόν, και πάμε στην γαλλόφωνη Καραϊβική, το Supergroup των Κασάβ, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη κτλ.

0: Η θρυλική Κασάβ, το σχήμα που έκανε παγκόσμια τη μουσική Ζουκ, αξίζει κανείς, άξιζε μάλλον περισσότερο στο παρελθόν και αξίζει ακόμα να τους έβλεπε κανείς στο Παρίσι, να δει όλο τον κόσμο της γαλλόφωνης αφρικανικής διασποράς ενωμένο. Λοιπόν, ένα σχήμα που έχει υποστεί πολλές απώλειες. Ο Πατρίκ Σενελουά, ένας από τους τραγουδιστές, έφυγε το 2010. Ο ιδρυτής, ο Ζακόμπ Ντεβαριό, έφυγε τον καιρό της πανδημίας από COVID το 2021. Και ο άλλος τραγουδιστής, ύστερα από εγκεφαλικό, νομίζω το 20, κάνει κάποιες σποραδικές εμφανίσεις σε αναπηρικό καροτσάκι. Ακούσαμε τώρα την Ζοσλίν Μπερουάρ στα κύρια φωνητικά, με μέλη από την Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη τον γκρουπ αυτό, και πάμε στην Γουαδελούπη του 1802, εκεί όπου ο επαναστάτης από τη Γουαδελούπη, ο Λουίς Ντελ Γκρές, με μια ομάδα από 400 ακόμα αγωνιστές ενάντια στον Ναπολέοντα και στην σκλαβιά, αυτοπυρπολήθηκαν. Έτσι πήρε και το όνομα το Power Trio του κιθαρίστα και παραγωγού από το Παρίσι με ρίζες στη Γουαδελούπη, του Πασκάλ Ντανάε. Το σχήμα Ντελ Γκρές. Respect nous.
1: Nous

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Νάτος, νάτος, ξανάρχεται ο μοναδικός, ο τεράστιος, ο παμέγιστος Βινίτσιο Καποσέλα την άλλη Κυριακή, 7 του μηνός, στην ταράτσα του Σόουλ.

Ο τεράστιος Ιταλός τραγουδοποιός, ποιητικός, θεατρικός και πιανίστας, ένας χαμελεοντικός καλλιτέχνης, κάθε δίσκος και διαφορετικός, μια τεράστια καριέρα. Γεννημένος στο Ανόβερο από Ιταλούς γονείς, από την περιοχή της Σιρπίνιας, στην Καμπάνια, την ευρύτερη περιοχή της Νάπολη. Από το Καλίτρι ο πατέρας, από την Αντρέτα η μητέρα εκεί στο Καλίτρι, όπου έχει οργανώσει εδώ και χρόνια το δικό του φεστιβάλ, που λατρεύει και την ελληνική μουσική, πέρα από τα ρεμπέτικα έχει κάνει και το δίσκο, έχει φωνάξει και ψαραντώνει μεταξύ άλλων, των οποίων υμνεί βεβαίως. Λάτρεψε το ρεμπέτικο ο Βινίτσιο Καποσέλα, έφτιαξε και το Τευτέρι, υπάρχει και το ντοκιμαντέρ για το Τευτέρι, το βιβλίο του για το ρεμπέτικο. Και βέβαια πέρναγε πάρα πολύ καιρό και στην Πριγκιπέσα, γενικώς στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει για τη συναυλία στο Μήλο με την Ιταλική μπάντα, γιατί μετά ήρθε και έκανε συνεργασίες με Μανώλη Πάπο, Δημήτρη Μιστακίδη κτλ. Σύχναζε εκεί στη Μυρσίνη του φίλου μας του Νίκου Μακρινάκη, που έχει περάσει παλιά από την εκπομπή, ο οποίος ζει πλέον στην Κρήτη. Εκεί περνούσε ατελείωτες ώρες και γίνανε και τζαμαρίσματα με τον Χαΐνη Αποστολάκη, ιστορικές στιγμές. Και θυμάμαι, ενώ η μπάντα του είχε φύγει με το αεροπλάνο, αυτός είχε έρθει με το station wagon και φόρτωσε και τα, από τη Μυρσίνη του Νίκου, φόρτωσε και το τραπεζάκι και τις καρεκλίτσες, έτσι για να δημιουργήσει κλίμα ρεμπέτικο στο στούντιο του. Και μετά κάλεσε και τον Νίκο Μακρινάκη να μαγειρέψει εκεί στο Καλίτρι, στο φεστιβάλ του. Αντίστοιχα πράγματα έκανε και με ήχους μεξικάνικους και με πολλές άλλες επιρροές από όλο τον κόσμο, αλλά κρατώντας και την ιταλική του ρίζα και το προσωπικό του στίγμα. Ένας καλλιτέχνης διαφορετικός από τους άλλους, με guest έκπληξη, πιστεύω θα έχει Έλληνες guest. 7 Ιουνίου λοιπόν στην ταράτσα που ανοίγει του Soul, όπου θα περάσουμε πολύ ωραίες βραδιές φέτος, 7 του μηνός, και για τους φίλους στην Αθήνα, 2 μέρες μετά, σε άλλο υπέροχο χώρο, ακόμη πιο υπέροχο, στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions. Και πάμε στην βορεινή μας συναυλιακή επικαιρότητα, στο αγαπημένο Fest στα Σκόπια, που γιορτάζει τα 25 του χρόνια φέτος, το World Music Festival. Εκεί την τρίτη μέρα, ξεκινάει την Τετάρτη 3 του μηνός, την Παρασκευή 5 του μηνός, ξανά με διαφορετική συνεργασία αυτή τη φορά, ύστερα από λίγα χρόνια, η σπουδαία ερμηνεύτρια που φτύνει ψυχή, να το πούμε σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά, επί σκηνής, η Μαρία Ματσότα, παλέμποτε τραγουδίστρια των Κατσόνιερα Γκρικάνικο Σαλεντίνο, παρέα με τον Καταλανό κιθαρίστα και παραγωγό που έχει αναδείξει τόσες φωνές, τον Ραούλ Ρεφρί. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Μάρα Λάκουα από τον εξαιρετικό του τελευταίο δίσκο, Σαν Πάολο την Καλατίνα.

Σαν Πάολο την Καλατίνα, εξαιρετικός δίσκος. Μάρα Λάκο ακούσαμε από την εκφραστική φωνή, την παθιασμένη της Μαρία Ματσότα, με την παραγωγή του καταλανού κιθαρίστα του Ράουλ Ρεφρί, ο οποίος έχει αναδείξει φωνές και φωνές από τη Ροζαλία μέχρι την Πορτογαλίδα Λίνα, με την οποία έχει εμφανιστεί και στο Φεστιβάλ στο Όφεστ στα Σκόπια. Όπως είπαμε, τρίτη μέρα του Φεστιβάλ του Όφεστ, μαζί με Les Amazons d'Afrique, την Παρασκευή 5 του μηνός. Θα έχουμε περισσότερα αύριο. Και μένουμε στο Νότο, ξαναπάμε στην Καμπάνια, από την Αγρόπολη, εκεί λίγο νότια από την περίφημη και πολύχρωμη και τουριστική ακτή Αμάλφη. Από εκεί είναι η τραγουδοποιός Χίραμ Σαλσάνο, η οποία έχει καινούριο δίσκο με τον βιρτουόζο στην κιθάρα Μπατέντε, τον Μαρτσέλο Ντε Κάρολις.

0: sono corcato, tutti i santi mi sono chiamato. Attorno lietto tutti i santi, a Piero lietto Spirito Santo. Miezza a casa annunziata, nanza a porta a croce forte, abbascia via mamma Maria, accompagna l'anima mia. Con Gesù e con Maria, buonanotte Maronna mia. Con Gesù e con Maria, buonanotte Maronna mia.
1: Στην τοπική διάλεκτο μας τραγούδησε η Χιράμ Σαλσάνο εκεί από την Αγρόπολη της Καμπάνια με την κιθάρα πατέντε του Μαρτσέλο Ντε Κάρολης. Χιρουντίνι ο νέος της δίσκος και πάμε σε ένα καινούριο EP που έφτιαξαν οι φίλοι μας η Έντζα Παλιάρα και ο Ντάριο Μούτσι από την περιοχή του Λέτσε. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τους έχουμε στην εκπομπή και θα παίξουν και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η νέα εκδοχή του Πιτσικαρέλα, Έντζα Παλιάρα, Ντάριο Μούτσι, σπουδαίο ντουετό.

Καρημυρί του πληθωρικού τσιγκάνου από τον Νότο, τον Κλάουντιο Καβάλο, θα ανακατέψει ταραντέλα πίτσικα με ηλεκτρονικούς ήχους. Τον είχαμε δει τότε, τους είχαμε δει, τους μας καρημυρί, στο Womix της Θεσσαλονίκης το 12. Πίτσικεντέλικα από το τραντίσκο των μας καρημυρί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αεροσυνδράμουν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Θύμα γνωστών Ρώσων φαρσερεύεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας. Όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε στο σελίδα του ΕΦΕΤ με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η επίθεση αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού δημοσίου. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής του καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Φρασί χαρακτήρισε το δράστη της παρακολούθησής του ως Τέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο κόκκινο, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του έγινε την περίοδο που συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση παράνομων λογισμικών κατασκοπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή κατά της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ήθελαν να μάθουν τι θα πει η Επιτροπή για την Ελλάδα. Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Pegasus, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά

0: παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να επανασυστήσει την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμέλες πλημελίο δικείου της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μέλα και, την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθελψη εγκληματία σχετικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το τριμελές πλημελίο δικείου Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έως ότου εκδικαστής στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή το πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης. Ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Κλινικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και παραβάση της νομοθεσίας περί αλκοόλ, καθώς φέρεται να πούλησε ποτό στον ανήλικο με την επίδειξη πλαστού διπλώματος. Άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δρόμο κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Εξετάζεται η πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου ή παρακείμενου κτηρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε λαϊκό προσκύνημα, στο τέμενος Ιμάμ Χομεϊνί στην Τεχεράνη τέθηκε σήμερα ισόρρος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησαν Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την κατοικία του και το συγκρότημα διοίκησης στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πολίτες, θρησκευτικοί ηγέτες, κρατικοί αξιωματούχοι και ξένες αντιπροσωπείες από την φοροτιμή, με τις Ιρανικές αρχές να οργανώνουν μία εβδομάδα μαζικών εκδηλώσεων πένθους και νεκρικών πομπών σε διάφορες πόλεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα τρία τελευταία εισιτήρια για την φάση των 16 του Μουντιάλ βγαίνουν απόψε στις τελευταίες αναμετρήσεις για τους 32, στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής Γλομπαλίστα στην Ήπειρο με το Jack Trio. Μπεράτη, κλαρίνο τον ακούμε, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, πιάνο Γιάννης Κυριμκυρίδης, κρουστά Κώστας Μερετάκης.

Ωραία πράγματα τζαζέψαμε στην Ήπειρο με τους Jack Trio, ή μήπως είναι Jack Trio. Πάντως με J το γράφουνε στα λατινικά. Αν ήταν με Y θα έλεγα ότι είναι τα τρία τα ονόματά τους. Ο Γιάννης Κυριμκυρίδης, ο Κώστας Μερετάκης. Μάλλον πρέπει να βάλουμε το α στη μέξη, τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος κλαρίνο, κρουστά ο Κώστας Μερετάκης. Κάποτε ήταν στο Στακίμ υπέροχη αυτή η μπάντα, που δεν υπάρχει πια. Πιάνω ο Γιάννη Κυρίμου, όπως λέγεται διεθνώς. Γιάννης Κυριμκυρίδης, που παίζει και στο κουαρτέτος του Σοκράτη Συνόπουλου. Παίζουν και ως ντουέτο στον τελευταίο δίσκο «Τόπος» στην ECM. Λοιπόν, πάμε ακόμα πιο παραδοσιακά, με μια ηχογράφηση στα περίφημα στούντιο Σιέρα, το σχήμα Μοτίβο, που θα εμφανιστεί αύριο στην μικρή σκηνή, η συναυλία της Γης στα Βιώματα. Θα ανατρέξουν στις παραδοσιακές μουσικές της Ελλάδας με έμφαση στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Τραγούδι Μάλαμα Πατρέλη, κλαρίνο Δημήτρης Σακάς, βιολίο Νίκος Βαλασίδης, λαούτο ο φίλος μας Παναγιώτης Σάκουλας και κρουστά ο θρυλικός από τα παλιά φίλος, ο Ανδρέας Πάπας. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε στο κλέφτικο μυρολόι από την Πελοπόννησο, με γέλασαν μια χαραυγή. Μοτίβο, αύριο στη μικρή σκηνή.

Με γέλασαν μια χαραυγή, λοιπόν, από την Πελοπόννησο, το σχήμα Μοτίβο που παίζει αύριο στη μικρή σκηνή, στην κάτω Τούμπα, και ήδη το προσωπικό της μικρής σκηνής, ο Μάρκος και η Δανάη, άρχισαν να ανακοινώνουν το πρόγραμμα το καλοκαιρινό εκεί στο Πόρτο Βαλίτσα της Κασάνδρας, όπου υπάρχουν πολύ ωραίες βραδιές. Ψάξτε τες, ίσως τα πούμε και στην εκπομπή σύντομα. Τραγούδηση Μάλαμα Πατρέλη, κλαρίνο Δημήτρης Σακάς, βιολής Νίκος Βαλασίδης, λαούτο Παναγιώτης Σάκουλας, Κρουστά Ανδρέας Παπάς. Πήγαμε από Ήπειρο κάτω Πελοπόννησο και κάνουμε ωραίο τρίγωνο πηγαίνοντας και προς Εύρο. Με γέλασαν μια χαραυγή, ακούσαμε, και πάμε με γελάσαν τα πουλιά από τον Αργαλιό. Τους φίλους μας από τη Βέρεια, οι οποίοι παίζουν αύριο εδώ στη γειτονιά μας, στον πάνω όροφο του Καφοδίου Ελληνικού. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης πιάνο ενορχίστρωση, Ζωή Μάντζου τραγούδι, Όλγα Αλεξίου Νταούλη τραγούδι, και guest ο φίλος ο Περικλής ο Βραχνός. Είχαν ξανασυνεργαστεί στη μικρή σκηνή στο χειμώνα. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, το άτυπο τέταρτο μέλος, όποτε μπορεί συμμετέχει, στην ηχογράφηση αυτή δηλαδή, ο Τέλης Δημητρακόπουλος στα πνευστά. Αργαλιός, λοιπόν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έτσι πήγαμε ενοχηλικά βραζιλιάνικα και ο λίγο άμπεντ και ταξιδιάρικα. Η τέχνη είναι non-binary, μη διαδικό άτομο, αλλά εδώ εντάξει, το να μην ξεχωρίζει το φύλλο είναι ok, αλλά όταν το γράφουν στον πληθυντικό και δεν ξέρω αν είναι group ή ένα άτομο, δεν μπορώ να καταλάβω. Το single simplesmente από, πώς να το πούμε, τον Τιν Λαουρό, γεννημένος γεννημένη στο Σάο Πάολο, με έδρα τον Brighton. Το πρώτο single από το δίσκο Λάου, που κυκλοφορεί στις 26 Ιουνίου στο label Mexican Summer. Λάου Λάου το πάει, όι, Λαουρό. Λοιπόν, το πάμε κι εμείς Λάου Λάου στο Σαλβαντόρ της Μπαΐας με την Λουέτζι Λούνα, που είναι το καλλιτεχνικό όνομα της Λουέτζι Γκόμες Σανταρίτα, που έκλεισε τη Δευτέρα τα 39 της χρόνια και έχει καινούριο κομμάτι.

Δροσιστήκαμε με το νέο ακουστικό single «Εγκρουζιλιάδα», σταυροδρόμι της Λουέτζι Λούνα από το Σαλβαντόρ της Μπαΐα, έτσι εντυπωσιακή μουλάτα με μεγάλα ζυγωματικά. Και πάμε στο άλμπουμ «Μπελέζα», έτσι, ευτυχία του Μούκα, ενός βραζιλιάνου καλλιτέχνη ο οποίος ζει στο Λονδίνο, καλλιτεχνικό όνομα του Μουρίλο Σκυλάρο, και η συνεργασία με τον 88χρονο γίγαντα της Bossa Nova, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ. Έχουμε ακούσει κανένα δύο κομμάτια ακόμα από το δίσκο που κυκλοφορεί αύριο. Πάμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι που αναφέρεται σε λόφο, πάντως έχει κλείσει το έδαφος. Λαντέιρα από το Μπελέζα, ο Μούκα και ο Ρομπέρτο Μενεσκάλ συναντούν την καλεσμένη ερμηνεύτρια την Ζωσιάρα.

Λοιπόν, πού μας πήγε το κρουαζιερόπλοιο, Δημήτρη, δεν ξέρω. Κάπου πιάσαμε λιμάνι με το κομμάτι Νακέλα Μπάζι σε αυτή τη φάση του βραζιλιανόφωνου Ιταλού παραγωγού και μουσικού του Νίκολα Κόντε, που έχει περάσει επανειλημμένα και από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη έχει περάσει. Έχουμε ακούσει και το προηγούμενο, δύο καινούργια κομμάτια έτσι σε βραζιλιάνικο ύφος από τον Νίκολα Κόντε, και τώρα μια κυκλοφορία της 12ης του μηνός. Μείναμε στη Βραζιλία έτσι χαλαρά αυτό το ημίωρο και θα ακούσουμε από τον επερχόμενο δίσκο Boa Via Zem, Καλό Ταξίδι, το κομμάτι Μαρία του Moises dos Santos, ενός μπασίστα ο οποίος ζει στο Λονδίνο και έχει κάνει πολλές συνεργασίες στο χώρο της soul, jazz, pop κλπ. Nile Rodgers, Janelle Monáe, Emily Sandé, Gregory Porter, Omar, Azimuth και άλλους. Λοιπόν, Moises dos Santos για το τέλος, έτσι λέει ο Δημήτρης, ο Γκουτζιαμάνης που ήταν στον ήχο, ο Μάνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα. Θα τα πούμε αύριο εκεί γύρω στις 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Επίσης να μέσω Viber να στείλετε στο μήνυμα στο 698-58-759 από την ιστοσελίδα της Αυγής και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και να πω πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, στις κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα, ότι αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής εμφανίζονται οι Ενκάρδια. Είναι μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή για τα 22 χρόνια παρουσίας τους και πορείας τους στα παραδοσιακά ηχοχρώματα της κάτω Ιταλίας. Το κόκκινο σας δίνει 3 διπλές προσκλήσεις για αύριο. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο Viber και οι 3 πρώτοι που θα στείλουν για τους Ενκάρδια. Γράψτε Ενκάρδια για να καταλάβουμε, θα ανακοινωθούν στο τέλος της εκπομπής. Για να δούμε τώρα και τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι τούτη την ώρα. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Και πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος

0: Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλειος Κούλογλου υπήρξε στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Πίγκασους. Σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου Τορόντο, η πρώτη μόλυνση της συσκευής που καταγράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένες μολύνσεις 6 και 7 Μαρτίου 2023. Ο Στέλιος Κούλογλου μίλησε στο Κόκκινο, στον Σωτήρη Καψόχα το πρωί και χαρακτήρισε θρασή τον δράστη της παρακολούθησης. Τον ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα.
1: Ο δράστης είναι πολύ θρασής, γιατί αυτό έγινε την περίοδο που ως μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περίοδο 22-23, ερευνούσαμε ακριβώς την παράνομη δράση της Πέγκασος, εξού και το όνομα Πέγκα της Επιτροπής, καθώς επίσης του Πρέδατορ και όλων των άλλων αυτών των κρασκοπευτικών συστημάτων που είναι κυρίως ισραηλινής παραγωγής. Επομένως, κάποιος εκείνη την ώρα που κάνει αυτό το πράγμα πρέπει να είναι πολύ δραστής, γιατί αν το συνειδητοποιούσα τότε θα γινόταν πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ γίνεται τώρα διεθνώς, γιατί έχουν διαφερθεί όλα σχεδόν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, επειδή ακριβώς δεν είναι για μένα, αλλά θίγει μια σειρά από ζητήματα. Φυσικά είναι η πρώτη φορά που ευρωβουλευτής συλλαμβάνεται με, για τις πρώτες φορές, όπως να παρακολουθείται με Πέγκασους, τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν με το Πρέντατο. Και επίσης για την Ελλάδα είναι η πρώτη φορά με Πέγκασους. Επίσης η εταιρεία αυτή, η NSO, που παράγει το Pegasus, κάνει μια προσπάθεια για rebranding τώρα, να καλοποιήσει τη φυσιογνωμία της, άλλαξε διοίκηση, βάλανε επικεφαλής έναν σύμβουλο με στενές σχέσεις του με τον Τραμπ, και θέλει να αλλάξει την εικόνα, δήλωσε ότι δεν θα πουλάει πια σε απάτροπα καθεστώτα ανελεύθερα το λογισμικό κτλ.
0: Να διερευνηθεί άμεσα η παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου με το Πέγκασους, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι όλα συνηγορούν ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπάρχει ένα καθεστώς με χαρακτηριστικά παρακράτους που οδηγεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσα ευρωπαϊκή θεσμική παρέμβαση ζητά ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αραβανίδης, καλώντας την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, να επανασυστήσει την Επιτροπή Πέγκα. Θύμα γνωστών Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου. Οι δύο Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Καμία υβριδική επίθεση, ένα email στείλαμε και μας απάντησαν, αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο ένας εκ των δύο Ρώσων, ο Βλαντιμίρ Κουσνέτσοφ. Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της ασφάλειας, όμως το ίδιο το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύει το πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρες εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες. Στο μεταξύ, κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΘ με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Ανακοίνωση για το περιστατικό του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η επίθεση αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού δημοσίου. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο δικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Το τριμελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών αποφάσισε παράλληλα να επιβάλλει και στους δύο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έως ότου εκδικαστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου για την οποία αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή το πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού Αριστοτέλης Χατζής μετά τις 140 ημέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σε ανακοίνωσή της, η κοινότητα των προσφυγικών αναφέρει ότι νοσηλεύεται με μικροβιεμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, απευθύνοντας κάλεσμα για αιμοδοσία. Κανονικά πραγματοποιείται η 24ωρη απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, παρά τη χθεσινή δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία τριών ναυτεργατικών σωματείων, που προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Συγκέντρωση μαζί με τους ναυτεργάτες πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Σε λαϊκό προσκύνημα στο Τέμενος, Ιμάμ Χομεϊνί στην Τεχεράνη τέθηκε σήμερα ισορρός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέι, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησαν Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την κατοικία του και το συγκρότημα διοίκησης στην Τεχεράνη. Πλήθος κόσμου από τη φόρο τιμής με τις Ιρανικές αρχές να οργανώνουν μια εβδομάδα μαζικών εκδηλώσεων πένθους και νεκρικών πομπών σε διάφορες πόλεις. Στους 2.595 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΙΕ εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ακόμη και τους 50.000. Τα τρία τελευταία εισιτήρια για τη φάση των 16 του Μουντιάλ βγαίνουν απόψε στις τελευταίες αναμετρήσεις για τους 32. Στις 9. Αυστραλία-Αίγυπτος, στη μία μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, νησιά Ιωνίου, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν περάσουμε στην πρώτη μας γραμμή, στα κυρίως θέματα, εφόσον έχετε στείλει οι τρεις πρώτοι, καλά, έχετε στείλει κι άλλοι οι τρεις πρώτοι για τους Ενκάρδια για αύριο Σάββατο, να πούμε τώρα τα ονόματα, μην ξεχαστούμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, είναι, όπως τα βλέπω από πάνω, είναι ο Χρήστος Τσακ. Δεν το λέω ολόκληρο, Χρήστο. Χρήστος Τσακ. Δεν βλέπω που σε τελειώνει το τηλέφωνο, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει ο Χρήστος για ποιον λέω. Λοιπόν, είναι η Μαρίνα. Μαρίνα, να πω, δεν το λέω το επίθετο, εντάξει. Να το πω. Όχι, δεν το λέω. Μαρίνα. Δελταρό αρχίζει το επίθετο. Εντάξει. Και είναι και ο Βαγγέλης που είναι V-Grap. Ξέρει και εκείνος επίσης, είναι Βαγγέλη. Με γαμαρό αρχίζει το επίθετο. Λοιπόν, οι τρεις σας. Χρήστος Τσακ, Μαρίνα. Νομίζω η Μαρίνα κατάλαβε γιατί κάτι πληκτρολογεί. Και ο Βαγγέλης. Να περάσετε καλά. Ευχόμαστε. Λοιπόν, αύριο στις 9 στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής για Ενκάρδια. Και μπαίνουμε τώρα, πάμε στα θέματα μας. Λοιπόν, τι έβλεπα εγώ πριν από λίγο. Έβλεπα την, έβλεπα την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στον Αντένα, ο οποίος είπε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει αυτός που θα αντιμετωπίσει να τις... πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να τις αποσπά ακροατήριο. Παράλληλα προφανώς επιλέγει, γιατί νομίζω ότι η Χαριλάου Τρικούπη, έτσι αναφέρονται και οι περισσότεροι συνάδελφοι που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, οδεύει προς νέα κρίση και αποφασίζει να τηρήσει μια σκληρή στάση πλέον απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είναι όμως ο πολιτικός μας συντάκτης ο Αντώνης Ορυγόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει αναλυτικά. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για πες τι είπε καταρχήν και τι μαθαίνεις κατά δεύτερον,
1: ναι,
0: από το χώρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας ξενύχτησε βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης χθες, γιατί η συνέντευξη ξεκινούσε στις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Αλλά αυτά που ήταν να πει, νομίζω τα μηνύματά του τα έστειλε. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα αυτό που θα δούμε τις επόμενες μέρες είναι ένας αντιμέτωπος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς. Η Ελλάς είναι το κόμμα βέβαια που τον έχει εκτοπίσει στην ουσία από τη δεύτερη θέση. Έχει εδρεωθεί πλέον δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εκεί, mm-hmm, σε σχέση με το ότι χάνει στην ουσία την... την δεύτερη θέση, την οποία φαινόταν ότι την έχει δεδομένη μέχρι και την εμφάνιση της Ελλάς. Ο κ. Ανδρουλάκης ουσιαστικά συνέχισε την γραμμή που έχει ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες, δηλαδή να πηγαίνει σε βασικά θέματα πιο πολύ της καθημερινότητας και προσπαθούσε να υποβαθμίσει όσο μπορούσε το πολιτικό ζητούμενο, το πολιτικό επίδικο, τις συνεργασίες, όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Ασχολήθηκε πολύ με τα εθνικά. Έκανε και μάλιστα ένα σχόλιο που είχε ενδιαφέρον όταν ρωτήθηκε για το ότι ενδεχομένως να συμφωνούν με τις θέσεις του οι πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Είπε ότι αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει περισσότερο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, εάν οι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά. Και από εκεί και πέρα επέμεινε βεβαίως πάρα πολύ στην οικονομία. Υπενθύμησαν κιόλας από το ΠΑΣΟΚ και σήμερα υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, για την αλλαγή που υπάρχει στο θέμα των συντάξεων κυρίας και τις ανακοινώσεις που έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, λέγοντας ότι είναι μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ η οποία έχει γίνει από τον Μάιο και στην ουσία η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που μπαίνει και προσχωρεί στην άποψη του ΠΑΣΟΚ. Και προφανώς
0: με τη συγκεκριμένη πρόταση και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προσπάθησαν να χτυπήσουν επίσης την κυβέρνηση. Η ΣΥΡΙΖΑ τότε.
1: Ναι, για οπωσδήποτε.
0: Και του Κατρούγκαλου και λοιπά. Ναι, ναι.
1: Σωστά. Ναι. Ναι, γιατί όλο κινείται γύρω από το να καταργηθεί στην ουσία, να σταματήσει να ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου ή τη συντάξη χειρίας.
0: Βέβαια, 7 χρόνια τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιατί τότε είχαμε και μνημόνια. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πέρα από αυτά, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και για, για το θέμα των νέων βουλευτών που φαίνεται να φτάνουν στην Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ναι, να μας πεις τι μαθαίνεις και λοιπά, ισχύουν αυτά που γράφονται, ξέρεις.
1: Η συζήτηση νομίζω για την κυρία Τζάκρη κάπως επιβεβαιώθηκε και χθες.
0: Ναι.
1: Αν και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις, στην ουσία προανήγγειλε ότι είναι ανοιχτό το κόμμα για οποιαδήποτε συνεργασία. Γενικά, επειδή υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία κινούνται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και δεν θέλουν, ίσως, θα προτιμούσε ίσως και ο κύριος Ανδρουλάκης για να μπορέσει να λυθεί και το πρόβλημα που συζητούσαμε μια άλλη φορά για, για το καταστατικό που υπάρχει και το κόλλημα που υπάρχει για την κυρία Τζάκρη, ίσως και να δημιουργηθεί ένας φορέας, μια ομπρέλα αντίστοιχο της Προοδευτικής Συμμαχίας, δηλαδή, για να το πούμε έτσι, με πιο απλά λόγια, που να φιλοξενήσει κάτω από αυτήν την ομπρέλα όλες τις νέες, τα νέα αποκτήματα, εφόσον υπάρξουν για το ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, βέβαια αυτό δεν ξέρω τώρα το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά χρειάζεται κάποια, δεν ξέρω, ένα συνέδριο, κάτι. Δεν χρειάζεται κάτι για να, πώς να το, δηλαδή με απόφαση αρχηγού θα γίνει.
1: Ξέρεις, αυτό θα πρέπει να το λύσει.
0: Δηλαδή.
1: Σίγουρα σίγουρα θα υπάρχουν ζητήματα γραφειοκρατικά και τεχνικά.
0: Το θέμα είναι ότι, δεν ξέρω, Αντώνη, βλέπεις ότι φεύγει από τον Κασελάκη, πάει στο ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό, σαν γραμμική δηλαδή κίνηση. Σίγουρα το βλέπουμε την κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη λέει κιόλας ότι υπάρχει μια συζήτηση, υπήρχε μια συζήτηση ανάμεσα στους δημοκράτες συνολικά του κυρίου Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό
1: για ότι δεν αφορούσε μόνο την ίδια αυτή η συζήτηση.
0: Σωστά.
1: Ότι δεν αφορούσε μόνο την ίδια αυτή η συζήτηση, αφορούσε συνολικά το κόμμα των Δημοκρατών, αλλά εφόσον ο κύριος Κασελάκης αποφάσισε να κάνει τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό στην ουσία τορπίλησε όλη τη συζήτηση και όλη τη συμφωνία που μπορούσε να επέλθει. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε και αν ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος και αυτός έχει αποχωρήσει, αν θα κινηθεί προς το ΠΑΣΟΚ και αν υπάρχει βέβαια και η διάθεση του ΠΑΣΟΚ να πάρει όλους αυτούς τους βουλευτές και όλα αυτά τα στελέχη από τους δημοκράτες του Στεφάνου Κασελάκη.
0: Ναι,
1: αναμένουμε σε σχέση με αυτό δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν. Τον Πέτρο τον Παπά. Επίσης.
1: Ο Πέτρος Παπάς. Ναι, ο Πέτρος Παπάς έχει προσχωρήσει στο
0: ΠΑΣΟΚ. Αυτό, επίσης τον πήρε, αυτό, ναι, λέω.
1: Ναι, έχει πάρει. Ναι. Με την έννοια ότι ο Πέτρος Παπάς είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εντάξει, σίγουρα είναι αυτό που λες. Ναι. Απλά ο Πέτρος Παπάς δεν είχε πάει στην ουσία στους δημοκράτες, δηλαδή όταν έγινε το μεγάλο ζήτημα με την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη και την έκδοσή του, εκείνος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ενεπλάκει τελικά στο νέο δημιούργημα του κυρίου Κασελάκη, έκανε πίσω δηλαδή από αυτό, όπως έκανε και η κυρία Θρασκιά, και ήταν πιο εύκολο έτσι να περάσουν στο ΠΑΣΟΚ πιο γρήγορα σε σχέση με το τι έγινε με τους υπόλοιπους που μπήκαν τελικά στη διαδικασία να έρθουν σε σχέση με τον να μπουν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
0: Και δεν ξέρω, γιατί προφανώς μετράνε όλα τα κόμματα, το κάνουν αυτό έτσι, και στο ΠΑΣΟΚ μετράνε και τα κουκιά, δηλαδή το να σε πάρω και να μην μου φέρεις, ενώ θεωρείται ότι η κυρία Τζάκρη στην περιφέρειά της έχει μια επιρροή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και προφανώς γι' αυτό σε παίρνω. Άμα δεν μου φέρεις και ψήφους και μου κάνεις και ζημιά και μου κάνεις και σοκοματικό θέμα, τι να σε κάνω.
1: Για την κυρία Τζάκρη θεωρείται για κάποιο λόγο δεδομένο ότι μαζί της, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν πάει, κουβαλάει μια έδρα της Πέλλας. Ανεξάρτητα της συνθήκης και ανεξάρτητα της περίοδου, ότι η παρέμβασή της που έχει στην κοινωνία της Πέλλας είναι τέτοια που εξασφαλίζει για κάθε κόμμα την έδρα της συγκεκριμένη. Δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό.
0: Δεν ξέρουμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι όπως ήταν. Έμαθα εγώ από Πέλλα τώρα. Γιατί εδώ στο μεταφέρω εσένα. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Έχετε μια επιρροή, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Και είναι και ανάλογα έτσι τι θα κατεβάσουν και άλλοι στην Πέλλα. Πρόσεξε.
1: Πολύ σωστό.
0: Είναι. Δηλαδή, ακούγονται και μεγάλα ονόματα για την Πέλλα.
1: Ακούγονται πολύ μεγάλα ονόματα για την Πέλλα, ακριβώς για να χτυπήσουν την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε θα έχουμε και καιρό να τα πούμε ξανά, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, να τα συζητάμε και αυτά. Γι' αυτό τους έχουμε τους ρεπόρτερ, καταλάβατε, έτσι. Και να αφήνουμε και το περιθώριο να σκεφτεί και ο κόσμος. Λοιπόν, μπορούμε λιγάκι να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι από Ενκάρντια. Νομίζω ότι έχουμε μέσα στο φάκελο. Μια και θα πάει ο κόσμος μας αύριο στην. Τον έχω βάλει και τον έχω προβληματίσει, θέλω να σας πω, το Βασίλειο εδώ πέρα, τον έχω λείπτη. Η Μαρίνα Λαχανά μίλησε. Υπάρχει στο φάκελο Ενκάρντια, μου λέει. Λοιπόν, να ξαναπώ λίγο τα ονόματα. Τα ονόματά σας. Οι τρεις που κερδίσατε για να πάτε αύριο. Λοιπόν, ο Χρήστος Τσακ, είπαμε, η Μαρίνα Διάρ, δηλαδή, και ο Βαγγέλης γραπ. Εντάξει, οι τρεις σας, εσείς είστε. Να περάσετε καλά, ξαναλέμε. Και σε εσάς τους άλλους που μας έχετε στείλει, και στη Θάλια και στο Δημήτρη και λοιπά, καλό, ναι, έτσι, καλό διήμερο, καλό Σαββατοκύριακο.

Μετά την, αφού βρούμε το κομμάτι, ναι, μετά τις 8 και μεσή, δηλαδή μετά το διάλειμμα, να ξέρετε θα πάμε με Βενεζουέλα. Θα πάμε Βενεζουέλα, γιατί βρίσκεται η αποστολή των γιατρών του κόσμου ήδη στη Βενεζουέλα. Η κατάσταση είναι τραγική, περιγράφονται από την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ και από τα διεθνή πρακτορία εικόνες βιβλικής καταστροφής, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο της χώρας. Ο απολογισμός των νεκρών όλο και βαραίνει. Βεβαίως, στις περισσότερες περιοχές έχουν σταματήσει να ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία, γιατί έχουν περάσει 7 μέρες, πάμε για 8. Και ψάχνουν οι άνθρωποι όμως με τα χέρια τους, οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια. Θα συνδεθούμε μετά και θα μας περιγράψουν την κατάσταση εκεί. Είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και καμπάνια βοήθειας για την Βενεζουέλα. Ζητάνε δηλαδή οι γιατροί χωρίς σύνορα, έχουν κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζητούν την βοήθειά μας. Εάν μπείτε στο site των γιατρών του κόσμου, στο link ακριβώς που είναι για τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, θα βρείτε και πώς μπορείτε να βοηθήσετε για να εξασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια, που κυρίως είναι ιατροφαρμακευτικό υλικό, νερό, τρόφιμα ήδη υγιεινής για την επιβίωση των χιλιάδων αστέγων κλπ. Μήπως βρήκαμε το τραγουδί? Δεν βρήκαμε. Τότε να ακούσουμε το του Μικρούτσικου. Με το Μητσιά. Αυτό. Τη θάλασσα στα μάγια είναι το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου εδώ με τον Μανώλη Μητσιά.

0: το κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Dance Days Χανιά, 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
5: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: '105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο, αντί να βατζιά στο μικρόφωνο. Και η είδηση τελευταία είναι από την ΕΡΤ, εικόνες βιβλικής καταστροφής σε όλο το παραλιακό μέτωπο στη Βενεζουέλα. Ο απολογισμός των νεκρών όλο και βαραίνει, με το εύρος της καταστροφής να έχει βυθίσει σε χάος τη χώρα. Σε πολλές περιοχές έχουν σταματήσει έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ σε άλλες συνεχίζουν ακόμη και οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους να σκάβουν στα συντρίμμια. Η παρουσία της αστυνομίας και του στρατού είναι ιδιαίτερα έντονη στις πληγήσεις περιοχές, καθώς ήδη έχουν αρχίσει περιστατικά λαιλασιών σε εγκαταλειμμένες περιουσίες. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εκδήλωσης μολυσματικών ασθενειών. Και στη Βενεζουέλα βρίσκονται ήδη ομάδες των γιατρών του κόσμου, συντονίζοντας την παροχή βοήθειας. Είναι κοντά μας το τηλέφωνο, δηλαδή τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Έλλη Ξένου, υπεύθυνη των Διεθνών Αποστολών από τους γιατρούς του κόσμου. Κυρία Ξένου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι να ρωτήσω τώρα, τι κάνετε? Θέλετε να μας δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί και να πούμε, και γιατί έχετε κηρύξει ουσιαστικά και εσείς στη χώρα σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης και ζητάτε, κάντε καμπάνια βοήθειας, δηλαδή, στήριξης.
1: Ναι, ναι. Η κατάσταση, τι κάνουμε τώρα, τρέχουμε.
0: Τώρα τρέχουμε που λέει, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι,
0: είστε
1: έτσι
0: σε ακριβώς. Δύο σημεία από ό,τι ξέρω, ομάδες των γιατρών του κόσμου, έτσι.
1: Οι γιατροί του κόσμου, και νομίζω ότι έχει σημασία να το πούμε αυτό, βρίσκονταν στη χώρα ήδη πριν το σεισμό.
0: Μάλιστα, okay.
1: Οι γιατροί του κόσμου συγκεκριμένα, οι συνάδελφοί μας από την Αργεντινή, βρίσκονται στη χώρα από το 2013. Και να βάλω εδώ και την πρώτη παρένθεση όσον αφορά τη χώρα. Μιλάμε άλλη μια φορά για μια κρίση, για ένα σεισμό που συμβαίνει σε μια χώρα που ήδη είχε μια κατάσταση σύνθετη και δύσκολη.
0: Ναι, οικονομική ασφυξία κλπ.
1: Και όσον αφορά το υγειονομικό προφίλ της χώρας. Η Βενεζουέλα μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από επιδημίες. Έχουμε την επανεμφάνιση ασθενειών όπως η διφθέρεια. Έχουμε την άνοδο της μαλάριας, την άνοδο της φυματίωσης, οπότε, και έχουμε επίσης γύρω στο 2015 μια ουσιαστική κατάρρευση του συστήματος υγείας. Οπότε, επειδή αναφέρατε πριν και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πραγματικά ένα πρώτο καμπανάκι χτυπάει, διότι είναι επίσης και περίοδος των βροχών μαζί με ζέστη.
0: Ναι, είναι οι ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση.
1: Ακριβώς. Σε μια χώρα με ήδη επιβαρημένο προφίλ, αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για χιλιάδες άστεγους τώρα.
1: Μιλάμε για χιλιάδες άστεγους. Η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες ημέρες είναι χαόδης. Όπως σας είπα, οι συνάδελφοι μας γιατροί του κόσμου είναι στη Βενεζουέλα. Υπάρχει γραφείο της οργάνωσης, το οποίο χτυπήθηκε από το σεισμό. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαν επίσης ζημιές στα σπίτια τους κτλ. Οπότε η καταστροφή είναι τεράστια. Πάντα παραδοσιακά, έτσι λένε και τα βιβλία μας, οι πρώτες 72 ώρες, οι πρώτες 3 μέρες ανήκουν στην έρευνα και τη διάσωση. Παρόλο που αυτά τα περιθώρια τα βλέπουμε και επεκτείνονται. Από εκεί και πέρα είναι η σειρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το ότι ήμασταν ήδη εκεί, έχουμε τις απαραίτητες διαπιστεύσεις, έχουμε ομάδα.
0: Και γνωρίζετε το πεδίο, αυτό είναι το βασικό.
1: Γνωρίζουμε το πεδίο και έτσι, να το πω και λίγο έτσι ως Ελληνίδα, είναι ο Παγκόσμιος Νότος για τον Παγκόσμιο Νότο.
0: Πραγματικά
1: ανταπόκριση. Όμως. Χαιρόμαστε που η πρώτη ανταπόκριση έρχεται από το τοπικό πλαίσιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκτιμούμε τις ζημιές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, όπως είπατε, χιλιάδες άστεγοι. Υπάρχουν άνθρωποι συγκεντρωμένοι σε πάρκα, σε πλατείες. Έχουν στηθεί πρώτοι πρόχειροι καταβλισμοί.
0: Με σκηνές, ναι, φαντάζομαι.
1: Με σκηνές. Έχουμε επίσης δομές υγείας. Νερό και δομές υγείας έχουν πληγεί. Επίσης, το ζήτημα του νερού προϋπήρχε στη χώρα. Είχαμε εκτεταμένα blackouts ρεύματος, οπότε οι υποδομές θα έλεγα ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν είναι ακόμα, ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους, ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει, ο αριθμός των αγνοωμένων παραμένει τεράστιο.
0: Άρα έχουμε χιλιάδες ανθρώπους να μην έχουν, εκτός από τις πρώτες σκηνές που λέμε σε καταβλητισμούς, ουσιαστικά να μην έχουν ασφαλές καταφύγιο.
1: Να μην έχουν καταφύγιο, να μένουν ακόμα στα αυτοκίνητά τους.
0: Όσοι βέβαια έχουν αυτοκίνητο, εντάξει. Γιατρό, δεν ξέρω, δεν φτάνουν ΜΚΟ, δεν ξέρω αν έχουν υποστεί και ζημιές και υπηρεσίες υγείας στη χώρα.
1: Κοιτάξτε, έχει αρχίσει προφανώς και ανεβαίνει η αποστολή διεθνών επαγγελματιών και θα χρειαστεί περαιτέρω βοήθεια η χώρα. Πολύ, πολύ θετικό το γεγονός ότι η πρώτη ανταπόκριση έρχεται από το τοπικό πλαίσιο, αλλά χρειάζεται η τεχνογνωσία σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο. Οπότε θα ενισχυθεί περαιτέρω η ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί του κόσμου έχουν ήδη διερευνήσει ζημιές σε 4 κεντρικά νοσοκομεία, όμως το κεντρικό νοσοκομείο της Λαγκουάιρα παραμένει λειτουργικό.
0: Έχουν
1: κάποια πρόχειρα νοσοκομεία.
0: Σαν μικρά κέντρα υγείας, ναι, ας το πούμε.
1: Έχουν περάσει τα πρώτα κινητά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε assessment, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σε άλλα τοπικά μικρότερα κέντρα υγείας, καθότι η δική μας ανταπόκριση στρατηγικά εστιάζει στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας.
0: Ναι, βέβαια. Μα αυτό.
1: Ότι αυτό τη στιγμή είναι το στοίχημα παίζεται εκεί.
0: Βέβαια. Αλίμονο, εκεί οι χιλιάδες εκατομμύρια θα πούμε κόσμος, αυτό είναι το πρώτο.
1: Αυτό είναι και ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε και την υπερφόρτωση των νοσοκομείων,
0: ναι.
1: τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς λίγα,
0: ναι.
1: και πρέπει να ασχοληθούν με τα πιο σοβαρά περιστατικά.
0: Ακριβώς, ναι. Έχετε δίκιο, σωστό. Και ίσως οι δομές αυτές, οι μικρές, που να είναι διάσπαρτες για να μπορεί ο κόσμος να φτάνει, ίσως να έχουν και το νερό, δεν ξέρω, δηλαδή κατάλαβα την...
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι, υπάρχει νερό, υπάρχουν διακοπές, αλλά υπάρχει νερό, δεν έχουμε αναφορές αυτή τη στιγμή για τελείως.
0: Αλλά ο κόσμος που μένει στα αυτοκίνητα ή στα πάρκα, πάλι θα χρειαστεί να έχει τα μπουκάλια νερό, καταλάβατε.
1: Θα χρειαστεί μπουκάλια, χρειάζονται τουαλέτες, χρειάζονται αυτό που σας είπα, δεν είναι ουσιαστικά, μιλάμε αυτή τη στιγμή για 46 καταβλισμούς κρατικούς, οι οποίοι ουσιαστικά όμως στήθηκαν από ανθρώπους που απλά συγκεντρώθηκαν εκεί γιατί ήταν ανοιχτός ο χώρος.
0: Στη Λαγκουάιρα τώρα ή και στο Καράκας.
1: Ναι. Στη Λαγκουάιρα και στο Δήμο του Μακούτο εμείς.
0: Που είναι η ζώνη καταστροφής αυτό που κηρύχθηκε.
1: Που είναι η ζώνη καταστροφής. Ναι. Εκεί επικεντρωνόμασταν. Είχαμε παλιότερες δράσεις και συνεχιζόμενες δράσεις και στις περιοχές της χώρας. Κάνουμε όπως σας είπα αναγνώριση των αναγκών των τοπικών δομών υγείας, αλλά πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή τα πιο απλά, η απλή περιποίηση τραυμάτων, η συνέχιση της θεραπείας, η ομαλή προμήθεια φαρμάκων και όλα όσα στηρίζουν την πρωτοβάθμια υγεία είναι πολύ σημαντικά, και επίσης ο έλεγχος των επιδημιών και η ανταπόκριση που σιγά σιγά πρέπει να οργανωθεί καλύτερα. Συντονίζει η ΟΤΣΑ των Ηνωμένων Εθνών και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. Οι ομάδες μας είναι σε συντονισμό, έχουν επιστημική διαπίστευση, οπότε υπάρχουν επαγγελματίες, να το πω έτσι, σε αυτή την ανταπόκριση. Έρχεται και βοήθεια από το εξωτερικό. Είναι μια σύνθετη κατάσταση όμως.
0: Τώρα που είπατε βοήθεια, τι μπορούν να κάνουν, κυρία Ξένου, πείτε μας οι Έλληνες πολίτες εδώ. Τι μπορούν, πώς μπορούν να βοηθήσουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ το λέω και θα το λέω πάντα. Το πιο σημαντικό που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες πολίτες και όλοι οι πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην ξεχνάνε ότι υπάρχουν κρίσεις και ανοιχτές πληγές σε διάφορες πλευρές του κόσμου και ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται την αλληλεγγύη μας και χρειάζονται να είμαστε όπου μπορούμε και να προωθούμε τις φωνές τους, διότι τα θύματα των καταστροφών ή των φυσικών καταστροφών ή των πολέμων, οι άμαχοι όπως ονομάζουμε εμείς, δεν φταίνε σε κάτι. Ανάμεσά τους είναι ευάλωτοι πληθυσμοί, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, να μεταδίδουμε τα μηνύματά τους και να μπορούμε έμπρακτα όσο μπορούμε να αποδεικνύουμε την αλληλεγγύη μας. Σαν γιατροί του κόσμου έχουμε κάνει κάποια έκκληση, υπάρχει πληροφορία στην ιστοσελίδα μας.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Και βεβαίως είμαστε πάντα όπως πάντα ανοιχτοί να συζητήσουμε παραπάνω. Και να προτείνουμε και,
0: και σας ευχαριστούμε και πολύ για όσα προσφέρετε. Ας σταθούμε λοιπόν όλοι μας δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Με η δωρεά μας θα η δωρεά μας όλων στις ΜΚΟ σε εσάς. Θα γίνει τρόφιμα, θα γίνει φάρμακα, θα γίνει νερό. Το λέω εγώ γιατί εντάξει μπορεί να μην μπουν όλοι στο site, αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το ψάξουν παραπάνω και να...
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει η κίνηση, δεν μετράει το μέγεθος.
0: Έτσι είναι.
1: Η οποία μας ενθαρρύνει και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ξένου. Και που ήσασταν εδώ στο κόκκινο και για όσα κάνετε και για τους ανθρώπους. Και παντού δηλαδή.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας.

0: Τα βλέπω τα μήνυματά σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να έχετε και εσείς καλό Σαββατοκύριακο. Έγραψα στους νικητές μας ότι θα βρουν το όνομά τους στο ταμείο του Μεγάρου. Εκεί, δηλαδή πριν, έξω από το χώρο που θα γίνει το αυριανό live, η συναυλία των Ενκάρδια. Τα ακούσατε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Εντάξει, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έφτανε που δεν ήθελα εγώ τώρα με τους γιατρούς του κόσμου να συζητήσουμε το πολιτικό κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν έφτανε αυτά που τραβάει η χώρα τόσα χρόνια, που μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι δεσμεύθηκε ότι μετά το ρεσάλτο ότι θα τα φτιάξουμε όλα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά φτιάχνει που ακούγατε. Λοιπόν, και από τη Βενεζουέλα θα πάμε, ξέρετε, θα πάμε στην Αλβανία και θα σας πω την είδηση που δημοσιεύτηκε τώρα, έτσι, το απόγευμα, που λέει ότι ο Αλβανοαμερικανός, ο Αρτούρ Σέχου, ο οποίος πούλησε έκταση γης στο γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ, και ο οποίος θέλει να κάνει κατασκευαστικά έργα μαμούθ στην Αλβανία, αυτός ο τύπος λοιπόν ελέγχεται τώρα από τις αλβανικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CBS News. Τα αμφιλεγόμενα σχέδια για την κατασκευή πολυτελών τουριστικών συγκροτημάτων σε επί χρόνια προστατευόμενες φυσικές παράκτιες περιοχές, όπως θα έχετε μάθει, έχουν προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στην αλβανική πρωτεύουσα, στα Τίρανα. Διαδηλώσεις που συντάραξαν την αλβανική κυβέρνηση και όσους τέλος πάντων είναι στο πολιτικό σύστημα το άνω για χρόνια, και σήμαναν μια ελπίδα ότι ο κόσμος, οι νέοι, δεν θα ανεχτούν άλλο κανέναν αυταρχισμό και καμία αλαζονία. Αυτός ο ξεσκομός όντως δεν ήρθα από πουθενά και νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο κοντά μας στο τηλέφωνο. Είναι η κυρία Λιλιάνα Σαλίαη, είναι πολιτική επιστήμον με μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, το ΕΚΠΑ, η οποία έγραψε και ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για μια ανάσα για την αλβανική κοινωνία, αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, και την έχουμε κοντά μας σήμερα για να μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση, για αυτό το κίνημα των Φλαμίγκο. Κυρία Σαλιέι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα
1: σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά δεν θα το παίρναμε. Προφανώς έχουμε πάρει είδηση τι γίνεται στην Αλβανία, αλλά επειδή γίνεται και μια πολύ ωραία εκδήλωση την Τρίτη, 7 Ιουλίου.
1: Την Τρίτη, ναι.
0: Στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων είδος. Με γιώτα το είδος, λοιπόν, θα πούμε τι είναι.
1: Είναι Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
0: Πανεπιστημίου 16,
1: στο δεύτερο όροφο.
0: Και θα είστε μία από τους ομιλητές, ομιλήτριες εκεί. Είπαμε να μας τα πείτε νωρίτερα και να, βέβαια, να πούμε και για την συζήτηση που η οποία είναι ανοιχτή και δημόσια σε σχέση με το ωραίο αυτοκίνημα των Φλαμίγκο και με τις... Δεν ξέρω, έχει και προεκτάσεις προφανώς το κίνημα. Λοιπόν, οπότε να το πάρουμε από την αρχή, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Όντως αυτός ο ξεκωμός δεν ήρθε από το πουθενά. Από πού ήρθε?
1: Φυσικά, είναι αυτός ο ξεσηκωμός. Είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Αλβανία. Ο αγώνας τους και κατοίκων διαφορετικών περιοχών που πλήττονταν από την ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού είναι διαχρονικός. Mm-hmm. Και στο παρελθόν και στις επιτυχίες του. Αυτές οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι πραγματικά ό,τι πιο προοδευτικό και δημοκρατικό υπάρχει στην Αλβανία και η αντίστασή τους είχε μεγάλη απήχηση και υποστήριξη και εκτός συνόρων της χώρας.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι αγκαλιάστηκε με χιλιάδες κόσμο όμως.
1: Ναι, φυσικά. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία ξεκινήσανε στην αρχή σε μαζικές κινητοποίησεις ενάντια στα σχέδια κατασκευής πολυτελών τουριστικών θέρετρων που συνδέονται και με την οικογένεια Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Σε προστατευόμενες περιοχές των ακτών, καθώς υπερβαίνει προφανώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
0: Νομίζω ότι ήταν μια τελείως πολιτική αντίδραση που προφανώς υπερβαίνει τα περιβαλλοντικά.
1: Είναι βασικά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί υπήρχε μια εντύπωση ότι ολόκληρη αλβανική κοινωνία είχε παρετηθεί στην απαγοήτευση και στην έλλειψη αντίδρασης και αντίστασης. Και όπως φαίνεται, ο κόσμος, η κατάσταση έβραζε και απλώς ψαχνόταν για αφορμή για να ξεσπάσει αυτό, και η αφορμή ήρθε με την απίστευτη βία ενάντια ενός πολίτη από μπράβους της εταιρείας στο Σβερνέτς, και επίσης και την απίστευτη επίθεση στο περιβάλλον. Οπότε από εκεί ξεκινήσαν όλες οι αντιδράσεις για να εξαπλωθεί σε όλη την στα Τίρανα και σε όλη την Αλβανία και γενικότερα σε όλη την αλβανική διασπορά.
0: Έχετε πει γιατί, ότι αυτό το περιστατικό που ήταν αφορμή, όπως είπαμε, τη βία κατά ενός πολίτη από μπράβους της εταιρείας που πάει να επενδύσει εκεί πέρα, ότι εργαλειοποιήθηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και ουσιαστικά και ο Ράμα προσπάθησε και αυτός μετά να το εκμεταλλευτεί.
1: Φυσικά. Είναι απίστευτο αυτό, γιατί είναι μια τεράστια συζήτηση που αξίζει να γίνεται μια συγκεκριμένη συζήτηση σε αυτό, ότι με το παραμικρό εδώ εργαλοποιείται κάθε τι και δυστυχώς από όλο το πολιτικό φάσμα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν είχε να κάνει καθόλου ούτε με μειονοτικά ζητήματα, ούτε με ανθρώπους της μειονότητας. Αλλά όπως πάντα όλο το φάσμα, το πολιτικό φάσμα και τα ελληνικά μιμία ψάχνουν κάθε αφορμή για να εργαλοποιήσουν τα δίθεν ζητήματα της μειονότητας, όπως αυτή την περίπτωση. Και αυτό κάθε άλλο, είχε γράψει και ένα παιδί από την Αλβανία της δεύτερης γενιάς, ότι πραγματικά ήταν ό,τι πρέπει, εντός εισαγωγικών, δώρο στα χέρια του Ράμα, να το εργαλοποιήσει με τη σειρά του.
0: Αλλά ενώ το μήνυμα ήταν άλλο, τέλος πάντων.
1: Το μήνυμα ήταν εντελώς διαφορετικό, αλλά ευτυχώς αυτό δεν πέτυχε. Ούτε και εδώ σταμάτησε, γιατί μάλλον καταλάβανε ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που ήθελαν να δώσουν εδώ. Αλλά και ο Ράμα δεν μπορούσε να πείσει ότι εργαλοποιείται από ξένες παρεμβάσεις και όπως συνεχίζησε καθ' όλη την διάρκεια να κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι υπάρχουν ξένες υπηρεσίες, παρεμβάσεις, που δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Εντάξει, όταν θες να χτυπήσεις ένα κίνημα, βρίσκεις διάφορα τέτοια. Έχει συμβεί με αρκετές φορές. Εδώ λοιπόν οι διαδηλωτές και όλος ο κόσμος που συμμετείχε και άρχισε σιγά σιγά, γιατί μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα πλήθαινε αυτό το πράγμα. Το μήνυμα ήταν: η Αλβανία δεν πουλιέται και δεν μπορεί να γίνει τουριστική ανάπτυξη σε χώρο προστατευμένο περιβαλλοντικά κλπ. Εσείς λέτε τώρα ότι ουσιαστικά αυτός ο κόσμος είχε μέσα του θυμό, οργή κλπ. Με όλα τα αιτήματα αυτά του άδικου, της διαφθοράς κλπ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είχε πάρα πολύ σημασία, γιατί πραγματικά το κεντρικό μήνυμα «η Αλβανία δεν πουλιέται» δεν περιορίζεται μόνο ότι καμία τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής. καθώς πάνω απ' όλα θα είναι το δημόσιο, το δημόσιο συμφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι για συμπεριφορές αποφασίζω και διατάζω, πρέπει επιτέλους να αποτελούν παρελθόν. Και οι διαδηλώσεις αυτές έχουν πολλαπλά μηνύματα, τα οποία είναι η οργή και οι συσσωρευμένες αδικίες και αιτίες. Είναι αιτήματα για δικαιοσύνη, λογοδοσία των κυβερνώντων, διαφάνεια, ζητήματα κράτους δικαίου, για κοινωνική ισότητα και δημοκρατία, για τη διαφθορά.
0: Mm-hmm.
1: Και πραγματικά αυτό εναντιώνεται σε όλο το παλιοπολιτικό σύστημα που εκφράζεται από τον ντουέτο Ράμα Μπερίσα.
0: Μάλιστα. No.
1: Και επίσης ο Ράμα δεν συνεχίζει να είναι στην εξουσία, επειδή έχει κάποιο όραμα, έχει πραγματικά ένα πολιτικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παραμένει στην εξουσία επειδή στην αντιπολίτευση είναι ο Μπερίσας, ο οποίος ο κόσμος καλείται να επιλέξει το λιγότερο κακό από τις δύο εναλλακτικές εξουσίας. Και ότι επίσης και στο πολύ πειθαρχημένο μηχανισμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
0: mm-hmm.
1: αυτό που θα μπορεί να ερμηνεύεται ως πελατειακό κράτος, ως κομματικό κράτος, η οποία πραγματικά δεν, έως τώρα δεν αμφισβητούσε τον ηγέτη, τον Ράμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να, όμως που ο κόσμος βγήκε στο δρόμο.
1: Και είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Και ήταν διάφορος κόσμος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν όλοι αριστεριστές ή οικολόγοι, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ο κόσμος που έχει βγει στον δρόμο είναι ετερόκλητος. Και βέβαια δεν διαμορφώνεται, ακόμα και τώρα μετά από πολύ καιρό, δεν διαμορφώνεται ωστόσο ένα ισχυρό ρεύμα που πραγματικά μπορούσε να οδηγήσει σε παρέτηση του Ράμα και να προσφέρει μια άλλη πρόταση η κυβέρνηση της χώρας, δηλαδή, με άλλο ήθος και όραμα.
0: Μένει κενό, λέτε, αυτό. Δεν υπάρχει κόμμα που να εκφράσει ένα αριστερό πρόσημο, ας πούμε.
1: Το μόνο κόμμα με αριστερό πρόσημο στην Αλβανία που εκφράζει ουσιαστικά τη σοσιαλδημοκρατία με αριστερό πρόσημο είναι η Λεβίδια Μπάσκ.
0: Ναι.
1: Είναι το μαζικό, το κίνημα μαζί. Αν και συμμετέχει πολύ ενεργά, δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω...
0: Είναι πιο μικρό, πιο με ξύλινη γλώσσα, έτσι λίγο κλπ. Δεν πιάνει το ρυθμό της κοινωνίας της αλβανικής του σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι.
1: Ακριβώς, κυρία Μπάτζια, γιατί δυστυχώς έχει υιοθετήσει μία ξύλινη γλώσσα που την ακούς εδώ στο χώρο, ας πούμε, της ελληνικής ακροαριστεράς και τα συνθήματα της βρίσκονται σε
0: επανάσταση, λέτε τώρα.
1: Με την αλβανική πραγματικότητα, ναι. με αποτέλεσμα η κοινωνία να αδυνατεί να τα προσλάβει και τα απορρίπτει. Και αυτή η στρατηγική αποπίνει βάρος της, γιατί τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά της αλβανικής κοινωνίας είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι ένα τέτοιο σύνθημα στην Αλβανία, επανάσταση, ναι.
0: Σε μια μπορεί χώρα, και να φοβίζει.
1: Ακριβώς, γιατί σε μια χώρα όπου αυτό ταυτίζεται με το προηγούμενο απολυταρχικό καθεστώς.
0: Το Χότζα λέτε τώρα, ναι.
1: Ναι, του Χότζα. Και από την άλλη είναι η μακαρτική αντικομμουνιστική ρητορική.
0: Σωστό.
1: Στην Αλβανία.
0: Σωστό.
1: Που συνεχίζει να είναι πάρα πολύ άγρια.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα τέτοιο
0: οπότε συμφλίβεται μεταξύ των δύο.
1: Ακριβώς, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι μια τέτοια άκρια αντικομμουνιστική ρητορική στην Αλβανία, όπου πραγματικές αριστερές και κομμουνιστές, κομμουνιστικές ιδέες θεωρούνται κάτι το απόλυτα κακό, στην προπογάνδα εννοώ, και ταυτίζονται με αποτυχημένα καθεστώτα είτε στην Αλβανία είτε αλλού.
0: Είναι πολύ ωραία η κουβέντα που κάνουμε, οπότε φαντάζομαι θα είναι πολύ ωραία και η συζήτηση που θα γίνει. Να φτάσουμε λίγο, επειδή έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, να φτάσουμε λίγο στο διατάφτα τώρα, να δούμε τι γίνεται σήμερα καταρχήν. Υπάρχει το κίνημα, έχουμε έτσι ιστορίες ακόμα, έχει μια εξέλιξη στην υπόθεση.
1: Υπάρχει το κίνημα και που τελευταία, ενώ ήταν πολύ ειρηνικό σε γενικές γραμμές, τελευταία υπάρχουν πολύ ένταση. Mm-hmm. Είναι αύριο 4 Ιουλίου έχει καλεστεί πολύ μεγάλη διαδήλωση.
0: Στα Τίρανα.
1: Στα Τίρανα, mm-hmm. Ναι, στα Τίρανα. Αλλά το ζητούμενο είναι με το κίνημα όλο αυτό να εστιάζουν σε πραγματικά αιτήματα τα οποία να οδηγούν σε θεσμικές αλλαγές προς τα μπρος.
0: Έχετε δίκιο. Το αντιμετωπίσαμε και στην Ελλάδα, θυμόσαστε, με το 2011, με το Σύνταγμα, με τους αγανακτισμένους κλπ. Επειδή δεν υπήρχε συγκεκριμένο αίτημα και ήταν γενικώς μια μεγάλη δυσαρέσκεια για όλα αυτά που γίνονταν. Δεν βγήκε κάπου, παρά έβγαλε μια κυβέρνηση Παπαδήμου, ας πούμε, τότε κλπ. Δεν βγήκε σε αλλαγή πολιτική.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που διακυβεύονται στην περίπτωση της Αλβανίας. Υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς που υπήρχε και εκφράζεται με αντικομμουνιστική ρητορική κατά βάση. Υπάρχει η άνοδος του εθνικισμού.
0: Κυρία Σαλιαή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Θα τα ξαναπούμε, ωραία, να το ξέρετε.
1: Σας περιμένουμε οπότε να τα συζητήσουμε με παραπάνω χρόνο στην εκδήλωση.
0: Την 3η 7 Ιουλίου, λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα.

φοβερού τραγουδιού, το θα με δικάσει ο Κούκος και τα ειδώνει των Λάγιου, μουσική Δημήτρη Λάγιου και Μιχάλη Μπουρβούλη στίχη. Τώρα η διασκευή από τον BD Foxmoor. Αυτά και καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5.

Ο Γιάννος Ηλιάδης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Χωμένος εκεί πίσω από μια κονσόλα με κουμπάκια που φωτίζονται και αναβοσβήνουν. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο. Τρεις Ιουλίου, σωτηρία τους 2026, ημέρα Παρασκευή, παγκόσμια ημέρα, λέει, κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Μια παγκόσμια ημέρα που ορίστηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να υπενθυμίζει στην ανθρωπότητα τη ζημιά που κάνουν οι πλαστικές σακούλες. Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία πάντως εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Πατριαρχή Κωνσταντινούπολεως Ανατόλιου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν δείτε στον δρόμο τον Ανατόλιο ή την Ανατολία, το Ζουμπούλι ή τη Ζουμπουλία, τον Ιάκυνθο ή την Ιακύνθη, να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς και να τους πείτε να ακούνε και κόκκινο που θυμάται και μνημονεύει τις ονομαστικές τους εορτές. Αυτό στην πολιτική, να ξέρετε, το λένε και εισοδισμό. Βέβαια, εκτός από τον εισοδισμό στην πολιτική, έχουμε και άλλες τεχνικές που κατά γενική ομολογία παράγουν τόσο ενδιαφέροντα αποτελέσματα που έχουν οδηγήσει στην παράνοια το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και εξηγούμε. Το παρεπίπτον θέμα της ημέρας είναι η φάρσα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ στον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φάρσα δηλαδή που έγινε στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο πιο καταρτισμένος και ο πιο υποψιασμένος στην κυβέρνηση για τα θέματα ασφάλειας. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, θα πούμε ότι εντάξει, σε κάποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, είναι και αποδεκτό. Κάποιος μπορεί να την πατήσει, βράδελφε. Πόσες φορές άραγε έχουμε κληθεί να απαντήσουμε σε κάποια τηλεφωνική κλήση την ώρα που κοιμόμαστε ή που μόλις ξυπνήσαμε και μετά δεν θυμόμαστε τίποτα από αυτά που είπαμε και κάποια φορά ούτε και με ποιον μιλήσαμε. Έτσι την έπαθε και ο κύριος Ντόκος. Θα μου πείτε βέβαια, μα ο κύριος Ντόκος δεν κοιμόταν, αλλά προφανώς είχε κλειστεί ραντεβού για τη βιντεοκλήση. Αφήστε δε που ήταν στο γραφείο του και αδυνατό να αποδεχτώ πως μπορεί να κοιμόταν στο γραφείο του ένας σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πιάστηκε στα πράσα, έπεσε θύμα φάρσας, τον πιάσανε κοροϊδό που λέμε στο κερατσίνι. Εν πάση περιπτώσει, συνέβη το φαινόμενο, συνέβη το συμβάν. Και επειδή τα λάθη για τους ανθρώπους είναι, ο άνθρωπος δεν παρετείται. Λέει, γράψε λάθος, πάμε παρακάτω. Και εντάξει, τι να κάνουμε. Πάμε, προχωράμε. Το πολύ πολύ να πει, αναλαμβάνω και την πολιτική ευθύνη να τελειώνει η ιστορία. Ελάτε όμως που δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ζητούν την παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και αναρωτιέται αν ο κύριος Ντόκος βρίσκεται ακόμα στη θέση του. Και σηκώνει το γάντι η κυβέρνηση και τι κάνει, μας δίνει εξηγήσεις. Τι μας λέει? Η συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας αποτέλεσε προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφάλειας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προκλήσεις σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Τη φάρσα, το Μέγαρο Μαξίμου την ονομάζει υβριδική επίθεση.
Και όχι μια όποια και όποια, αλλά με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δηλαδή, είτε οι δύο φαρσέρ έχουν πιο εξελιγμένα συστήματα από το ελληνικό κράτος, είτε τα συστήματα ασφαλείας στο μαξί μου είναι σουρωτήρι. Σε ό,τι αφορά την εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, είτε θα έβαλαν πίσω από την πλάτη τους οι φαρσέρ καμιά φωτογραφία από ένα τοίχο του Προεδρικού Μεγάρου του Κιέβου, είτε θα φόρεσαν κάμια μάσκα, σαν και αυτές που φόραγε Tom Cruise που έχει και γενέθλια σήμερα, στο Mission Impossible. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, να ξέρετε, από τη ζωή βγαίνουν. Μετά όμως, τι μας λέει το Μεγάρο Μαξίμου? Μας λέει πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προκλήσεις σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο υβριδικό περιβάλλον. Μάλιστα. Μας λένε δηλαδή ότι πήραν το τηλέφωνο από τα χέρια του παππού και τον κατέστησαν λογισμικό αναγνώρισης κλήσης. Οπότε όταν μου παίρνουν τηλέφωνο και του λένε πως είναι από τη ΔΕΗ για να βγάλει τα χρυσαφικά στο μπαλκόνι, να πέφτει η γραμμή. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, ακούστε τι απάντησε ο ένας από τους δύο φαρσέρ στην πλατφόρμα X, στο πρώην Twitter. Παραθέτω, εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, τελεία. Τι βλακώδες πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές, τελεία. Εμείς γράψαμε απλά ένα email από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Α, παρεπιπτόντως, σήμερα βγήκαν και πρώτες αποφάσεις για τα διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημέλιο δικαίωμα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Δημήτρη Μελά, και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού, την κυρία Θανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθηκόντος. Να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται διότι εκκρεμεί η κατηγορία για υπεξαγωγή εγγράφου, ενώ παράλληλα το δικαστήριο διέταξε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε θέσης στο ελληνικό δημόσιο για τους δύο καταδικασμένους. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Ρέπα θητεύει αυτή την περίοδο στο Ταμείο Ανάκαμψης.

0: Το σοβαρό ζήτημα της ημέρας όμως μας έρχεται από την Ευρώπη μέσω Καναδά, παρακαλώ. Διότι στον Καναδά εδρεύει το Citizens Lab, το οποίο εξέτασε το κινητό τηλέφωνο του πρώην Ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου του Στέλιου Κούλογλου και που διαπίστωσε πως το κινητό του τηλέφωνο παρακολουθούνταν από το κακόβουλο λογισμικό Pegasus. Το πολύ ενδιαφέρον και το πολύ σοβαρό αυτής της υπόθεσης είναι πως κατά την περίοδο παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Κούλογλου, ο ίδιος ήταν μέλος της Επιτροπής Πέγκα. Της Επιτροπής δηλαδή που συστήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διερευνήσει τα σκάνδαλα των παράνομων παρακολουθήσεων με το Pegasus ή με το Predator. Η παρακολούθηση Κούλογλου όμως ταυτόχρονα σημαίνει ότι παρακολουθούνταν και όλα τα μέλη της Επιτροπής που ήταν σε διαρκή επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Γιατί αλλιώς πώς θα συνονοούνταν οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ε? Ζητήσαμε λοιπόν από τον αντιπρόεδρο της ΕΛΕΦΤΗΣ, ηγητή της έκθεσης για το κράτος δικαίου για της Ευρωπαϊκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, ένα πρώτο σχόλιο και ευγενικά αποδέχτηκε την πρότασή μας. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είναι θέμα, είναι το μεγάλο θέμα, όπως τους τα είπατε εσείς. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει πάρει ακόμα το χώρο που ήταν αλλογή στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά για το Reuters, για το Guardian, για την Mont, για όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία, ακόμα και για το γραφείο τύπου του Ευρωκοινοβουλίου, είναι κορυφαίο θέμα. Είναι το θέμα.
0: Φαντάζομαι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, διότι δεν γίνεται να αυτός που ελέγχεται να παρακολουθεί αυτόν που τον ελέγχει. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξεφεύγει λίγο και από την έννοια της συμβατικής παρακολούθησης με έναν τρόπο.
1: Καλά. Κατά τη γνώμη δεν υπάρχει συμβατική παρακολούθηση. Δηλαδή αν το πάμε με την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι πιο σοβαρή από την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ευρωβουλευτής που είναι σοβαρό βεβαίως, που είναι ένα κράτος μέλος, που ενδιαφέρεται. Μπορούμε να κάνουμε όλα τα σενάρια. Εδώ όμως μέσω του μέλους της ΠΕΓΑ, του κύριου Κούλογλου, παρακολουθούνται όπως σωστά είπατε όλα τα μέλη της Επιτροπής, όχι μόνο στα SMS και στην επικοινωνία, αλλά το λογισμικό ΠΕΓΑ έχει τη δυνατότητα να ηχογραφεί και να μαγνητοσκοπεί όλες τις κινήσεις τους παντού.
0: Μάλιστα.
1: Και στο σπίτι και παντού. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι πολλές από τις εργασίες των Επιτροπών μας είναι in camera, είναι κλειστές δηλαδή, είναι απόρριτες. Οπότε ο χειριστής είχε πλήρη πρόσβαση στα απόρριτα των συνομιλιών των μελών της Επιτροπής όταν αυτή συνεδρίαζε. Όπως καταλαβαίνεις Βάμπη, εδώ υπάρχει ένα θέμα, γι' αυτό το λέω πιο σοβαρό, διότι εδώ πλέον μιλάμε για παρέμβαση στα όργανα και στους θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ξένους χειριστές, κάτι που δημιουργεί όχι μόνο προβλήματα και αντανακλαστικά πάρα πολύ σοβαρά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Για μας θα είναι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την κυρία Μέτσολα βεβαίως και για τις πολιτικές ομάδες το κυρίαρχο θέμα της ολομέλειας των επόμενων ημερών. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μπορώ να πω ότι τα κόμματα βγάλαν μια ανακοίνωση στην Αθήνα και το δικό μας κόμμα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μάλλον δεν το έχουν κατανοήσει πλήρως, να το κατανοήσουν από τις αντιδράσεις που έρχονται από τις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει εικόνα από πού προέρχεται η παρακολούθηση?
1: Όχι. Προς το παρόν όχι, αλλά θα έχουμε εικόνα, διότι είναι και η Ελλάδα μέσα ως κράτος μέλος και άλλα κράτη-μέλη τα οποία εμπλέκονται στο θέμα των παρακολουθήσεων. Και πρέπει να σας πω ότι ένα που είναι σοβαρό, το έβαλα στην ανακοίνωσή μου, φαντάζομαι το είδες, ότι η πρώτη μόλυνση του κινητού του Κούλογλου, όπως σωστά είπε εσύ, έλαβε χώρα ενώ νοσηλευόταν στην Αθήνα και η δεύτερη ενώ ετοιμαζόταν η επίσκεψη των μελών της ΠΕΓΑ στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει ένα για μένα ερώτημα αν υπήρχε και ιδιαίτερα ελληνικό ενδιαφέρον. Και σημειώνω για τους ακροατές που δεν τα παρακολουθούν και τόσο πολύ και δεν οφείλουν, ότι η υπόθεση Pegasus ήταν αυτή που είχαμε ανακαλύψει, θα έλεγα, στη Γιάννα Παπαδάκου την προηγούμενη εβδομάδα, τυχαία ουσιαστικά, στην επίσκεψή μας ως ΛΥΜΠΕ, Επιτροπή Δικαιωμάτων, στην Πολωνία. Από εκεί ξεκίνησε και με δικιά μου πρόταση να συστηθεί η ειδική επιτροπή, η ΠΕΓΑ, και να δημιουργηθεί και μηχανισμός παρακολούθησης των κινητών μας τηλεφώνων, αν δηλαδή έχουν μολυνθεί ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν, στη δεύτερη παρακολούθηση, δεν χρειάστηκε καν το θύμα να λάβει μήνυμα ή να ακολουθήσει κάποιο σύνδεσμο από εξαπάτηση, αλλά το λογισμικό είχε πρόσβαση στο τηλέφωνο όποτε επιθυμούσε ο χειριστής. Αυτό είναι φοβερό. Είναι συγκλονιστικό. Και βεβαίως είναι τα data αυτά σε ποιανού χέρια είναι. Ποιας ξένης δύναμης ή ποιας άλλης δύναμης. Και τι ακριβώς ρόλο παίζουν. Όπως καταλαβαίνετε, για μας, και σωστά το είπες, αναφέρει το θέμα Pegasus και το θέμα Predator και το θέμα Paragon, τα λογισμικά αυτά στην έκθεσή μου για το κράτος δικαίου. Αλλά πλέον εδώ θα πάμε σε νομοθετικές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, οι συμπρόεδροι μας στη ΛΕΦΤ έχουν ενημερωθεί από μένα και το θέμα θα έρθει τη Δευτέρα σε ολομέλεια της ομάδας που στην υποβληθεί επίσημο έτοιμα στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Μέτσολα, για εμείς προτείνουμε, εγώ προτείνω δηλαδή, να επανελειτουργήσει η ΠΕΓΑ. Mm-hmm. Σημειώνω για τους ακροατές του Κόκκινου ότι η ΠΕΓΑ είχε στείλει ένα πολύ αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα με τα πορίσματα τα οποία η Αθήνα δεν τα έλαβε καν υπόψη της.
0: Ναι. Είναι και την περίπτωση που αρνήθηκαν να συναντηθούν και με την Επιτροπή, έτσι δεν είναι, ή θυμάμαι λάθος?
1: Ναι, εντάξει, γενικώς δεν είναι πολύ θετική στις συναντήσεις. Στη Λίμπε είχαν αρνηθεί τότε να βρεθούν, που ήταν και αυτό το θέμα μέσα. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι για τη χρήση παράδειγμα λογισμικών στην Ελλάδα, η χρήση αυτή είχε καταδικαστεί και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα 7 Φεβρουαρίου του 2024, τότε που ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή μας έλεγε ότι είμαστε εχθροί της πατρίδος.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο προασπιστής της πατρίδος, ειδικά όταν το γραφείο του μιλάει με φανσέρ από τη Ρωσία. Είμαστε ασφαλείς. Ο Μητσοτάκης και ο Ρανταπλάν. Το έχουμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι και παράδοξο λίγο, μιας και το πιάνουμε έτσι ως ζήτημα. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι παρακολουθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα γίνεται πιο σοβαρό βεβαίως, διότι παρακολουθούνται και ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και από την άλλη πλευρά είναι ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τους φαρσέρ, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεταξύ τραγικό, είναι, δεν πάω το πεις κωμικό, αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή σε... δηλαδή κάποια στιγμή σκεφτόμουν, επειδή είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ποιος θα είναι αυτός που στην κρίσιμη στιγμή θα σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο, να είμαστε καλά να μην συμβεί αυτή τη στιγμή και να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος θα πρέπει να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο. Εγώ δεν νιώθω καθόλου ασφαλής. Αλλά εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα που εγώ βάζω και θα συνεχίζω να βάζω, και αυτή είναι και η δουλειά μου εμένα άλλωστε, γι' αυτό αυτή την εντολή έχω από τους πολίτες και από το κόμμα μου. Υπάρχει θέμα, σοβαρό θέμα δημοκρατίας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Εδώ δηλαδή πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με το ζήτημα αυτό.
0: Οι επόμενες ενέργειες τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποιες μπορεί να είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα το ξέρουμε τη Δευτέρα. Εμείς κάνουμε όλες τις κινήσεις και νομίζω αντίστοιχη κίνηση έχουν κάνει και οι πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι και οι σοσιαλιστές θα κάνουν και περιμένουμε και τις αντιδράσεις των άλλων πολιτικών ομάδων, το Renew που έχει ενημερωθεί. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω ενημερώσει και τη Λίμπε και όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλες τις έξω από τους φασίστες που δεν επικοινωνώ μαζί τους και τους ακροδεξιούς, όλες του δημοκρατικού λεγόμενου τόξου. Και βεβαίως το θέμα θα το φέρω και στην Επιτροπή, την Ειδική Επιτροπή που λέγεται για την Ασφάλεια της Ευρώπης, ΑΣΠΙΔΑ, που υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί για την προάσπιση, την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι τα λογισμικά. Και όχι μόνο. Οπότε ναι, είναι το θέμα του επόμενου εκταμήνου, θα είναι μεγάλο κεντρικό θέμα και ό,τι και να κάνουν δεν νομίζω ότι μπορούν να το κατεβάσουν κάτω. Και περιμένω και τις αντιδράσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχω ακούσει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι λαλίστατο σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων που έρχονται. Κύριε Αρβάνιτη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν κοντά μας ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωομάδας, μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο.

0: Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

Και βεβαίως συμβαίνουν όλα αυτά στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο στην ελληνική επικαιρότητα. Το άλλο ζήτημα, το ζήτημα δηλαδή που αφορά την ιστορία αυτή που έχει ξεκινήσει με την ρητορική μίσους από τα κυβερνητικά στελέχη, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι δεν λέει να κοπάσει. Στο νέο επεισόδιο αυτού του σίριαλ των προκλήσεων από την κυβερνητική πλευρά έρχεται λοιπόν να απαντήσει η Ρένα Δούρου, που σημειώνει πως η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που σπέβδει να εργαλοποιήσει τη δολοφονία αυτή με στόχο μικροκομματικά ωφέλη εν ώψη των εκλογών, την γνωστή για την Νέα Δημοκρατία τακτική τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης αρχηγός, δεν είναι απλά αχαρακτηρίστη, είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντίδρασης της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κομμάτος που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Σήμερα συνεχίζει η κυρία Δούρου. Έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μπερδεύει τον Ελλάς που πολεμούσε σε συνεργασία με τους συμμάχους του στρατηγίου της Μέσης Ανατολής κατά των φασιστών και των ναζιστών με καινούριους πολιτικούς φορείς. Και αυτό δεν γίνεται να το επιτρέψουμε.

Ενώ κάλεσε τους ακροατές που άκουγαν την συνέντευξή της εκείνη την ώρα στο ραδιόφωνο του Sky να ανατρέξουν να βρουν την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για την δολοφονία του γαμπρού του, του Παύλου Μπακογιάννη, που δεν είχε διανοηθεί να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους παρά το γεγονός ότι είχε χάσει το γαμπρό του.

Αλλά πέρα των προκλήσεων αυτών έχουμε και αγροτικές κινητοποιήσεις που εξελίσσονται. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα οι Τρικαλινοί αγρότες που συνεχίζουν τις διεκδικήσεις τους, συνεχίζουν να διεκδικούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και όχι μόνο στην περιοχή των Τρικάλων αλλά στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλία, δηλαδή είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από όλες στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν από τα Τρίκαλα προσπαθούν οι αγρότες να στείλουν το μήνυμά τους προς την κυβέρνηση αλλά και προς τους πολίτες, ότι δηλαδή τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Πάμε όμως να δούμε τι αποφάσισε και το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ, εκεί όπου βρίσκονταν κατηγορούμενοι ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα. Επιβολή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών, αυτό ήταν το αποτέλεσμα του δικαστηρίου για τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Δημήτρη Μελά δηλαδή και την κυρία Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τιχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές.

Μάλλον να διορθώνω, για ποσά 115.000 ευρώ, για 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μιλούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου.

Ποινή φύλαξη λοιπόν 5 ετών και 8 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Και μάλιστα σύμφωνα με την πρόταση του εισαγγελέα ζητήθηκε να οδηγηθούν στην έκθεση της ποινής τους. Το δικαστήριο ωστόσο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που άσκησαν οι δύο καταδικαστέντες, με τον εισαγγελικό λειτουργό να έχει υποστηρίξει ότι από τη συμπεριφορά τους προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόμετρων πράξεων, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης κατά τον χρόνο των επίδικων ενεργειών. Μάλιστα, ο εισαγγελέας της δίκης είχε εισηγηθεί για την επιβολή εγγύησης 100.000 ευρώ και υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, παράλληλα με απαγόρευση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η υπεράσπιση από την πλευρά της υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι όροι ήταν δυσανάλογοι και ισοδυναμούν με πρόωρη επιβολή της ποινής πριν από την κρίση του εφετείου. Έτσι, για να σας βάλουμε λίγο και στα άδυτα της δικαστικής αίθουσας.

Αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα παραμένει, διότι η κυρία Ρέπα, μία εκ των δύο καταδικαστέντων δηλαδή, εργάζεται αυτή την περίοδο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν μένει να δούμε και εκεί τι θα συμβεί με αυτή την περιπέτεια, με αυτή την πτυχή μάλλον της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε όμως σιγά σιγά να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Καλοκαιριάζει, έτσι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί στην ενημέρωση και επιστρέφουμε μετά το ένθετο της Αλεκάσουμη.

Στο σκηνικό που στείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικεντρώνονται τα ρεπορτάζ της Αυγής Κυριακής. Πρόωρες κάλπες, υπόγειες μεθοδεύσεις, πόλωση, υποκλοπές και φάσεις. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπούνα και συνέντευξη με τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Πληθωρισμός και συντάξεις. Ρεύμα και ακρίβεια στις οικονομικές σελίδες. Ουκρανία, Σερβία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μάχη για τα όρια της Προεδρικής Εκκλησίας της ΗΠΑ στις διεθνείς σελίδες. Ενώ στο πλούσιο πολιτιστικό ένθετο θα διαβάσετε για την ταινία που ενθουσιάζει τους Μάγκα και προωθεί ο Elon Musk. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου

0: στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Η εκπομπή είναι το ρεζουμέ, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στους ήχους, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και ένα από τα φαινόμενα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που ονομάζουμε τοξικός πολιτικός λόγος και εμφυλιοπολεμική ρητορική. Μια ρητορική η οποία έρχεται ως αντιστάθμισμα στο μυαλό τουλάχιστον κάποιων που προκειμένου να δημιουργήσουν ένταση και πόλωση αραδιάζουν κυριολεκτικά κάθε επιχείρημα που μπορούν να σκεφτούν, όσο ανυπόστατο και όσο ανιστόρητο μπορεί και να είναι. Και επειδή όταν το ζήτημα αφορά ιστορικά και εμφυλιοπολεμικά γεγονότα, το μυαλό μας πάει στην ιστορικό και μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βασιλική Λάζου, που μόλις γύρισε από τη Γερμανία. Μάλιστα, ζητήσαμε τη βοήθειά της. Κυρία Λάζου, Βασιλική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη Χριστακόπουλε. Καλησπέρα σε εσένα, στις ακροάτριες, στους ακροατές μας.
0: Έλεγα να ξεκινήσουμε με την απλή και γρήγορη ερώτηση. Πότε διαλύθηκε ο Ελλάς και αν είναι εμφυλιοπολεμικός ο Ελλάς? Αλλά θα προτιμούσα να μου πεις πρώτα για το ταξίδι σου στη Γερμανία, γιατί νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε γι' αυτό.
1: Το ταξίδι στη Γερμανία έχει σχέση με την ανάκτηση, με την έβρεση μάλλον των αρχείων εκείνων και συγκεκριμένα στρατιωτικών αρχείων, τα οποία μας βοηθούν να τεκμηριώσουμε, όχι πως δεν τις γνωρίσαμε, αλλά τις τεκμηριώνουμε πέρα από κάθε αμφιβολία, τις καταστροφές, τις τεράστιες υλικές καταστροφές, τις οποίες προκάλεσαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις πόλεις και τα χωριά της χώρας μας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Καταστροφές υλικές, αλλά και απώλειες ανθρώπινων ζώων, πολύ πιο σημαντικές, εκτελέσεις, δολοφονίες ουσιαστικά αμάχων, εγκληματικές ενέργειες καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Και φυσικά τα πάνω από 1.100 καμένα χωριά, πόλεις, κομοπόλεις σε ολόκληρη την χώρα. Μία από αυτές, τις κομοπόλεις, είναι και η Μακρακόμη της Δυτικής Θεότητας, την οποία τεκμηριώνουμε προκειμένου να καταθέσουμε φάκελο τεκμηριωτικό για το χαρακτηρισμό της ως μαρτυρική πόλη και να προσταθεί στις δεκάδες μαρτυρικές πόλεις και χωριά της πατρίδας.
0: Αυτό έχει πρακτικό αντίκρισμα στην πολιτική μας, στην κοινωνική μας ζωή? Θέλω να πω ότι είναι μόνο για να πάρει μια πόλη τον τίτλο, έχει να κάνει με τις επανορθώσεις ίσως ή με την εξωτερική μας πολιτική?
1: Είναι μια ηθική δικαίωση, θα λέγαμε, όσο και αν ακούγεται μακάβριο, γιατί προκειμένου να λάβει μια πόλη, ένα χωριό το χαρακτηρισμό μαρτυρικός, η μαρτυρική θα πρέπει να είτε να έχει καταστραφεί ολοσχερός, είτε να έχει απολέσει πάνω από το 10% του πληθυσμού της.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τεκμηριώνεται στην ουσία είτε η ολική καταστροφή ή η απώλεια πολλών ανθρώπινων ζώων, είναι περισσότερο ηθική δικαίωση προς το παρόν, η ένταξη σε ένα δίκτυο. Τον χαρακτηρισμό τον αποδίδει το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από τη συνεδρίαση μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχει ένας καθηγητής ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένας υπηρεσιακός παράγοντας και ο πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών, προκειμένου ο Δήμαρχος Καλαβρίτων αυτή τη στιγμή, και οι οποίοι εξετάζουν τους φακέλους που κατατίθεται από τις πόλεις και τα χωριά που θέλουν να χαρακτηριστούν μαρτυρικά και αποφαίνονται σχετικά αν πληρούνται τα κριτήρια που προαναφέραμε ή όχι.
0: Το προηγούμενο διάστημα μας απασχόλησε επικοινωνιακά τουλάχιστον, ενώ τα μέσα ενημέρωσης, εκείνες οι φωτογραφίες των 200 εκτελεστών από την Κεσαριανή και η πρωτοβουλία που πήρε η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, μάλλον η ελληνική πολιτεία για να είμαστε πιο ακριβείς, για να ανακτήσει αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό που πήγες εσύ να δεις στην Γερμανία είναι αντίστοιχο υλικό?
1: Δεν είναι φωτογραφικό υλικό, είναι αρχαιακό υλικό, που σημαίνει ότι αναζητούμε κυρίως στρατιωτικά αρχεία, mm-hmm. ημερολόγια, πολεμικά ημερολόγια, τα οποία καταγράφουν μέρα με τη μέρα επιχειρήσεις τις οποίες έκαναν τα διάφορες γερμανικές μονάδες στις περιοχές αυτές που ονομάζονται εκαθαριστικές επιχειρήσεις, ουσιαστικά αντιανταρκτικές επιχειρήσεις. Και βλέπουμε μέρα με τη μέρα και καταγράφουν και πολλές φορές πάρα πολύ ομά, θα έλεγα, την καταστροφή των χωριών. Λένε για παράδειγμα ότι κάηκαν όλος χερός ή κάψαμε όλος χερός το τάδε χωριό. Mm-hmm. Ή τις εκείνες περιοχές συνελήφθησαν συγκεκριμένα ένα έγγραφο που βρήκαμε, μιλάει για τη σύλληψη όλου του αντρικού πληθυσμού άνω των 16 mm-hmm. ετών. Και μετά παρακολουθούμε και μέσα από όλες τις πηγές, όπως είναι από μνημονεύματα ή βρετανικές αναφορές, αναφορές του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τη ΣΟΥΡΑ, παρακολουθούμε ποια είναι η πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή διασταυρώνουμε τα στοιχεία έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη, πληρέστερη τεκμηρίωση και από πολλές πηγές. Βέβαια, το γνωρίζουν οι άνθρωποι. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι των χωριών, ξέρουν πάρα πολύ καλά από τις αφηγήσεις των παππούδων τους, των προπάπων τους σήμερα. Των παππούδων όμως, έχουν μείνει οι αφηγήσεις αυτές, mm-hmm. ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάηκαν τα σπίτια τους, ότι εκτελέστηκαν είτε οι συγγενείς τους είτε οι συγχωριανοί τους. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Τα ονόματα είναι γραμμένα στα ηρώα των χωριών. Ξέρουν τους σκόπους και τον αγώνα που έκαναν για να ξαναστήσουν τα σπίτια τους, να ξανακάνουν την κοινωνία και την οικονομία του χωριού τους, της περιοχής τους, να ξαναλειτουργήσει. Πρόκειται για έναν τιτάνιο αγώνα, ο οποίος δεν καταγράφεται, είπαμε, μόνο στην κατοχή, αλλά είναι και ο αγώνας της ανασυγκρότησης μετά. Έτσι λοιπόν έχουμε τεκμηρίωση και από εκείνη την πλευρά, με τα πολεμικά, μέσω των εκθέσεων που αφορούν την ανασυγκρότηση των περιοχών, που καταγράφουν και αυτές οι εκθέσεις καταγράφουν τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν διάφορες περιοχές της χώρας μας.
0: Και την ίδια ώρα που ακολουθείται όλη αυτή η διαδικασία της προσπάθειας τεκμηρίωσης από αρχαιακό υλικό για το τι ακριβώς έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να έχουμε ατεκμηρίωτες απόψεις ή ατεκμηρίωτες λογικές σε σχέση με τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας από εμάς ή ο καθένας εξ αυτών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή τότε της αντίστασης και του αγώνα να διώξουν από την Ελλάδα τις ναζιστικές δυνάμεις. Και αυτό έχει αρχίσει και γίνεται και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Οι δηλώσεις δηλαδή τις οποίες ακούμε το τελευταίο διάστημα μάλλον προκλητικές είναι. Αναφέρομαι φυσικά στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος μπερδεύει τον Ελλάς με την Ελλάς και προφανώς δεν είναι επειδή δεν γνωρίζει ιστορία, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
1: Αυτό θα ήταν μια εύκολη εξήγηση, ότι δεν γνωρίζει ιστορία, άρα μιλάει ανιστόρητα, όμως είμαστε πιο πονηρεμένοι από αυτό. Θεωρούμε ότι αξιοποιεί, δεν είναι κάτι καινούριο η αξιοποίηση τέτοιων είδος στοιχείων για πολιτικούς λόγους. Αυτό έγινε τη μετεμφυλιακή εποχή, που ουσιαστικά οποιαδήποτε αναφορά στην εθνική αντίσταση, στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας, ποινικοποιήθηκε. Ο Ελλάς, η κυριότερη αντιστασιακή δύναμη στη χώρα μας, ένοπλη δύναμη, το ένοπλο κομμάτι του ΕΑΜ, της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης, mm-hmm. Ουσιαστικά ποινικοποιήθηκε, σπηλώθηκε η μνήμη του, κακοχαρακτηρίστηκε από τους νικητές του εμφυλίου. Και οποιαδήποτε αναφορά στην αντίσταση ήταν απαγορευμένη. Αυτά λοιπόν τα εμφυλιοπολεμικά επιχειρήματα χρησιμοποιεί εκ νέου, έτσι παλιά θα έλεγα και δοκιμασμένα επιχειρήματα, χρησιμοποιεί εκ νέου ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης, δεν είναι πρώτη φορά που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιούν εμφυλιακό λόγο. Το ίδιο είχε κάνει, αν θυμάστε καλά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν είχε χαρακτηρίσει το ΕΑΜ διχαστικό.
0: Να.
1: Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά. Εξακολουθεί όμως βέβαια να Φιλοξενεί, για ποιο λόγο γυρνάμε πίσω σε έναν λόγο του παρελθόντος, τοξικό, απόλυτα, ένα λόγο ανιστόρητο εντελώς. Mm-hmm. Ποιος είναι ο σκοπός, ποια αντανακλαστικά θέλει ακριβώς να ενεργοποιήσει εκ νέου.
0: Αυτά
1: φιλοπολεμικά, δηλαδή αυτό το οποίο κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους, το πράττει ο ίδιος. Με αυτό το λόγο ενεργοποιεί εμφυλαιοπολεμικά αντανακλαστικά.
0: Αυτό περνάει σήμερα.
1: Και πηγαίνει η κοινωνία δεκαετίες πίσω.
0: Περνάει σήμερα στην ελληνική κοινωνία όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θα την πατήσει.
1: Θα έλεγα υπάρχει ένα πολιτικό φάσμα το οποίο κινείται στο χώρο της ακροδεξιάς και αυτό αγγίζει όχι μόνο αυτό που χαρακτηρίζουμε τυπική ακροδεξιά, αλλά και κάποιους που προσδιορίζονται και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. οι οποίοι έχουν αυτή την αντίληψη για το παρελθόν. Να θυμίσω τις εκπομπές της ομάδας αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας για το Μαλακαλά, για παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι και το βλέπουμε για παράδειγμα σε σχόλια κάτω από αναρτήσεις που αφορούν την εθνική αντίσταση. Το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Υπάρχει οριμαχτός σχολείων και θα έλεγα συντεταγμένες επιθέσεις οι οποίες θα προβάλλουν απόψεις τέτοιου είδους, φιλιοπολεμικές απόψεις. Ξαναγυρνάμε σε αυτά τα επιχειρήματα. Βέβαια θα έλεγα ότι αυτό χαρακτηρίζει την άκρα δεξιά ή ένα κομμάτι της δεξιάς.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνει.
0: Τώρα, μιας και έκανες την αναφορά στο Μελιγαλά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρανόηση ή παραχάραξη της ιστορίας, το γενικό αφήγημα της πηγάδας του Μελιγαλά. Τι έγινε εκεί τελικά?
1: Τώρα με πηγαίνετε σε άλλες ιστορίες. Θα πρέπει να βλέπουμε τα ζητήματα αυτά, να τα εξετάζουμε και στην εποχή τους και να προσπαθούμε να τα βλέπουμε όσο το δυνατόν ανεξάρτητα από το πρίσμα του παρόντος. Mm-hmm. Αυτό το οποίο αφού με ρωτάτε συγκεκριμένα για το Μελιγαλά αφορά την αντιμετώπιση των ταγμάτων ασφαλείας. Τα τάγματα ασφαλείας ήταν ένοπλες ομάδες δοσυλλογικές οι οποίες συνεργαζόντουσαν με τα στρατεύματα κατοχής. Πώς συνεργαζόντουσαν? Είχαν οπλιστεί από τους Γερμανούς Ναζί, από τους κατακτητές της χώρας μας, mm-hmm. είχαν ντυθεί, γερμανοντυθεί, γι' αυτό ονομάζονται και γερμανοντυμένοι, δηλαδή είχαν εξοπλιστεί, είχαν ενδυθεί, οι Γερμανοί είχαν αναλάβει την επιμελητία τους, τη σύντηση των μονάδων αυτών, προκειμένου οι μονάδες αυτές, τα τάγματα ασφαλείας, να πολεμούν στο πλευρό των κατακτητών, των Γερμανών Ναζί εν προκειμένου, mm-hmm. ενάντια στην αντίσταση, ενάντια στην ιαμική αντίσταση και τον Ελλάδα. Δηλαδή πρόκειται για δοσυλλογικά σώματα τα οποία πολέμησαν στο πλάι των κατακτητών, ήταν οργανικά ενταγμένα στις κατοχικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Άρα ο εμφύλιος δεν ξεκίνησε το 1945. Προηγείται ο εμφύλιος.
1: Δεν πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο. Γιατί για να μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο θα πρέπει, δεν είναι ότι πολεμούν Έλληνες με Έλληνες. Εδώ μιλάμε για ναζιστικά ουσιαστικά μορφώματα. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για μονάδες οργανικά ενταγμένες στους κατακτητές. Είναι σαν να μιλάμε για κατακτητές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ανεξάρτητα σώματα από τους κατακτητές. Και αν θέλετε, αυτή είναι μια συζήτηση επιστημονική, αλλά βαθιά ιδεολογική και ηθική, αν θέλετε, συζήτηση, η οποία γίνεται από τη δεκαετία, από το 2000 και μετά, πάρα πολύ έντονα, στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα, αλλά και στην δημόσια σφαίρα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτή τη συζήτηση, ως απολογητές τα λέγαμε των ταγμάτων ασφαλείας, ως δικαιολόγηση των ταγμάτων ασφαλείας, είχαν πρωτοστατήσει δύο πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί και σήμερα. Μιλάμε για τον, δεν είναι κάτι καινούργιο σε όσους γνωρίζουν ιστορία, μιλάμε για τον Στάθη Καλίδα και τον Νίκο Μαρατζίδη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. που μιλούσαν και προσπαθούσαν μέσα από το βιβλίο τους τα εμφύλια πάθη να ουσιαστικά να αιτιολογήσουν αυτή τη στάση των ταγμάτων ασφαλείας και έχει ανάψει μια πάρα πολύ έντονη, θα έλεγα, επιστημονική συζήτηση. Και αφού ανεφερθήκατε στο Μελιγαλά, στο Μελιγαλά τους καλεί ο Ελλάς ή θα παραδοθείτε, θα παραδώσετε τα όπλα σας, θα σας συλλάβουμε και θα δικαστείτε από ειδικό δικαστήριο μετά την αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας. Ήταν βασικό το σύνθημα για τη τιμωρία των δοσιλόγων ή θα σας αντιμετωπίσουμε ένοπλα. Οι ταγματοασφαλίτες στο Μελιγαλά αρνήθηκαν να παραδοθούν περιμένοντας τους Βρετανούς οι οποίοι βρισκόντουσαν κοντά, είχαν κάνει απόβαση στα κύθρα και ερχόταν στην απελευθερωμένη στην Ελλάδα που επρόκειτο να απελευθερωθεί, αρνήθηκαν να παραδοθούν και άρχισε η μάχη. Τη μάχη αυτή έχασαν οι τάγματα ασφαλίτες και ο Ελλάς δεν προέβη σε αντίπεινα, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και τον πληθυσμό ο οποίος είχε υποφέρει πάρα πολλά, πάρα πολλά από τους τάγματα ασφαλίτες και πρόσφατα γεγονότα πριν την απελευθέρωση, ο οποίος προέφηκε σε πράξεις αυτοδικίας.
0: Τότε ο Ελλάς λειτουργεί αυτόνομα ως βραχίωνας του ΕΑΜ ή είναι μέρος της νέας ελληνικής κυβέρνησης η οποία έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Ελλάς δημιουργείται στις 16 Φεβρουαρίου του 1942 ως το ένοπλο σώμα του ΕΑΜ, ως ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Και αρχίζει και αναπτύσσεται κυρίως από την άνοιξη του 1943, φτάνοντας στις παραμονές της απελευθέρωσης τους 80.000 άνδρες. Δεν είναι και διόλευ καταφρόνητος αριθμός. Όταν το ΕΑΜ προσχωρεί στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενώσεως υπό τον Γιώργο Παπανδρέου, και αυτό γίνεται στις 3 Σεπτεμβρίου του 1944, ο Ελλάς βλέπουμε στα έγγραφα, γίνεται Εθνικός Στρατός Ελλάς. Γίνεται μέρος ουσιαστικά του Εθνικού Στρατού. Βέβαια, αυτό στην ουσία αρχίζει μετά την απελευθέρωση μια συζήτηση για το πώς θα γίνει, πώς θα δημιουργηθεί ο νέος ελληνικός Εθνικός Στρατός, πώς θα δημιουργηθεί, ποιος θα τον συγκροτεί. Και έχουμε τον Νοέμβριο του 1944 την κρίση της αποστράτευσης. Δεν τα βρίσκουν, να το πούμε έτσι απλά, η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει το ΕΑΜ. Ο Παπανδρέου, οι Βρετανοί και ο Ελλάς. Και η κρίση αυτή της αποστράτευσης οδηγεί στην παρέτηση των υπουργών του ΕΑΜ και στο Δεκεμβριανό στη συνέχεια. Είναι διαδοχικά τα ζητήματα, πολύ ενδιαφέροντα βέβαια. Αλλά,
0: ναι, απλά εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ιστορία αυτή που έχουμε που έχουμε στην κοινή μας μνήμη ως την ιστορία της πηγάδας του Μελιγαλά στην πραγματικότητα συμβαίνει την περίοδο που ο Ελλάς λειτουργεί ως μέρος της επίσημης ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι δηλαδή κομμουνιστικοί συμμορίτες οι οποίοι έχουν βουτήξει τα όπλα και κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι αυτό κομμουνιστικό συμμερίτες, ούτε σε εισαγωγικά κατσαπλιάδες. Είναι ένας οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει αξιωματικούς, έχει οργάνωση, βρίσκεται υπό τις διαταγές του Γενικού Στρατηγίου της Μέσης Ανατολής, συμμετέχει σε συμμαχικές επιχειρήσεις. Στην περίοδο της απελευθέρωσης συμμετέχει στην επιχείρηση Κιβωτός του ΝΟΕ, που είναι η επιχείρηση πώς απελευθερώνεται η Ελλάδα και πώς θα αντιμετωπιστούν οι Γερμανοί οι οποίοι υποχωρούν από τη χώρα. Και κύριο μέλημα του Ελλάς είναι να μην προκληθούν καταστροφές στις υποδομές των πόλεων και να αποτρέψει τυχόν αντίπεινα των υποχωρούντων Γερμανών προς τον άμαχο πληθυσμό. Γι' αυτό και δεν συγκρούεται μέσα στις πόλεις αλλά έξω από αυτές. Και δίνει μεγαλειώδεις μάχες, η πιο εμβληματική από αυτές τις μάχες είναι η μάχη της Λευκής. 13 Οκτωβρίου του 1944, μία μέρα μετά την απελευθέρωση της Αθήνας. Όταν λοιπόν συμβαίνει ο Μελιγαλάς, ξέρετε το πώς θα παραδοθούν τα τάγματα ασφαλείας Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι θα γίνουν τα τάγματα ασφαλείας, αυτές οι ένοπλες ασυλλογικές ομάδες. Στο Μελιγαλά δεν παραδίδονται, γίνεται μάχη. Σε άλλες περιοχές παραδίδονται. Της Πελοποννήσου, για παράδειγμα, στον Άπλιο. Mm-hmm. Παραδίδονται. Δεν τους πειράζει κανένας. Στο Αγρίνιο παραδίδονται. Στο Κιλκής, αντίθετα, δεν παραδίδονται. Και γίνεται στις 5 Νοεμβρίου το 1944, τελευταία μάχη, η μάχη του Κιλκής. Αρνούνται να παραδοθούν. Και φυσικά αντιμετωπίζονται, εφόσον είναι οργανικά ενταγμένα στις ναζιστικές δυνάμεις, κατοικικές δυνάμεις, ως εχθρός. Και είναι εχθρός. Και έχουν καταγγελθεί ως εχθρός από τις, και από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενώσεως και από τους Βρετανούς. Είναι εχθρός τα τάγματα ασφαλείας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι Έλληνες οι οποίοι τι παραπλανήθηκαν. Είναι Ναζί. Συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, κάνουν αντίπεινα, σε εισαγωγικά, εγκληματικές ενέργειες εναντίον των αμάχων και ουσιαστικά βοηθούν τους κατακτητές της χώρας μας να εφαρμόσουν μια πολύ πιο σκληρή κατοχή. Συμμετέχουν λοιπόν σε εγκληματικές ενέργειες. Είναι προδότες της πατρίδας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, είναι χρήσιμο να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, διότι η γενική εικόνα που υπάρχει, η γενική αφήγηση που υπάρχει, δεν είναι ικανή να αποτυπώσει με πραγματικούς όρους αυτό που εσύ ως ιστορικός γνωρίζεις από την ιστορία μας και βεβαίως και τα βιβλία, για να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι νωρίς ή αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα βιβλία δεν περιγράφουν αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
1: Μα πώς να την περιγράφουν? Αυτό είναι μια πορεία η οποία εκφράζεται και από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Τι σημαίνει αντίσταση? Σημαίνει κάνω αντίσταση, σημαίνει οργανώνω. Οργανώνω το λαό. Ο λαός οργανώνεται ουσιαστικά για να αντιμετωπίσει αυτό που τον έχει βρει. Για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, τη δύσκολη επιβίωση, για να ζήσει πάνω απ' όλα και να απελευθερωθεί και κυρίως για να διεκδικήσει μια καλύτερη κοινωνία. Αυτό το παράδειγμα θεωρείς, ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο θέλει να προβάλλει εκάστοτε εξουσία, πώς ο λαός μπορεί να οργανωθεί μόνος του, να αποκτήσει δύναμη και να οραματιστεί μια καλύτερη κοινωνία? Ίσα ίσα. Γι' αυτό δεν γράφεται ποτέ στα βιβλία η ιστορία αυτή. Γράφτηκε στη δεκαετία του 80, υπήρχαν κάποια βιβλία τα οποία βέβαια είναι το αφήγημα της εθνικής αντίστασης, mm-hmm. της ενιαίας εθνικής αντίστασης. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά ουσιαστικά δεν προβάλλεται αυτή η δυνατότητα που έχει ο λαός να μπορεί μόνος του ουσιαστικά να μπορεί ο λαός να οργανώνεται και να οραματίζεται και να αγωνίζεται και να τα καταφέρνει να αντιμετωπίσει τον εχθρό του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εξουσία. Αντίθετα, για χρόνια κυριαρχούσε η θεωρία της εθνικοφροσύνης, ουσιαστικά μια ιδέα περί πατρίδας, η οποία απέκλειε τους μισούς Έλληνες, έτσι, θυμάσαι αυτό που λέγανε δεύτερης κατηγορίας, έτσι, οι Έλληνες οι μη εθνικόφρονες, και ουσιαστικά πρόκειται για την πλήρη διαστροφή της πραγματικότητας. Αυτοί οι οποίοι πολέμησαν για τη λευτεριά και για την πατρίδα χαρακτηρίστηκαν ως οι εχθροί του έθνους. Και αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους κατακτητές είναι αυτοί οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο κρατικό μηχανισμό και κυβέρνησαν τη χώρα.
0: Γιατί πάντα μένει να απαντηθεί ποιος είναι αυτός που κερδίζει το πόλεμο και ποιος όχι. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που έφυγε αυτή η συζήτηση.
0: Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 10. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

στο κόκκινο είμαστε συντονισμένοι και τους 105 και 5. Βλέπω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα. Λέει, γιατί άδειτο των δικαστηρίων και κλεισμένων των θυρών έγινε η δίκη? Όχι, δεν έγινε και κλεισμένων των θυρών η δίκη. Ίσως να ήταν έτσι, πώς να το πούμε, λίγο δημοσιογραφική υπερβολή η έκφραση στα άδειτα του δικαστηρίου. Αλλά στην πραγματικότητα, πόσοι από εμάς βρέθηκαν εκεί, Το ουσιαστικό όμως του πράγματος, να ξαναπούμε δηλαδή την εισαγγελική απόφαση. Λοιπόν, το δικαστήριο, λέει η είδηση, έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί στο ακροατήριο, κρίνοντας ομόφωνα ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι την δίκη τους ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος. Και ο εισαγγελέας είχε ζητήσει νωρίτερα να μην δοθεί αναστέλουσα δύναμη στην έφεση, άρα δηλαδή να εκτίσουν κανονικά την ποινή τους οι δύο καταδικαστέντες για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ειδικά όπως είπε για την κυρία Ρέπα, η οποία υπηρετεί σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο εισαγγελέας, ο οποίος ήταν καταπέλτης από ό,τι φαίνεται σε αυτή την δίκη, παρανομούσαν καθημερινά για μήνες. Οι κατηγορούμενοι υπέθαλπταν 80 περίπου άτομα που δεν έπρεπε να λάβουν επιδοτήσεις, είπε. Για να συμπληρώσει μάλιστα ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων είχαν διεθνές αντίκτυπο και διέσυραν τη χώρα στην Ευρώπη. Το επίσης ενδιαφέρον κομμάτι της απόφασης του δικαστηρίου και όχι μόνο της εισαγγελικής πρότασης, όμως θα σας το πω τώρα. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της απόφασης και της δικογραφίας της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθούν τυχόν περαιτέρω αδικήματα από πρόσωπα όπως υπεύθυνους ΚΙΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Κατά μία έννοια δηλαδή, όσο και να προσπάθει κανείς να ξεφύγει από αυτή την υπόθεση, φαίνεται ότι ούτε οι καταδίκες των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ από το δικαστήριο θα σταματήσουν αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται, δηλαδή ένα διαρκές και συνεχώς μεγενθούμενο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο.

Και επειδή νωρίτερα λέγαμε και τα εμφυλιοπολεμικά, να σας πω ότι στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1964, καταγράφεται η απόπειρα μιας ομάδας ακροδεξιών νεαρών να εισβάλλει στην Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές τότε αντιμετώπισαν, λέει, δυναμικά τους εισβολείς, κάποιους από αυτούς τους ξυλοφόρτωσαν κιόλας, και συνελήφθησαν 30 εκ των νεαρών, οι οποίοι αργότερα θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Σύμφωνα με τις καταγραφές και τα δημοσιεύματα της εποχής, οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ.

Αυτό το τελευταίο ήταν και λίγο απάντηση στο μήνυμα που μας έστειλε η Τάνια, που αναρωτιέται τι ψηφίζουν το τελευταίο διάστημα οι γόνοι.

0: Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να ξεκλέψουμε από το πρώτο σέλιδο της Αυγής. Με έναν περίεργο τρόπο ο διευθυντής εφημερίδας, ο κύριος Λάμπρος Τσουκνίδας, καταφέρνει και την κλείνει λίγο νωρίτερα και μας την κοπανάει, οπότε δεν τον έχουμε στο στούντιο, τον έχουμε όμως στο τηλέφωνο. Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Πρέπει να μου πεις στο κόλπο πώς κλείνεις νωρίτερα την εφημερίδα.
1: Κυνηγάω κάποιο και σε ένα δίνω το κείμενο από την Τετάρτη. Δίνω εγώ από την Τρίτη. Θέμα προγραμματισμού.
0: Καλά, προφανώς, βέβαια, σωστά. Για πες μας, λοιπόν.
1: Έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία φροντίζει να κάνει τις φάρσες της εγκαιρώς για να προλαβαίνουμε όλες οι εφημερίδες της.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει την απάντηση των Ρώσων φάρσερ, έτσι.
1: Την αφήσαμε για το site, είπαμε να μην κάνουμε αλλαγή, γιατί καταδούσα ανέκδοτο πια. Οπότε αρκεστήκαμε να γράψουμε ότι το μαξί μου τελικά είναι μια φάρσα.
0: Ναι.
1: Λέω έναν τίτλο της πρώτης σελίδας.
0: Απ' το κλέψαμε, λοιπόν. Ορίστε, ένας από τους τίτλους της πρώτης σελίδας. Ποιο θα είναι όμως το κεντρικό θέμα της εφημερίδας της Κυριακής?
1: Το κεντρικό θέμα είναι το σκηνικό που στείλει ο Μητσοτάκης. Δεν σου λέω πώς χαρακτηρίζουμε το σκηνικό που στείλει ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Κάνει από τις πρώτες εκλογές μέχρι το τι θα κάνει με τους βουλευτές των διαφόρων κομμάτων. Βάζει μέσα και το σκηνικό πόλωσης που έχουμε στήσει τις τελευταίες μέρες μετά τον ιδέο ιστορικό αναθεωρητισμό του Κυρανάκη, ο οποίο επιτίθεται να το μαζέψει όσον αφορά τον Ελλάς και τον Εμφύλιο, αλλά κρατήσα τα υπόλοιπα. Καταλάβω ότι δεν θα μπορούσα να υποστηρίξουν ότι ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός ήταν Εμφύλιος. Κατάλαβαν ότι εντάξει.
0: Ναι, καλά.
1: Τον ιστορικό έχει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Τα υπόλοιπα τα συνέχισαν.
0: Ναι. Ναι, γιατί το μαλακό υπογάστριο της δεξιάς δεν αντέχει τέτοιου είδους συγκρίσεις. Οπότε, εάν τζογάρει κανείς αυτό, δημιουργεί και κοινωνικές αντιθέσεις ή συσπυρώσεις πολιτικές.
1: Ρε παιδί μου, είναι προφανώς ότι αυτή την ώρα προσπαθούν να συσπυρώσουν το πολύ σκληρό δεξιό ακροατήριο, ευελπιστώντας ότι το ακροδεξιό ακροατήριο στο τέλος δεν θα φύγει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα στίχημα που θα φανεί. Τα δημοσκοπικά ευρήματα πάντως που υπάρχουν δείχνουν ότι μάλιστα δεν είναι πολύ βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μία συσπήρωση προκαλεί αντισυσπήρωση από την άλλη και επειδή ανεβαίνει και το ποσοστό συμμετοχής, το έχουμε συζητήσει αυτό, αυτό τους οδηγεί σε πτώσεις. Οπότε θα μπουν μπροστά το δεύτερο σχέδιο για το δεύτερο γύρο, το πώς θα καταφέρουν πολλώντας ακόμα περισσότερα τα πράγματα, μετά να πάνε διάφορα σχέδια που θυμίζουν τον Μητσοτάκη μπαμπάς για το πώς θα εξασφαλίσουν τους βουλευτές για να πετύχουν τις συνεργασίες. Αυτό ουσιαστικά είναι το θέμα μας.
0: Ούτως ή άλλως δεν είναι ούτε πρώτη φορά.
1: Το έχω περιγράψει, το έχω φωτογραφίσει. Ναι, όχι, ούτε πρώτη φορά είναι, και δυστυχώς δεν είναι τελευταία.
0: Ναι. Εκείνο πάντως που πρέπει και θα σου ζητήσω ένα πολιτικό σχόλιο, εκείνο που μου έχει προκαλέσει εντύπωση είναι ότι παρά τα όσα κάποιος θα περίμενε σε πρώτη ανάγνωση, γιατί σε δεύτερη νομίζω ότι δεν θα το περίμενε κανείς στην πραγματικότητα, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θεωρητικά τουλάχιστον βρίσκεται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεν τζογάρισε τέτοιου είδους επιχειρήματα. Έχει κρατήσει πολύ πιο ισορροπημένη στάση και σε σχέση με το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε σχέση με αυτές τις προσπάθειες παραχάραξης της ιστορίας.
1: Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς, την εκτίμησή μου, δεν χρειάζεται να αποδείξει σε αυτό το ακροατήριο ποιος είναι. Το ξέρουμε. Οπότε έχει το περιθώριο να εμφανίζεται πιο μετριοπαθής από ότι εμφανίζεται το σύστημα του Μητσοτάκη, το οποίο θυμίζει ότι πριν καν εμφανιστεί ο Σαμαράς, κατηγορείται μέσα στην Νέα Δημοκρατία ως το συνεχίσει από αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που το ακούσαμε τις τελευταίες μήνες, το ακούμε κάτι χρόνια τώρα. Ο Σαμαράς δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι τέτοιο, ότι δεν είναι, ότι είναι μας κλασικός δεξιός, οπότε δεν έχει άλογο να τζογάρει πάνω σε αυτό. προσδίδω την ερώτηση του έτσι καλώς αυτό. Είναι το τραγούδι με το χαμηλού τόνου από αυτή τη ψηφοφορία.
0: Ναι. Αυτό εκτιμάς ότι θα εκθέσει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο τρόπο?
1: Εκτιμώ ότι στο τέλος ένα κομμάτι του αυτού που έχουμε συνηθίσει να λέμε δημοσιογραφικά ως προσδευρό χώρο, το οποίο είναι λίγο λάθος, γιατί βάζει κάτω από μια ταμπέλα ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά, όπως τα περισσότερα ευρύτερα κοινά που χρησιμοποιούμε καλώς δημοσιογραφικούς και δημοσιοτοπικούς. Αυτό το κοινό δεν πάντα αποδίδει με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν μετριοπαθείς άνθρωποι και ντρόοι, οι οποίοι ακούνε τελικά το αφήγημα του Μητσοτάκη. Το αφήγαν τέλος πάντων, αλλά δεν θα το ακούσουν μέχρι τέλης, ώστε πολλώνουν με αυτόν τον τρόπο κάποια πράγματα. Πούμε, αν πάρουμε το τελευταίο επεισόδιο στην επίθεση στη Θεσσαλονίκη, εάν την πάρεις ατομικά καταρχήν, είναι μια απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλιο. Όταν πας και βάζεις διπλά γκαζάκια κάπου, μπορεί να υπολογίσει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει αυτό που τελικά προκύπτει. Αφάνατε.
0: Σωστά.
1: Βγήκαν από την αρχή και είπαν ότι είναι αυτό το φόρο που είναι πιάνης. Και δεν φτάσανε να κάνουν συλλήψεις. Πίνουν ένα σκηνικό για να κατηγορήσουν συνολικά την αριστερά, όλη την αριστερά, με τον τρόπο που το κάνουν, χωρίς κάτι να θέλει να αυτό θα ήταν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν, έτσι. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι. Αφήνουν να βρουν τι το κάνουν, να τους πιάσουν, να τους πάνε στον φυσικό δικαστή, να τιμωρηθεί. Αλλά τα άλλα είναι να κάνουμε, δεν
0: ναι, βέβαια. Καλά, είχαμε και την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να κατευθύνει και τις έρευνες της αστυνομίας κατά μία έννοια, όταν βγαίνει πολύ λίγες ώρες μετά το περιστατικό να πει ότι φταίνε οι καταληψίες που τους χάλασαμε τις καταλήψεις.
1: Αυτή συνεχίστηκε και σήμερα. Έβλεπα στο ΑΠΕ το τηλεγράφημα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού η Θεσσαλονίκη, για τους αντιτρομοκρατικούς, που ανέφερε ότι θα έχουν να βρουν τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους. Mm-hmm. Αυτός ο όρος, η ηθική αυτούργη, είναι πολύ ευρύς. Μπορεί να φορέσει τα πάντα. Άμα δεν βρεις φυσικούς αυτούργους, δεν μπορείς να αρχίσεις να μιλάς για ηθικούς αυτούργους.
0: Ναι, και η κυρία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος της αστυνομίας που ακούγα σήμερα στο Earth News, είδα ότι τα μάζευε λίγο, ενώ της έγινε ευθέως η ερώτηση σε σχέση με τους καταληψίες, ας πούμε, είδα ότι τα μάζεψε λίγο.
1: Εγώ περιμένω να δω τη συλλήψη, το οποίο είναι κάτι που οφείλει να κάνει οποιαδήποτε πολιτεία. Όσο μάλλον μια κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται στο όνομα και τάξη. Ασφάλεια και τάξη. Οφείλει να εντοπίσει, να φέρει τα στοιχεία, να φυλάβει, να πάει μετά κανονικά, εισαγγελέα, δικαστή και δηλαδή. Απολυθεί, πρέπει να δημιουργηθούν με βάση ό,τι ορίζει ο νόμος. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή αυτό το παραμύθι ότι η αριστερά στηρίζει την τρομοκρατία. Μένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τρομοκρατία είναι αντίπαλο της αριστεράς. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Και νομίζω ότι δεν έχουν γραφτεί περισσότερες σελίδες από την δεξιά, το αντίθετο θα έλεγα, από ότι έχουν γραφτεί στην αριστερά κατά της τρομοκρατίας και της ατομικής τρομοκρατίας, έτσι όπως την χαρακτηρίζουν οι θεωρητικοί. Δηλαδή, μπορώ να ανακαλέσω στο μυαλό μου τουλάχιστον 2 ή 3 βιβλία τα οποία έχουν αποκλειστικά αυτό το ζήτημα ως κύριο ζήτημα.
1: Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Από θεωρητικούς μέχρι πολιτικά το λέει, μέχρι οτιδήποτε. Εάν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο το σκηνικό που στείλουν, θα ήταν για γέλια.
0: Ναι. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα έχει η εφημερίδα, γιατί πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε.
1: Ξέρεις, η εφημερίδα έχει ένα άρθρο της Αναστασίας Σαπουνάτης, ο αναπληρώτριος γραμματέα του Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, και μια συνέντευξη με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη. Είναι ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σάββατο. Με το λόγο. Παραπάνω θα διαβάζει κανένας. Και το άρθρο για συνέντευξη, πολύ ενδιαφέροντα. Έχει τις υποκλοπές, τη συνέχεια των υποκλοπών, αυτά που βγήκαν για τον Στέλιο Ρεκούλογλου. Εντάξει, τη φάρσα που είπαμε. Έχει τα διεθνή, τη μάχη για τα όρια της κυβερνητικής αξιωματικής στις ΗΠΑ και τον πληθυσμό του Τραμπ. Έχει Ουκρανία, Ρωσία, έχει Σερβία. Εννοείται ότι έχει τον πόλεμο, είπα, Ιράν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περιμένει τώρα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μετά την κηδεία του Καμενεούς. Από εκεί πέρα θα συνδυαστεί για 2-3 πράγματα. Το αφιέρωμα στο Μουντιάλ, εκτός από τα τρέχοντα, έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της Τρίτης Πεπαλίδη για την Κίνα και την Ινδία. Γιατί αυτές οι δύο τεράστιες χώρες, με ποσό δισεκατομμύρια, δεν παίζουν μπάλα.
0: Ναι. Ενδιαφέρον αυτό, θα πρέπει να το διαβάσω.
1: Είναι στην τελευταία σελίδα. Είναι επίτηδες. Το πιστεύω το βλέπει κάποιος. Υπάρχει ένα κομμάτι για μια ταινία που έχουν λατρέψει μάγκα στην Αμερική και την προωθεί ο ίδιος ο Elon Musk, την μοιράζει δωρεάν μέσα στις πλατφόρμες. Υπάρχει ένα κομμάτι για την Τουρκία εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα οικονομικά κομμάτια για τον πληθωρισμό που τρώει τις αυξήσεις της συντάξης, για το πετρέλαιο που πέφτει διεθνώς, αλλά εμείς θα ακολουθούμε να έχουμε μία από τις ακριβότερες αμόλυβδες στην Ευρώπη.
0: Να.
1: Τίποτα περίεργο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον χρονογράφημα δικό σου για τα πετράλαια και την πολυκατοικία. Εξελεγγύη του Βόλου και πώς κατάφεραν να το μπλοκάρουν και πώς αυτό ανοίγει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα άρθρο για την τάση μετάβαση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσει τίποτα. Οπότε πρέπει να έχω λίγο πολύ όλα τα κομμάτια.
0: Δεν τα μέτρησα, αλλά νομίζω αν υπολογίσουμε τα δισέλιδα και τα και τα αφιερώματα το έχουμε καλύψει την ύλη.
1: Ναι. Και υπάρχουν και τρία αυτή τη φορά σκίτσα του Αναστασίδη.
0: Α, γιατί τρία? Πες μας αυτό και να κλείσουμε.
1: Έμπνευση.
0: Okay.
1: Γιατί και έμπνευση. Και να πιάνουμε διάφορα θέματα. Τα δύο κλείσουν νομίζω ότι είναι καλά.
0: Όταν ο Τάσος έχει έμπνευση είναι πάντα μια ευχάριστη συγκυρία.
1: Ακριβώς.
0: Λαμπρό, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, κ. Λαμπρός Τσουκνίδας, για το τι θα έχει η Αυγή της Κυριακής. Και εδώ κλείνουμε για σήμερα, κλείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Εμείς δεν θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί θα λείψω για τις επόμενες 5 ημέρες της εβδομάδας. Θα τα πούμε την παραπάνω Δευτέρα, την παραπάνω Τρίτη μάλλον. Από το Γιάννη Ηλιάδη που ήταν στους ήχους, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και είπαμε θα τα πούμε σε καμιά 10 μέρες. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα. And in the end.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χώρο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

Προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας τα λάμψε και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος.

0: τέτοιο χλωμό.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμένη πενθή, συντετριμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Φρήκα τα πιο το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

σινεμά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

πρώτο στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.